Έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου προς με. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαρτή.

την άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

μεταρρυθμιστούμε το διπορικό μας από τη Δάφνη και νότια ως την Αγιορείτικη έρημο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο γραφικό λιμανάκι της Δάφνης, στη μέση της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου του Άφου. Μια περιοχή που οφείλει την ονομασία της στις πολλές Δάφνες. Το λιμανάκι αυτό έχει ζωή μόνο για 1-2 ώρες την ημέρα, εκεί γύρω στις 11 μέχρι τη 1 το πολύ, ώρες κατά τις οποίες πηγαίνουν και έρχονται τα καραβάκια από και προς Ουρανούπολη και Καυσοκαλύβια και τα λεωφορεία από και προς Καριές. Παρατηρούμε το μικρό οικισμό που απαρτίζουν κτίρια δημόσιου χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών. Τα περισσότερα είναι του 19ου αιώνα, μια περίοδο κατά την οποία υπήρξε μεγάλη κίνηση πλοίων, κυρίως από τη Ρωσία. Γύρω μας εντυπωσιάζει ο παραλιακός δρόμος. Λαϊκοί, μοναχοί, εργάτες, όλοι ανακατεμένοι μεταξύ τους, αφοσιωμένοι στον προσκυνηματικό, ιερό ή ακόμα και επαγγελματικό του σκοπό. Φορτηγά με ξύλα, λογιών-λογιών οικοδομικά υλικά, τρόφιμα και άλλα είδη μπαίνουν και βγαίνουν από τα καραβάκια. 4-5 μαγαζάκια με εκατοντάδες πράγματα σχετικά με το όρος. Εικόνες, σταυροί, λιβάνι, βιβλία, κομποσκίνια και άλλα. Δεξιά, μπροστά ακριβώς στο λιμάνι, είναι το τελωνείο. Αριστερά, σε περίοπτη θέση, βρίσκεται το διόροφο κτίσμα του λιμεναρχείου και μπροστά από αυτό μια δημόσια βρύση. Πιο εκεί, η αστυνομία και το ταχυδρομείο. Ενώ πίσω από τον παραλιακό δρόμο απλώνονται σκόρπια πολλά βοηθητικά κτίσματα. Αποθήκες κυρίως, το ξυλουργείο, στάβλη και εργατόσπιτα. Δίπλα από τη βρύση υπάρχει ένα μοναδικό εστιατόριο με κυρίως πιάτο την παραδοσιακή φασολάδα.

Κοιτώντας τα τελευταία κτίσματα πίσω από τον παραλιακό δρόμο, ξεκινάω σχετικά πρόσφατα ανοιγμένους δρόμους για τη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Για να φτάσει κανείς ως εκεί υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε ακολουθώντας τον χωματόδρομο σε μια πορεία λίγο ανηφορική στην αρχή και μετά ίσια, συνολικού χρόνου 2,5 ώρες, μια διαδρομή οποία μπορεί να γίνει και με το αυτοκίνητο της Μονής σε 30 περίπου λεπτά, παίρνοντας όμως περιορισμένο αριθμό επισκεπτών. Επίσης, κανείς φτάνει εκεί με το πλοίο της γραμμής Δάφνη Καυσοκαλύβια μέχρι τον Αρσανά της Μονής και από εκεί ανηφορική πεζοπορία μιας ώρας μέχρι τη Σιμωνόπετρα. Εμείς ακολουθούμε το δεύτερο τρόπο. Άλλωστε, χρόνια πριν, τότε που δεν υπήρχαν ούτε έξω στον κόσμο τα αυτοκίνητα, οι επισκέπτες του Άθωνα ζούσαν ακόμα πιο μεγάλες δοκιμασίες για να το γνωρίσουν.

Ήρθε όμως η ώρα να επιβιβαστούμε και εμείς στο πλοιάριο της γραμμής Δάφνη Σκήτη Καυσοκαλυβίων, που πραγματοποιεί 8 ενδιάμεσες τάσεις, θυμίζοντας λίγο την άγωνη ακτοπλοϊκή γραμμή του Αιγαίου. Αυτό το μικρό πλοίο φεύγει κάθε μεσημέρι, Θεού θέλοντος πάντα, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που δεν ξεκινά καν λόγω άσχημου καιρού ή πάλι ακόμα φτάνει μέχρι τα μισά. Παίρνουμε τη στροφή από τον όρμο της Δάφνης και ανοιγόμαστε τώρα νότια. Από τις πρώτες κιόλας ματιές στο τοπίο αντιλαμβανόμαστε την έντονη διαφορά σε σχέση με το πρώτο μισό της Χερσονήσου. Η ήσυχη και γλυκή Κολπίσκη με τις πανέμορφες παραλίες δίνουν πλέον τη θέση τους στους απότομους γκρεμούς και στους κάθετους ορεινούς όγκους που πέφτουν στη θάλασσα χωρίς την παραμικρή παρεμβολή παραλίας. Οι καταπράσινες πλαγιές μας εντυπωσιάζουν και το πλοίο μας φαντάζει μικρή βαρκούλα δίπλα στο άγριο τοπίο.

μισή ώρα περίπου βρισκόμαστε στο λιμανάκι της Σίμωνος Πέτρας. Ένας μικρός μόλος, σφινωμένος στην κυριολεξία ανάμεσα στα βουνά που απειλούν να τον πνίξουν, δίχως άλλο ίχνος παραλίας, ένας παλιός πέτρινος πύργος και ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας, το θαύμα. Το επταόροφο μετέωρο κτίσμα της Σιμωνόπετρας. Πάνω ψηλά, στη μύτη ενός βουνού 300 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Αρχίζουμε σιγά σιγά τη δύσκολη ανάβαση. Κάτω όλο πέτρα. Δύσκολο, παλιό καλντερίμι, αρκετά στενό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς όσο ανεβαίνουμε ο γκρεμός στα δεξιά μας γίνεται όλο και πιο απειλητικός. Θάμνη και φρήγανα κάπου κάπου μας φράζουν το δρόμο χωρίς όμως να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο. Στα μισά της διαδρομής, περίπου στα 150 μέτρα από τη θάλασσα, βρίσκεται ένα κιόσκι και μια πηγή για στάση και ξεκούραση. Εδώ υπάρχει και ένα επίγραμμα που αναφέρει ότι κάποιος μοναχός που ήταν αναγκασμένος να ανεβοκατεβαίνει καθημερινώς από το μοναστήρι στον Αρσανά, στάθηκε κάποτε σε αυτή τη θέση να ξεκουραστεί και συλλογιζόταν μήπως κοπίαζε μάταια. Τότε ακούσε φωνή από τον ουρανό που του έλεγε ότι «Ο εις υπομονήν προθήμος κοπιάζων, Στέφανον λείψετε λαμπρών ως αθλητής και μάρτης». Έτσι ενισχύθηκε ψυχικά. Τέτοια βέβαια περιστατικά δεν είναι σπάνια στον Άθωνα. Το Άγιον Όρος είναι τόπος ιερός, γεμάτος οράματα και θαύματα. Η θέα λοιπόν από εδώ είναι ωραία, με τη θάλασσα εμπρός μας και ακριβώς πίσω το μοναστήρι που τώρα πλέον φαντάζει σαν αθηναϊκό οικοδόμημα με πολύ περισσότερη ασφαλώς αισθητική.

εδώ και πάνω το μονοπάτι ανοίγει. Ένα φαρδί και αρχοντικό καλντερίνι και η πλούσιοι κήποι της Σιμωνόπετρας, περιφραγμένοι με εντυπωσιακές πεζούλες, μας καλωσορίζουν και μας κρατούν συντροφιά ως την πύλη. Κάπου μια μισή ώρα με στάσεις κάνουμε για την ανάβασή μας από τον Αρσανά στα 300 μέτρα, φτάνοντας ακριβώς μπροστά στην είσοδο της πρώτης πολυκατοικίας του κόσμου. Πρώτη κιόλας εικόνα, εσωτερικά η Σιμωνόπετρα μας εντυπωσιάζει. Ο κλιμακωτός διάδρομος δίνει την εντύπωση κάστρου. Σκοτεινός, με ένα ημίφος που βγαίνει από τις ψηλά τοποθετημένες λάμπες πετρελαίου. Τον ακολουθούμε και βγαίνουμε μάλλον στον έκτο όροφο, στη μικρή αυλή της Μονής. Και από εκεί, από μια ξύλινη σκάλα, ανεβαίνουμε στον 7ο και τελευταίο όροφο που βρίσκεται το πολύ πρόσφατα ανακαινισμένο αρχονταρίκι. Πάμε στο βάθος και ανοίγουμε την πόρτα του μπαλκονιού. Η αεροπλανική θέα από το χαγιάτι του 7ου ορόφου μας κόβει την ανάσα. Η καλύτερη ώρα εδώ είναι αναμφισβήτητα το πρωί μετά τη λειτουργία, όπου ο φρέσκος χειμωνιάτικος αέρας εξυπνά για τα καλά, ενώ ταυτόχρονα έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις τις πρώτες ακτίνες του ήλιου που φωτίζουν τον άφωνα. Το ίδιο όμορφη εικόνα όμως είναι και το βραδάκι του καλοκαιριού, όταν η Πανσέλινος ξεπροβάλλει πίσω από τον άφωνα και τον φωτίζει σαν να είναι μέρα, ενώ παράλληλα ακούγονται από μακριά τα ψαροκάικα που βγαίνουν δειλά-δειλά για να απλώσουν δίχτυα. Εικόνες ονειρικές, παραδεισένιες, που μόνο ένας επίγειος παράδεισος όπως το Άγιον Όρος μπορεί να προσφέρει.

Ονίσιμονος Πέτρας λοιπόν ιδρύθηκε από τον Όσιο Σίμωνα τον 14ο αιώνα με ιδιαίτερα θαυματουργικό τρόπο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, ο Όσιος που μόναζε σε μια σπηλιά απέναντι από το μετέπειτα Νεγερθέν μοναστήρι, έβλεπε κάθε βράδυ για μια ολόκληρη περίοδο εκεί πριν τα Χριστούγεννα ένα φως να στέκεται πάνω από ένα βράχο απέναντι από τη σπηλιά του. Αρχικά δεν έδωσε βάση, αλλά το βράδυ των Χριστουγέννων, και ενώ το φως ξαναβρέθηκε στο ίδιο σημείο, ακούστηκε θεϊκή φωνή να του λέει: «Σίμων, εδώ πρέπει να θεμελιώσεις το κοινόβιό σου». Πάνω σε αυτό το βράχο, ο Σίμων σκαρφάλωσε και έκτισε το μοναστήρι του. Σύμφωνα με το θαύμα που διέρκησε, μετά από λίγο καιρό ήρθαν στον Όσιο τρεις αδελφοί από τη Χαλκιδική, μεγάλοι τεχνίτες με φήμη. Ο Όσιος, που αρχικά δεν τους δέχτηκε, ζήτησε να του φέρουν οικοδόμους για να χτίσουν το μοναστήρι. Όπως και έγινε. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Οι εργάτες, βλέποντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα έπρεπε να δουλέψουν, αρνήθηκαν. «Τι λες, Σαββά, πώς θα δουλέψουμε εδώ? Δεν θα κινδυνεύσουμε μόνο εμείς, αλλά και αυτοί που θα κατοικήσουν εδώ». Και αμετάπιστοι αποφάσισαν να φύγουν. Λίγο πριν αποχωρήσουν όμως, ο Όσιος θέλησε να τους κεράσει κάτι. Ενώ ερχόταν ο υποτακτικός του με τα κεράσματα, γλίστρησε στα βράχια και χάθηκε στον κρεμό. Τότε οι εργάτες άρχισαν να το αβάζουν με τον Όσιο. «Γιατί, Αβά, επιμένεις να μας κρατάς εδώ και έγινες τώρα και αιτία φόνου?» Πριν προλάβουν όμως να ολοκληρώσουν τις κατηγορίες τους, ο υποτιθέμενα τσακισμένος μοναχός εμφανίστηκε από την άλλη πλευρά του βράχου. Αμέσως τότε οι αυθάδεις οικοδόμοι έπεσαν στα πόδια του Οσίου, ζήτησαν συγχώρεση και πιστέψαντες έμειναν δίπλα του να τον βοηθήσουν για την ανέγερση του μοναστηριού. Ο Σίμων αρχικά το ονόμασε Νέα Βιθλεέμ, αλλά αργότερα αυτό πήρε τη σημερινή του ονομασία από τον ιδρυτή και την πέτρα πάνω στην οποία είναι κτισμένο. Το 1364 η μονή απλώθηκε και μεγάλωσε με την ενίσχυση του βασιλιά της Σερβίας Ιωάννου Ούγκλεση. Τα έτη 1580 και 1626 κάηκε και από τότε αρχίζει και η παρακμή της μονής, φτάνοντας σε σημείο μετατροπής της σε ιδιόρυθμη. Στις 28 Μαΐου 1891 παθαίνει πολύ σοβαρές ζημίες από πυρκαγιά που κατέκαψε ολοκληρωτικά το καθολικό και τη βιβλιοθήκη. Η μοναχή όμως, με επικεφαλή τον ηγούμενο νεόφυτο που έκανε πολλούς εράνους στη Ρωσία, την ανακοινίζουν προσθέτοντας και νέα πτέρυγα μήκους 24 μέτρων. Σήμερα, η 13η στην ιεραρχία μονή θεωρείται μία από τις πλουσιότερες στο Άγιον Όρος. Οι 60 περίπου μοναχοί της είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων σχολών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στη Σιμωνόπετρα το χαρακτηρισμό «μονή των μορφωμένων». Όπως τονίσαμε και πριν, ολόκληρο το μοναστήρι της Σιμωνόπετρας, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί ένα ζωντανό θαύμα. Όπως λένε οι μοναχοί, εδώ έχουν έρθει κατά καιρούς μηχανικοί από διάφορα μέρη του κόσμου και έχουν χαρακτηρίσει αυτή την πρώτη πολυκατοικία ως το τολμηρότερο οικοδόμημα του κόσμου. Πρόκειται για ένα επταόροφο κτίσμα πάνω σε βράχο που έχει ακόμα δύο ορόφους ως θεμέλια. Μόνο ο έβδομος όροφος είναι ολόκληρος, και αυτό διότι το μοναστήρι είναι κυκλικά κτισμένο στο βράχο σαν να το αγκαλιάζει. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα θεμέλια δεν είναι ακριβώς γνωστό, παρόλο που έχει δοθεί δείγμα στο χημείο του κράτους. Είναι ένα μείγμα λάσπης για το οποίο το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι αντί με τον καιρό να χαλαρώνει, αυτό σφίγγει περισσότερο.

0: Επίσκεψε τον κόσμο.
1: Κατεβαίνουμε την ξύλινη σκάλα και πάμε στο καθολικό που τιμάται στη γέννηση του Χριστού. Κατά την είσοδο, το πρώτο που μας κάνει εντύπωση είναι ο μικρός του χώρος λόγω περιορισμένης δυνατότητας, καθώς και ότι δεν φέρει τοιχογραφίες. Το καθολικό βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή του βράχου και είναι αθωνικού τύπου, χτισμένο το 1633. Στο πέρασμα των αιώνων υπέστη πολλές καταστροφές. Μετά τη σημαντικότερη, μόλις το 1891, οπότε κατέπεσε ιδιόρο φελητή και κάε και βιβλιοθήκη, αποκαταστάθηκε με την ίδια κάτοψη και στην ίδια θέση. Εδώ φυλάσσεται και ένα από τα πιο ζωντανά και αδιάψευτα θαύματα ολόκληρου του χριστιανισμού. Η δεξιά παλάμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, διατηρημένη ανέπαφη για 2.000 χρόνια από την εποχή του Χριστού. Το χέρι αυτό που άγγιξε και έπινε τα πόδια του Κυρίου, εκτός από τη σάρκα και την αφή, διατηρεί θερμοκρασία σώματος. Σκύβουμε με συντριπτική ευλάβεια και προσκυνούμε. Στα χείλη μας γίνεται άμεσα αντιληπτή.

0: Επάκουσαν ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησαν ημών.
1: Μέσα από ένα σύμπλεγμα μυστικών και αθέατων διαδρόμων συναντάμε την τράπεζα της Μονής στο δεύτερο όροφο της κεντρικής πτέρυγας. Η ανατολική πτέρυγα κατασκευάστηκε μεταξύ 1897-1902 και αποτελεί αυτοτελές κτίσμα 7, 8 και 9 ορόφων. Οι τέσσερις επάνω όροφοι έχουν και ξύλινους εξώστες. Η δυτική πτέρυγα περιλαμβάνει τμήμα του καθολικού και το καμπαναριό του, ενώ η ιστορική βορεινή πτέρυγα με τμήμα βυζαντινού τείχους περιλαμβάνει και το λιθόστρωτο επιμήκες ανηφορικό διαβατικό της εισόδου του 1859. Τέλος, η νότια πτέρυγα του 1864 αποτελείται από 7 κατοικημένους ορόφους και 3 για τη θεμελίωσή της. Στη βιβλιοθήκη της Ημωνόπετρας φυλάσσονται 30.000 τίτλοι βιβλίων, 40.000 τόμοι και σύγχρονα θεολογικά και εκκλησιαστικά περιοδικά. Εξωτερικά της Μονής συναντάμε το παλιό Βορδουναριό που από το 1997 με τη δημιουργία επιπλέον χώρων και γενικής ανακατασκευής χρησιμοποιείται ως ξενώνας και αρχονταρίκη της Μονής. Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας διατηρεί 6 κελιά, 4 από τα οποία βρίσκονται στις καριές και 2 στην ευρύτερη περιοχή της. Αξιόλογο είναι το κελί του Αγίου Νικολάου Δοντά, στα όρια της Μονής Ξηροποτάμου, από το 1368 που αποτελεί το αγρόκτημα της Μονής. Στην πλατεία των Καριών βρίσκεται επίσης το κελί του Αγίου Γεωργίου, επωνομαζόμενο του Καλαθά, που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα. Κοντά σε αυτό είναι και το αντιπροσωπείο της Μονής με παρεκκλήσει αφιερωμένο στους Αγίους Πάντες, αγορασμένο το 1877. Το αντιπροσωπείο αυτό θεωρείται από τα σημαντικότερα αφού ο επάνω οροφός του ενοικιάζεται στη διοίκηση όπου στεγάζει τα γραφεία της και διαμένει ο διοικητής του Αγίου Όρους. Δύο είναι τα ησυχαστήρια που διαθέτει η Μονή, το Κουρτζίδικο και το Καλαμίτσι, και 5 μετόχια εκτός Αγίου Όρους, της Ανάληψης του Χριστού στο Βύρονα Αττικής, του Αγίου Χαραλάμπους στη Θεσσαλονίκη, του Ευαγγελισμού στην Ορμήλια της Χαλκιδικής, του Αγίου Αρτεμίου και Αγίου Αντίπα στη Σύφνο και της Παναγίας της Τρίγης στη Λίμνο. Παίρνουμε τώρα τη μικρή ανηφόρα για το κάθισμα του Οσίου Σίμωνα, βαδίζοντας το χωματόδρομο πίσω από τη Μονή, και σε 5 λεπτά φτάνουμε στη σπηλιά του Οσίου Σίμωνα. Μια μικρή αλλά ευρύχωρη και καλά ασβεστομένη σπηλιά μας υποδέχεται. Στο βάθος της ένα άνοιγμα και δεξιά πριν από αυτό μια εικόνα του Οσίου Σίμωνα που απεικονίζει το θαύμα με το άστρο. Βγαίνουμε από τη σπηλιά και από ένα μικρό μονοπάτι περνάμε πάνω από αυτή όπου βρίσκεται το κάθισμα του Οσίου. Σήμερα εδώ μονάζει ο πατήρ Σάβας. Το κελί του απέριτο, το ίδιο και το εκκλησάκι του μόλις 3x3, δύο στασίδια, μερικές εικόνες και μια σόμπα. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και λίγο πιο κάτω ένα κιόσκι θα μας ξεκουράσει στους ξύλινους πάγκους του και θα μας ταξιδέψει με τη θέα του.

Επόμενος σταθμός Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου. Κατηφορίζουμε λοιπόν το φαρδί και βατό καλντερίμι της Μονόπετρας και σε ένα τέταρτο περίπου φτάνουμε στο κιόσκι που είχαμε σταματήσει όταν ανεβαίναμε. Από εδώ παίρνουμε το αριστερό μονοπάτι και όχι το δεξί που οδηγεί στον Αρσανά. Το μονοπάτι στενεύει και αρχίζει δύσκολη κατάβαση ως την παραλία. Εκεί βρίσκουμε μια πηγή ενώ γύρω τα πεύκα δημιουργούν μεγάλη φυσική σκιά. Μετά το μονοπάτι ανηφορίζει λίγο και αμέσως γίνεται ίσιο χωρίς δέντρα. Η θάλασσα ακριβώς δεξιά μας. Μετά από 10 λεπτά βγαίνουμε σε ένα ξέφωτο. Εδώ ακριβώς αντικρίζουμε το μοναστήρι του Οσίου Γρηγορίου για πρώτη φορά. Ένα σχετικά μικρό εξόγκωμα βράχου στη θάλασσα, όχι παραπάνω από 10 μέτρα ύψος και ακριβώς πάνω, σαν τοποθετημένη, η Μονή. Ωραία εικόνα, δεν είναι θαυμάσια με το τοπίο. Βγαίνουμε στην παραλία. Πιο πέρα ένα πανέμορφο, ελαφρώς ανηφορικό καλντερίνι 100 μέτρων, σκεπασμένο από δέντρα, μας βγάζει ακριβώς την πύλη της Μονής Οσίου Γρηγορίου. Ο χρόνος ως εδώ, μία ώρα. Εισερχόμαστε και βρισκόμαστε στην αυλή της Νέας Μονής και στο βάθος περνάμε μία ακόμα πύλη, αυτή της παλαιάς, μπαίνοντας έτσι στην παλιά αυλή. Αυτός ο ιδιότροπος διαχωρισμός, μοναδικός εδώ στο όρος, προέκυψε με την επέκταση της βορεινής πτέρυγας, την λεγόμενη του Παπασιμεών, στα τέλη του 19ου αιώνα. Η Ιερά Μονή Γρηγορίου, όπως αναφέρεται στον υπαριθμόν 34 χειρόγραφο κωδικά της, ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα από τον Όσιο Γρηγόριο τον Σιναίτη, τον άνθρωπο που έφερε την ωερά προσευχή στο όρος, αφού πρώτα την είχε διδαχθεί από τον Αρσένιο, τον πρώτο ερημίτη που έζησε στο Αγιοφάραγγο της Κρήτης, εκεί στα τέλη του 13ου αιώνα. Την ίδρυση βέβαια διεκδικούν και ο Γρηγόριος ο Αποσυριάνων, γιατί έκτισε τη Μονή με τη σημερινή μορφή, αλλά και ο μαθητής του Σιναίτη Νέος Γρηγόριος, του οποίου το Λείψανο σώζεται στη Σερβία. Επισήμως, η Μονή Γρηγορίου πρωτοαναφέρθηκε σε έγγραφο του έτους 1347, στο οποίο υπάρχουν και τα ονόματα δύο ηγουμένων, του Καλίστρατου και του Κάλιστου. Το 1513 καταστρέφεται από αγαρινούς πειρατές και το 1761 από πυρκαγιά. Μετά από αυτή τη δεύτερη φορά, το μοναστήρι ξανακτίστηκε τα έτη 1770-1783 από τον σκευοφύλακα Ιωακήμ τον Μακρυγέννη με τη βοήθεια που πήρε από βλάχους ηγεμόνες. Την ανακαίνιση αυτή της μονής συμπλήρωσε ο ηγούμενός της Σιμεών, ο οποίος έκτισε το αρχονταρίκι της και ορισμένα κελιά μοναχών το 1892 και τα μαρμαρένια προπήλαιά της το 1896. Σήμερα, στη Μονή Γρηγορίου που καταλαμβάνει την 17η θέση στην ιεραρχία, ζουν περίπου 50 μοναχοί που με την αφοσίωσή τους δίνουν στο μοναστήρι τους την αρμόζουσα πνευματική θέση σε όλη την Ελλάδα. Το έργο του ηγουμένου πατέρα Γεώργιου Καψάνη είναι τεράστιο. Εκτός από την παραδοσιακή μοναστηριακή ποιμαντική, ο διδάκτορ της θεολογίας ασκεί πολύπλευρη ιεραποστολή για τους αδελφούς του κόσμου με διαλέξεις, περιοδίες και αφανές φιλανθρωπικό έργο μέσω των μετοχίων.

καθολικό τιμάται στον Άγιο Νικόλαο και άρχισε να κτίζεται αμέσως μετά την πυρκαγιά του 1761. Και αυτό ακολουθεί το συνήθι αγιορείτικο τύπο. Προσκυνάμε τον Ιερό Θησαυρό ολόκληρης της Μονής, την φορητή εικόνα του Αγίου Νικολάου του 15ου αιώνα. Μοναδική σε οικειότητα προς τον προσκυνητή, σε ομορφιά, μα και παράξενη. Ο Άγιος εικονίζεται με ηλιοκαμένο πρόσωπο, σαν ναυτικός με τρικυμισμένα γένια και μέτωπο. Με ευλάβεια προσκυνούμε και τη θαυματουργή φορητή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας Παντάνασας του 15ου αιώνα. Η εικόνα αυτή είναι γνωστή και ως Παλαιολογίνας από το όνομα της δωρήτριας Μαρίας Παλαιολογίνας. Οι μοναχοί μας λένε ότι η παράδοση αποδίδει πολλά θαύματα στην εν λόγω εικόνα, καθώς αναφέρουν παλαιότεροι πατέρες της Μονής. Το σπουδαιότερο από αυτά θέλει την εικόνα να διασώζεται θαυματουργικά κατά την πυρκαγιά του 1762, τότε που ολόκληρο το καθολικό της Μονής έγινε παρανάλωμα του πυρός χωρίς να διασωθεί τίποτε. Η εικόνα όμως βρέθηκε στη στάχτη, στον τόπο που είναι τοποθετημένη σήμερα, δηλαδή στον πρώτο εξ αριστερών κύωνα του κυρίως ναού στραμμένη προς τον νότο. Το όνομα Παλαιολογίνα το πήρε από το όνομα της δωρήτριάς της, Ευσεβεστάτης κυρά Μαρίας Ασανίνας Παλαιολογίνας, κυράς της Μολδοβλαχίας. Αυτό ακριβώς είναι χαραγμένο σε μικρή χρυσή επιγραφή, επικολλημένη πάνω στο αργυρό ένδυμα της εικόνας. Σπάνια εικόνα ως προς την εικονογραφία της αποτελεί και η φορητή εικόνα της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας του 17ου αιώνα, όπου η Θεοτόκος φυλάζει τον Χριστό. Η εικονογράφηση του ναού έγινε το 1779 από τον ιερομόναχο Γαβρίλ και τον μοναχό Γρηγόριο από την Καστοριά. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο έχει πλούσια διακόσμηση με σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και αξιολογείται σαν ένα από τα σημαντικότερα σε καλλιτεχνική αξία τέμπλα του Αγίου Όρους. Δίπλα είναι το παρεκκλήσι του Οσίου Γρηγορίου του Κτήτορος του έτους

εξερχόμαστε. Γύρω μας οι πτέρυγες με τον τρόπο που υψώνονται δίνουν την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε έναν καλά οχυρωμένο τόπο, αφού αν και μόλις λίγα μέτρα από τη θάλασσα, σε κανένα σημείο από την αυλή δεν είναι ορατή αυτή. Εκτός από το παρεκκλήσι του Οσίου Γρηγορίου στο Καθολικό, η Ιεράμονη Γρηγορίου έχει ακόμα 13 παρεκκλήσια, από τα οποία τα 7 βρίσκονται εντός αυτής. Έτσι, εδώ στην Παλαιά Αυλή υπάρχει το παρεκκλήσι της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας του 1775, το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου του 18ου αιώνα, της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής και στη Μεσαία Πτέρυγα αυτό των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Δύο ακόμα παρεκκλήσια βρίσκονται κρυμμένα στις πτέρυγες του Αγίου Σπυρίδωνος του 19ου αιώνα και των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ. Η βιβλιοθήκη της Μονής Γρηγορίου στεγάζεται κάτω από την τράπεζα στη Δυτική Πτέρυγα και είναι από τις πιο καλά οργανωμένες στο όρος. Το μεγαλύτερο τμήμα του υλικού της έχει καταστραφεί μετά την πυρκαγιά του 1761 και τις λαιλασίες των Τούρκων το 1821. Σήμερα όμως αριθμεί συνολικά 297 χειρόγραφους κώδικες, 11 από τους οποίους είναι περγαμηνοί. Επίσης διατηρεί 20.000 περίπου έντυπα βιβλία, μεταξύ των οποίων 630 παλέτυπα. Άξιο αναφοράς είναι το μοναδικό στον κόσμο χειρόγραφο του 8ου αιώνα, ο Πιμίν, του απολογητικού συγγραφέα Ερμά. Ο αρσανάς της Μονής περιλαμβάνει δύο λιμάνια, ένα ακριβώς κάτω από το μεγάλο βράχο και το άλλο βορειότερα. Σε αυτό βρίσκεται και το παραλιακό αρχονταρίκι. Παλαιότερα ήταν βορδουναριό που μετασκευάστηκε το 1985 σε αρχονταρίκι, προκειμένου η Μονή να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της σχετικά με τη φιλοξενία προσκυνητών. Κημητριακός ναός που διαθέτει και Νάρθηκα είναι αφιερωμένος στους Αγίους Πάντες. Κτίστηκε το 1728 και τοιχογραφήθηκε 9 χρόνια αργότερα. Μας συγκλονίζουν οι σπάνιες τοπογραφίες των Νάρθηκα που απεικονίζουν τη δημιουργία και την πτώση του ανθρώπου, τους ένους ψαλμούς και τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Η Μονή Γρηγορίου διαθέτει 6 κελιά μαζί με το αντιπροσωπείο της του Αγίου Τρίφωνος, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 80 μονίδρια του Αγίου Όρους τον 11ο αιώνα. Σημαντικά είναι τα κελιά των Αγίων Αναργύρων και Παπαντής του Χριστού και κοντά στο πρωτάτο αυτό του Αγίου Φιλοθέου του Κόκκινου. Λίγο έξω από τις καριές στη θέση Κομμένη είναι το κελί του Αγίου Νικολάου και τέλος το κελί των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου στην περιοχή της Καψάλας. 6 είναι και τα καθίσματα της Μονής στην ευρύτερη περιοχή της, των Αθωνητών Πατέρων του 19ου αιώνα, της Παναγίας του 18ου, όπου ασκήτευε για ένα χρόνο ο μεγάλος Άγιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης, πριν εγκατασταθεί οριστικά στα Καυσοκαλύβια, καθώς και τα καθίσματα των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Αρτεμίου, του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου και του προφήτη Ηλία.

εβδομαδιαία εκπομπή «Ο Διπορικός στο Άγιον Όρος». Σήμερα εδώ μαζί θυμούμαστε τη βόλτα που κάναμε τις προηγούμενες 6 εκπομπές, όταν και επισκεφθήκαμε την περιοχή από τη Δάφνη ως τη Μονή Αγίου Παύλου. Πριν συνεχίσουμε να δώσουμε τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε για οτιδήποτε θελήσετε, το 41 18 602 και το 41 18 640 είναι λοιπόν στη διάθεσή σας. Αφήνουμε λοιπόν τη Μονή Οσίου Γρηγορίου. Στριβούμε δεξιά στα σκαλοπάτια και μπαίνουμε στο λιθόστρωτο μονοπάτι περιμετρικά της Μονής. Κατηφορίζουμε αριστερά σε μια στροφή και μπαίνουμε σε ένα πανέμορφο δάσος. Κάπου-κάπου, μέσα στις φυλλωσιές, αντικρίζουμε τη θάλασσα. Μετά από 10 λεπτά περίπου, συναντάμε ένα πανέμορφο γεφύρι. Περνάμε στην απέναντι πλαγιά. Φτάνουμε σε ένα ύψωμα και η βλάστηση αραιώνει κάπως απολαμβάνοντας τώρα το μπλε στα πόδια μας. Σε αυτό το σημείο, κάπου στα μισά της διαδρομής δηλαδή, λίγο πιο μέσα από το μονοπάτι, πάνω από τον γκρεμό, έχει τοποθετηθεί ένας ξύλινος σταυρός. Αξίζει και εδώ μια στάση. Η θέα είναι καταπληκτική. Αρχίζει τώρα μικρή κατάβαση, με τη βλάστηση να πυκνώνει πάλι, και περνάμε στην απέναντι πλαγιά. Σε λίγο, στην άκρη μιας παραλίας, πάνω σε ένα βράχο 70 μέτρα από τη θάλασσα, εμφανίζεται η Μονή Διονυσίου. Είναι το τρίτο στη σειρά μοναστήρι από τη Δάφνη και μετά δηλαδή, που είναι χτισμένο πάνω σε απότομο βράχο. Ίσως δεν είναι τυχαίο, το είχαμε επισημάνει καιρό πριν όταν αναφέραμε ότι από τη Δάφνη και κάτω οι πλαγιές είναι ιδιαίτερα βραχώδεις. Επιβλητικότατη μονή και αυτή. Κρέμεται κυριολεκτικά στον γκρεμό. Σε λίγα λεπτά βγαίνουμε στην παραλία του Αρσανά. Από εκεί ακολουθούμε το ανηφορικό λιθόστρωτο του Καλτερίμι και περνώντας πίσω από το μοναστήρι από την πλευρά του Χήμαρου Αεροπόταμου, σε 10 λεπτά βρισκόμαστε στην είσοδο ενός από τα αυστηρότερα κοινόβια του όρους. Από τη μία δεσπόζει ο μεγάλος πύργος και γύρω του τα άλλα οικοδομήματα που αποτελούν το όλο κτηριακό συγκρότημα. Το καθολικό καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την αυλή, αφήνοντας μόνο ένα μικρό κομμάτι ελεύθερο με τους στενούς και σκοτεινούς διαδρόμους. Ανεβαίνουμε δεξιά μας, στη βόρεια πτέρυγα, στον πρώτο όροφο που βρίσκεται στο Αρχονταρίκι.

μονή Διονυσίου λοιπόν ιδρύθηκε το 1389 από τον Όσιο Διονύσιο που καταγόταν από την Κορισό της Καστοριάς, ο οποίος αφού πρώτα περιπλανήθηκε στο Όρος αρχικά στη μονή Φιλοθέου που διετέλεσε ηγούμενος ο αδελφός του Θεοδόσιος και μετά στους πρόποδες του Μικρού Άθο, κατέβηκε μαζί με τους μαθητές του στη θέση που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι και έκτισαν καλύβες και ναό στο όνομα του Τιμίου Προδρόμου. Αργότερα, όταν ο αριθμός των ασκητών αυξήθηκε, μεγάλωσε και η ανάγκη για τη δημιουργία ενός κοινοβίου. Η ανέγερση ξεκίνησε με πενιχρά μέσα. Έτσι, ο Διονύσιος πήγε στην Τραπεζούντα να επισκεφθεί τον τραπεζούντιο αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό τον Τρίτο, που πρόσφερε μεγάλο χρηματικό ποσό, ορίζοντας συγχρόνως και ετήσια χορηγία για την ανέγερση. Στον αυτοκράτορα μεσολάβησε και ο αδελφός του Οσίου, που ωστόσο είχε γίνει Μητροπολίτης Τραπεζούντας.

ενδιαφέρον μετέπειτα έδειξαν και οι παλαιολόγοι, όπως και οι βλάχοι ηγεμόνες Ραδούλος και ο διάδοχός του Νεάγκος Βαρασάμπας, που έστησε τον πύργο και κατασκεύασε και το υδραγωγείο. Σε αυτούς οφείλεται και η σημερινή μορφή της μονής, γι' αυτό και τοποθετούνται ανάμεσα στους κτήτορες. Σήμερα, όπως και σε όλους τους αιώνες της ιστορίας του, το μοναστήρι αποτελεί ένα από τα κατεξοχήν αυστηρά κοινόβια του Αγίου Όρους. Οι 60 περίπου μοναχοί, των οποίων η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι από την Κύπρο, ασκούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα την κοινοβιακή ζωή. Η προσέλευσή τους στο καθολικό γίνεται με ευλάβεια και η συμμετοχή τους στις ακολουθίες είναι μεγάλη. Το καθολικό κυριαρχεί στο μέσο της αυλής και τιμάται στο όνομα του Γενεσίου του Προδρόμου. Οικοδομήθηκε λίγο πριν από τα μέσα του 16ου αιώνα επί ηγουμενίας Ματθαίου, αντικαταστώντας παλαιό μικρότερο ναό. Από τους μεγαλύτερους Έλληνες αγιογράφους όλων των εποχών, ο Τζόρτζης της Κρητικής Σχολής πέρασε κάποτε από εδώ και άφησε το καλλιτεχνικό του στίγμα. Ένα ατελείωτο έργο του είναι η τύχη του καθολικού. Στο φτιαγμένο από ξύλο καρυδιά στέμπλο του 18ου αιώνα, εκτός από τις νεότερες εικόνες του 1805, υπάρχουν και 5 του 1542, που είναι έργα του κρητικού αγιογράφου Εφρόσινου. Αριστερά της λιτής είναι το πανέμορφο και κατανυκτικό παρεκκλήσι της Παναγίας του Ακαθίστου Ύμνου. Εδώ φυλάσσεται η αρχαιότατη εικόνα της Παναγίας πάνω σε κυρομαστίχα, που είναι γνωστή ως εικόνα των χαιρετισμών. Οι μοναχοί μας πληροφορούν για το ιστορικό της. Η παράδοση αναφέρει πως είναι μία από τις 70 μικρές εικόνες που αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η ύλη της είναι κερί και μαστίχα και η μορφή της αρκετά αλλοιωμένη, με δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά, καθώς έχει αναβλήσει πολλές φορές ευώδες μύρο. Αποτελεί δώρο του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού του Τρίτου, κτήτορα της Μονής το 1375, και εορτάζει το Σάββατο του Ακαθίστου. Οι διαστάσεις της είναι περίπου 31 επί 27. Επιγραφές στην ασημένια επένδυση και στο παμπάλαιο ξύλο της πληροφορούν πως η εικόνα αυτή είναι που κρατούσε ο Πατριάρχης Σέργιος 610-638 και περιερχόμενος στα τείχη της Κωνσταντινούπολης έδιωξε όλους τους πολέμιους το 626. Κατά το 1592 Αλγερινοί πειρατές άρπαξαν την Αγία εικόνα και ο αρχηγός τους την έκλεισε μέσα σε κυβότιο και απέπνευσε, βρίζοντας και απειλώντας τους μοναχούς. Τη νύχτα είδε τρεις φορές το όνειρό του την υπεραγία Θεοτόκο να τον απειλεί και να του λέει: «Γιατί πονηρέ άνθρωπε με ασφάλισες μέσα στη φυλακή, γύρισε με στο κατάλημά μου που περνούσα ήσυχα και ειρηνικά». Αυτός δεν εννόησε, περιφρόνησε αυτά τα λόγια και μήτε τα συλλογιζόταν. Αλλά αμέσως σηκώθηκε σφοδρός άνεμος και φοβερή θαλασσοταραχή, ώστε το πλοίο κινδύνευσε να βυθιστεί. Μόνο τότε θυμήθηκε τα περί Αγίας εικόνος, οπότε έτρεξε στο κυβότιο και το βρήκε σπασμένο σε πολλά μέρη και την εικόνα λουσμένη με ευωδέστατο μύρο που έρεε. Μόλις την πήρε στα χέρια του, αμέσως κόπασε ο άνεμος και η τρικυμία και οι σύντροφοί του τον παρακινούσαν να τη γυρίσει στο μοναστήρι. Πλησίασε και παρακάλεσε τους μοναχούς να την παραλάβουν. Μόλις εκείνοι άκουσαν το θαύμα, κατέβηκαν ντυμένοι με ιερατικές στολές και λαμπάδες και παρέλαβαν την εικόνα και την έβαλαν στη θέση της. Ο δε πειρατής έδειχνε τα καταλουσμένα με μύρο ρούχα του και όλοι θαύμαζαν, ενώ οι σύντροφοί του μετανόησαν και έμειναν στο μοναστήρι. Το 1767 η Αγία εικόνα κλάπηκε από σπήρα δαλματών λοποδητών. Στο δρόμο όμως έγιναν αντιληπτοί από Έλληνες βοσκούς που την πήραν και την έφεραν στη Σκόπελο. Οι δημογέροντες του νησιού αρνήθηκαν να επιστρέψουν την εικόνα στους Διονυσιάτες μοναχούς που ήρθαν για να την πάρουν. Μετά από τρεις μήνες το νησί τιμωρήθηκε με πανόλη και οι Σκοπελίτες, μετανοημένοι, επέστρεψαν την εικόνα στο μοναστήρι, αφιερώνοντας μάλιστα και ένα μετόχι στο νησί τους. Οι Διονυσιάτες μοναχοί ευλαβούνται πολύ την εικόνα και αιώνες τώρα κάθε απόγευμα ψέλουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας μπροστά σε αυτή την εικόνα.

δείξω ακριβώς τι στοά που βρίσκεται μπροστά από την τράπεζα, ολόκληρος ο διάδρομος είναι επιζωγραφισμένος με σκηνές της αποκάλυψης. Ένα έργο του 16ου αιώνα με 21 αριστουργήματα που τα διακρίνει η διαχρονικότητά τους και η λεπτομερής μεταφορά του κειμένου της αποκάλυψης σε εικόνες. Στον κάτω όροφο είναι το δωμάτιο των πατέρων. Σε ένα από αυτά διέμενε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και Άγιος της Μονής Νύφων. Σύμφωνα με το συναξάρι του Αγίου, αφού διετέλεσε δύο φορές Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 1486 και 1497, αρνηθείς να γίνει και τρίτη φορά, ήρθε στη Μονή όπου και έζησε άγνωστος για ορισμένο χρονικό διάστημα, έχοντας και τα διακονήματα της φύλαξης κοπιάς για τους πειρατές, αλλά και της φύλαξης των ζώων. Οι πατέρες όμως τον αναγνώρισαν με θαυματουργικό τρόπο και συνέχισε το υπόλοιπο της ζωής του, όπου και κοιμήθηκε σε ηλικία 90 ετών. Σε ένα άλλο κελί, στην αρχή του διαδρόμου, που είναι σκαλισμένο μέσα σε βράχο, έζησε επί 60 χρόνια ο Όσιος Λεόντιος ο Μυροβλήτης.

βιβλιοθήκη της Μονής Διονυσίου, που θεωρείται μία από τις πλουσιότερες του Αγίου Όρους, φυλάσσονται 1100 χειρόγραφα, περγαμηνά ή χάρτινα, με σπουδαιότερο ένα Ευαγγελιστάριο του 10ου αιώνα, με 80 μικρογραφίες, που είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Σημαντικό είναι το χρυσόβουλο του Αλέξιου III περί ιδρύσεως της Μονής του 1374, έναν από τις πολυτιμότερους θησαυρούς της. Έχει μήκος 3 μέτρων και κοσμείται από μια εξαίρετη μικρογραφία του αυτοκράτορα και της συζύγους του Θεοδόρας, που έχουν στο μέσο την προτομή του Αγίου Προδρόμου. Κάτω από αυτή υπάρχει η ερυθρόγραφη υπογραφή του αυτοκράτορα: «Αλέξιος εν Χριστώ το Θεό, πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ πάσης Ανατολής, Ιβύρων και Περατείας, ο Μέγας Κομνηνός». Εκτός λοιπόν από το παρεκκλήσι του ακαθίστου στο Καθολικό, στον περίβολο βρίσκονται 7 ακόμα: του Αγίου Νίφωνα, του Αγίου Γεωργίου του 1609, των Αρχαγγέλων, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του 1615, του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου του 1795, των Αγίων Αναργύρων του 16ου αιώνα. Ενώ από τα 6 παρεκκλήσια εκτός Μονής ξεχωρίζουμε τα 12 Αποστόλων και το παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων, με τοιχογραφίες του 1627 από το μοναχό Μερκούριο. Η Μονή Διονυσίου, αγαπητοί ακροατές, διαθέτει 7 εξαρτηματικά κελιά και το αντιπροσωπείο της στις καριές του Αγίου Στάνου. Τα 5 από τα 7 βρίσκονται στις καριές, μεταξύ των οποίων το κελί Γενέσιο της Θεοτόκου στην πλατεία του Πρωτάτου. Στις παρυφές της Πολύχνης των Καριών βρίσκεται και το ιστορικό κελί Ευαγγελισμός της Θεοτόκου του 15ου αιώνα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα κελιά μόνο της Μονής Διονυσίου διαμένουν συνολικά 18 μοναχοί.

Βρισκόμαστε έξω ακριβώς από την πύλη της Μονής Διονυσίου. Από αυτό το σημείο ξεκινούν δύο μονοπάτια. Το αριστερό με πορεία στο βουνό και κατεύθυνση την Ιερά Μονή Φιλοθέου στην ανατολική πλευρά της Χερσονήσου. Πρόκειται μάλλον για μια αρκετά κοπιαστική διαδρομή και ταυτόχρονα ιδιαίτερα όμορφη. Στην ουσία ο διπόρος πραγματοποιεί ανάβαση στον Αντίθωνα στα 1000 περίπου μέτρα και από εκεί κατάβαση για τη Μονή Φιλοθέου. Πίσω όμως τη δική μας σαφώς πιο εύκολη και πιο σύντομη πορεία στο μονοπάτι ευθεία της πύλης της Μονής Διονυσίου. Η διαδρομή είναι λίγο ανηφορική ως ένα ύψωμα με εκπληκτική θέα. Στο βάθος από εκεί φαίνεται ο αρσανάς της Μονής Αγίου Παύλου. Προχωράμε κι άλλο και φτάνουμε στην άκρη ενός υψώματος. Από εδώ βλέπουμε πιο κοντά τον παλιό πύργο του αρσανά, ενώ το μονοπάτι γίνεται απότομα κατηφορικό. Κινούμαστε προσεκτικά. Σε 10-15 λεπτά βγαίνουμε στην παραλία. Το μοναστήρι δεν έχει φανεί ακόμα. Προσπερνάμε τα βράχια που εμποδίζουν να δούμε αριστερά και εμπρός μας ξεπροβάλλει ένα μοναδικό τοπίο. Ο Άθωνας, μέχρι την κορυφή, σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του και στην αγκαλιά του, όχι πολύ ψηλά από τη θάλασσα όμως, το μοναστήρι του Αγίου Παύλου. Χρόνος ως εδώ, περίπου μισή ώρα. Δίπλα μας, το κουφάρι ενός παμπάλαιου πύργου του 12ου αιώνα. Είναι το μοναδικό κτίσμα που απέμεινε εδώ από τον παλιό αρσανά μετά την καταστροφική νεροποντή του 1818. Παίρνουμε τώρα το δρόμο για τη Μονή. Εδώ συναντάμε και το λεγόμενο προσκυνητάρι της Μάρος. Σύμφωνα με το ιστορικό του, η ίδια κόρη του Σέρβου ηγεμόνα Βράνκοβιτς το 1433 είχε παντρευτεί για πολιτικούς λόγους το Σουλτάνο Μουράτ τον Δεύτερο. Η Μάρο λοιπόν μετέφερε με πλοίο το 1470 στη Μονή τα τίμια δώρα των μάγων προς τον νεογέννητο Χριστό. Τα παρέδωσε στους γέροντες της Μονής στο σημείο που αργότερα ανεγέρθηκε αυτό το προσκυνητάρι. Κατά την παράδοση, η ίδια η Θεοτόκος της απαγόρευσε να προχωρήσει προς τη Μονή Αγίου Παύλου πέραν του σημείου του προσκυνηταριού. Μπαίνουμε τώρα σε ένα μικρό δρόμο, έχοντας τη Μονή διαρκώς πιο κοντά μας. Συνολικός χρόνος από τη Μονή Διονυσίου, μία ώρα.

Εισερχόμαστε από ένα στενό διάδρομο στην αυλή. Μια αυλή που δημιουργήθηκε πράγμα σπάνιο με τα γενέστερα της αρχικής μονής μόλις το 1816 από τον αρχιμανδρίτη Άνθιμο. Βαδίζουμε στο πλακόστρωτο και παρατηρούμε πίσω από το καθολικό στα ανατολικά ότι είναι το μόνο στενό σημείο και εντύπωση κάνει ότι από εκείνη την πλευρά δεν υπάρχει πτέρυγα αλλά μόνο τείχος και πίσω το βουνό.

Παύλου ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα από τον Παύλο τον Ξηροποταμινό πάνω στα ερείπια της παλιάς μονής των Ισοδίων της Θεοτόκου, την οποία είχε κτίσει το 337 κάποιος μοναχός ονόματι Στέφανος. Οι μαρτυρίες λένε πως το μοναστήρι υπήρχε όντως από το 10ο αιώνα, όταν ηγούμενος ήταν ο Παύλος που είχε πάει μαζί με τον πρώτο του όρους τότε ως αντιπρόσωπος στον αυτοκράτορα Τσιμισκή για να καταγγείλουν τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη για τους νεοτερισμούς που είχε εισαγάγει στο όρος. Πρώτη επίσημη αναφορά γίνεται στο 1259 σε Χρυσόβουλο του Μιχαήλ Παλαιολόγου του 8ου που εμφανίζεται η ονομασία και τα όρια της μονής. Από τις αρχές του 15ου αιώνα ευεργέτες και ανακαινιστές της μονής φέρονται Σέρβοι και Βλαχομολδαβοί ηγεμόνες. Σημαντική στο μοναστήρι ήταν και η βοήθεια από διάφορους ηγεμόνες των παραδουνάβιων περιοχών. Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα ξεπερνά τα προβλήματα με εράνους που έκανε ο σκευοφύλακας της μονής Γρηγόριος και ο μοναχός Άνθιμος Κομνηνός, ο ηγούμενος των μετοχίων, που οι έρανοι που γίνανε στη Ρουμανία. Το 1902 καταστρέφεται από πυρκαγιά και το 1911 από πλημμύρα, οπότε και ξανακτίζεται από την αρχή. Σήμερα η Μονή Αγίου Παύλου που βρίσκεται στην 14η θέση της ιεραρχίας έχει 40 και πλέον μοναχούς οι οποίοι προσπαθούν με αγώνα να συντηρήσουν το ταλαιπωρημένο στους αιώνες μοναστήρι τους. Η γεωγραφική του θέση είναι τέτοια ώστε συχνά πυκνά ακόμα και στις μέρες μας το χειμώνα αναμένει αποκλεισμένο για μέρες είτε από ξηρά λόγω χιονιού είτε από θάλασσα λόγω αέρα.

όταν κατά την πενταετία 1816-1820 ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Κομνηνός επέκτηνε τον περίβολο και διπλασίασε τα κτίρια της Μονής, θεμελιώθηκε και το νέο καθολικό από τον εθνομάρτυρα Γρηγόριο τον Πέμπτο. Εντυπωσιαζόμαστε από τις 14 μαρμάρινες κολόνες που με τα εισάρτημα ωραιότατα και ονόκρανα κατασκευασμένα στην Τεργέστη στηρίζουν τα μεγάλα τόξα. Εξίσου εντυπωσιακά το μαρμάρινο τέμπλο και τα τέσσερα μπαρόκ προσκυνητάρια κατασκευασμένα το 1901 από τον Τίμιο Μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Λυρίτη, ενώ τα έξι επιβλητικά μανουάλια είναι φτιαγμένα από ορίχαλκο στη Βενετία το 1822. Τα πιο σημαντικά κοιμήλια όμως της Μονής αποτελούν οι θαυματουργές εικόνες Παναγία ο Καθρέπτης και η Παναγία η Μυροβλήτησα του 14ου αιώνα που βρίσκονται στο Καθολικό. Για τη Μυροβλήτησα είναι γνωστό ότι βρισκόταν σε κάποιο φημισμένο μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης που λεγόταν του Μυρελαίου. Από εκεί την έφερε στο Άγιον Όρος ο Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμινός και την αφιέρωσε. Η Αγία αυτή η εικόνα, χάρη τη Θεού, άρχισε κάποτε να βλύζει μύρο, γι' αυτό και από τότε ονομάζεται Μυροβλήτησα. Ενεργεί πολλά θαύματα σε όσους προστρέφουν σε αυτήν με ευλάβεια και επικαλούνται θερμά τη βοήθεια της Αϊπαρθένου. Με ιδιαίτερη ευλάβεια προσκυνούμε επίσης και τα ταπεινά δώρα

Στο ισόγειο της Δυτικής Πτέρυγας βρίσκεται η Τράπεζα της Μονής, ο χώρος της οποίας διαμορφώθηκε το 1820. Το 1902 όμως, μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, καταστράφηκε αλλά ανακαινίστηκε στον ίδιο χώρο με τη σημερινή της μορφή. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται πάνω από 500 χειρόγραφα και 18.000 έντυπα βιβλία. Το αρχαιότερο από τα χειρόγραφα είναι ο περγαμηνός κώδικας 9ου και 11ου αιώνα. Ενώ από τα βιβλία το αρχαιότερο είναι η γραμματική του Χρυσολορά, τυπωμένη στη Βενετία το 1483. Εκτός από τα δύο παρεκκλήσια του Καθολικού, του Αγίου Παύλου του Κτήτορος και του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, η Ιερά Μονή Αγίου Παύλου διαθέτει 7 ακόμα μέσα στο μοναστηριακό της συγκρότημα. Έτσι, στις Πτέρυγες συναντάμε εκείνο των Αγίων Πέντε Μαρτύρων, που βρίσκεται εντός του πύργου και εντυπωσιάζει με την θέα του. Επίσης του Αγίου Ανθίμου Νικομιδίας, του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στη Βόρεια Πτέρυγα ξεχωρίζουμε και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του 15ου αιώνα, που είναι και από τα αρχαιότερα σωζόμενα κτίσματα της Μονής. Μάλιστα, μέσα διατηρούνται θαυμάσιες στιχογραφίες της κριτικής σχολής του 1554 κάποιου αγιογράφου Αντώνιου, σύμφωνα με σχετική επιγραφή. Εκτός Μονής υπάρχουν άλλα 7 παρεκκλήσια, μεταξύ των οποίων του Αγίου Τρίφωνος στους Κήπους, του Αγίου Δημητρίου στον Ασανά και της μεταμορφώσεως του Σωτήρος ψηλά στο βουνό. Στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου υπάγονται επίσης 2 σκήτες, η παραθαλάσσια Νέα Σκήτη και η σκήτη του Αγίου Δημητρίου ή Λακοσκήτη, η λεγόμενη, που βρίσκεται βορειοανατολικά της Μονής από την ανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Από τα 3 κελιά της Καριές, το ένα, αυτό του Αγίου Ανδρέα, είναι το σημερινό αντιπροσωπείο της Μονής, ενώ τα άλλα 2 είναι των Αγίων Θεοδόρων, 100 μέτρα από αυτό το αντιπροσωπείο, και της Υπαπαντής στις Καριές, για το οποίο σώζεται έγγραφο του 1456, όπου αναφέρεται ότι ο πρώτος του Αγίου Όρους Σεραπείων παραχώρησε τότε ισόβια το κελί στον ιερομόναχο Ιάκωβο και τους άλλους μοναχούς.

0: Κάνοντας ως τη μονή Αγίου Παύλου, μοναστήρι-μοναστήρι, αγαπητοί ακροατές, καλύψαμε αισίως το μισό του μοναστηριακού διπορικού μας και όλα τα προσκυνήματα και μονοπάτια της δυτικής πλευράς της Αθωνικής Χερσονήσου. Με το άλλο μισό, τα επόμενα 10, δηλαδή μοναστήρια του Αγίου Όρους που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά, θα ασχοληθούμε Θεού θέλοντος την επόμενη ραδιοφωνική περίοδο. Θα περιπλανηθούμε στην έρημο του Αγίου Όρους ως τη ρουμάνικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Όπως έχουμε ξαναπεί, το υλικό που έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια τόσο από προσωπικές περιπλανήσεις σε αυτή την αγιασμένη γωνιά, όσο και από δεκάδες κείμενα, είναι τόσο που μας επιτρέπει μια πλήρη ξενάγηση βήμα-βήμα, εικόνα-εικόνα σε αυτή την αγιασμένη πλευρά του Όρους. Στο σημείο αυτό λοιπόν η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να σας πούμε ότι σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από τον όρθρο ψαλόμενα από μοναχούς της Σίμωνος Πέτρας, στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
1: Παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

από την επιστολή Αποστόλου Ιακώβου. Εγώ ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, απευθύνομαι στους πιστούς από τις 12 φυλές του Ισραήλ, οι οποίοι ζείτε διασπαρμένοι στο εξωτερικό. Χαίρετε. Ως κάθε είδος χαράς να θεωρείτε, αδελφοί μου, όταν πέσετε σε διάφορες δοκιμασίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας δημιουργεί υπομονή. Η δε υπομονίας είναι τελεία, για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτε. Εάν δε κανείς από σας υστερεί σε σοφία, να ζητεί από το Θεό, ο οποίος δίνει σε όλους πλουσίως και δεν προσβάλλει κανένα, και θα του δοθεί, αλλά να ζητεί με πίστη, χωρίς να έχει καμιά αμφιβολία, διότι εκείνος που αμφιβάλλει ομοιάζει με θαλάσσιο κύμα που συνταράσσεται από τον άνεμο και φέρεται προς τα εδώ και προς τα εκεί. Να μην νομίζει δε ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Άνθρωπος που αμφιβάλλει δεν πηγαίνει καλά σε τίποτε. Αποτυγχάνει. Χάνει όλες τις ενέργειές του, αφού οι ενέργειές του δεν γίνονται με πίστη. Ο πτωχός δε και άσημος αδελφός να είναι πεπισμένος για το ύψος του, το πνευματικό μεγαλείο του λόγω της πίστεώς του. Ο δε πλούσιος για την ταπεινή κατάστασή του, τη ματαιότητά του, διότι θα παρέλθει όπως το άνθος του χόρτου. Ως γνωστόν, ανατέλει ο ήλιος με την καυστική θερμότητά του και ξεραίνει το χόρτο, και το άνθος του πέφτει και η ωραιότης της μορφής του χάνεται. Έτσι και ο πλούσιος, καθώς θα διέρχεται το βίο του, με επιχειρήσεις και απολαύσεις θα μαραθεί. Ευτυχής ο άνθρωπος που υπομένει

Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννά αμαρτία. Η δε αμαρτία, αφού ολοκληρωθεί, γεννά θάνατο. Μην πλανάσαι, αδελφοί μου αγαπητοί. Από πάνω από το δημιουργό των φωτεινών αστέρων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά λόγω κινήσεως και αλλαγής θέσεως, κατεβαίνει κάθε δόση, η οποία είναι καλή, όχι κακή, και κάθε δώρο, το οποίο είναι τέλειο, όχι ατελές. Θέλησε και μας γέννησε με το λόγο της αληθείας, για να είμαι θα ένα εκλεχτό μέρος των δημιουργημάτων του. Ας είναι δε αδελφοί μου αγαπητοί, κάθε άνθρωπος ταχύστο να ακούσει, βραδύστο να μιλήσει, βραδύ σε οργή, διότι η οργή του ανθρώπου δεν συντελεί σε δικαίωση από το Θεό. Γι' αυτό, αφού αποβάλλεται κάθε κακία ως ρυπαρό και περιττό πράγμα, δεχθείτε με ταπεινοφροσύνη το λόγο, ο οποίος είναι σύμφωνος με την ανθρωπίνη φύση και δύναται να σας σώσει. Να γίνεστε δε εφαρμοστέ του λόγου και όχι μόνο ακροατέ που ξεγελούν τους εαυτούς τους. Διότι αν κανείς είναι ακροατής του λόγου και όχι εφαρμοστής, αυτός ομοιάζει με άνθρωπο που βλέπει τη μορφή του σώματός του στον καθρέφτη. Είδε δηλαδή τον εαυτό του και απήλθε και αμέσως λησμόνησε πως ήταν. Αλλά αυτός που έσκυψε πάνω στον τέλειο νόμο που ελευθερώνει από την αμαρτία και παρέμεινε σε αυτόν, αυτός επειδή δεν έγινε ακροατής που λησμονεί αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι ευτυχής για την εκτέλεση του έργου. Εάν κανείς μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος, ενώ δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του αλλά ξεγελά τη συνείδησή του, αυτού η θρησκεία είναι ματέα, ανοφελής. Θρησκεία καθαρή και αμόλυντη για το Θεό και Πατέρα είναι αυτή, να ενδιαφέρεται κανείς για τα ορφανά και τις χείρες στην ανάγκη τους, να διατηρεί τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο.

Αδελφοί μου, να μην έχετε την πίστη, τη θρησκεία του ενδόξου Κυρίου μας Ιησού Χριστού μαζί με προσωποληψίες. Αφού ο Κύριος μας είναι ένδοξος και η πίστη του είναι ένδοξη και δεν πρέπει να την προσβάλλουμε με προσωποληψίες. Εάν παραδείγματος χάρη εισέλθει στη σύναξή σας άνθρωπος με χρυσά δαχτυλίδια και λαμπρή ενδυμασία, εισέλθει δε και πτωχός με λερωμένη ενδυμασία και δώσετε σημασία σε εκείνον που φορεί τη λαμπρή ενδυμασία και του είπείτε «Συ κάθισε εδώ στην καλή θέση» και στον πτωχό είπείτε «Συ στάσου εκεί» ή «Κάθισε εδώ κάτω από το υποπόδιό μου». Έτσι δεν κάνατε μέσα σας διάκριση και κρίνατε με διαλογισμούς πονηρούς. Ακούσετε, αδελφοί μου αγαπητοί. Ο Θεός δεν εξέλεξε τους πτωχούς για να είναι πλούσιοι σε πίστη και κληρονόμοι της βασιλείας, την οποία υποσχέθηκε για αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν, αλλά εσείς προσβάλλατε τον πτωχό. Δεν είναι οι πλούσιοι που σας καταδυναστεύουν. Δεν είναι αυτοί επίσης που σας σύρουν σε δικαστήρια. Δεν είναι αυτοί που δυσφημούν το καλό όνομα, το χριστιανικό όνομα που δόθηκε σε εσάς. Εάν βεβαίως εφαρμόζετε το βασιλικό νόμο κατά το γραφικό χωρίο να αγαπάς τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου, καλώς πράτετε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάνετε αμαρτία και καταδικάζεστε από τον νόμο ως παραβάτες. Διότι όποιος στηρίσει όλο τον νόμο, γίνει δε παραβάτη σε ένα, είναι σαν να

έγινε παραβάτη σε όλα. Οπωσδήποτε δηλαδή καταδικάζεται. Διότι εκείνος που είπε «μη μιχεύσεις», είπε και «μη φωνεύσεις». Και αν δεν μιχεύσεις αλλά φωνεύσεις, έγινες παραβάτης του νόμου. Έτσι να ομιλείτε και έτσι να πράτετε ως άνθρωποι που πρόκειται να κριθείτε με νόμο ελευθερίας από τα πάθη όπως η προσωποληψία. Οι δε κρίσεις για αυτόν που δεν έδειξε αγάπη θα είναι άνευ αγάπης, σκληρή. Η αγάπη υπερισχύει της κρίσεως. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει κανείς ότι έχει πίστη αλλά δεν έχει έργα? Μήπως δύναται η πίστη να τον σώσει? Εάν παραδείγματος χάριν κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή είναι γυμνοί και στερούνται της τροφής της ημέρας, ή πήδε κάποιος από εσάς αυτούς, πηγαίνετε χωρίς ανησυχία, ζεσταθείτε και χορτάσετε, αλλά δεν τους δώσετε τα αναγκαία για το σώμα, τι το όφελος? Έτσι και η πίστη, εάν δεν έχει έργα, μόνη είναι νεκρή. Θα υπήδε κάποιος, «Σύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Απόδειξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου αποδείξω τη δική μου πίστη από τα έργα μου. Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας? Καλά κάνεις. Αλλά και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Θέλεις να μάθεις, ο άνθρωπε ανόητε, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή? Ο Αβραάμ, ο πατέρας μας, δεν δικαιώθηκε από έργα με το να ανεβάσει τον Ισαάκ, τον ιό του, στο θυσιαστήριο? Βλέπεις ότι η πίστη συντελούσε στα έργα του και από τα έργα η πίστη δικαιώθηκε. Και έτσι εκπληρώθηκε το γραφικό χωρίο που λέγει «πίστευσε δε ο Αβραάμ στο Θεό και του υπολογίστηκε για δικαίωση». Και σύμφωνα προς άλλο γραφικό χωρίο ονομάστηκε «φίλος του Θεού». Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και όχι μόνο από την πίστη. Επίσης και αυτή η Ραάβ, η πόρνη, δεν δικαιώθηκε από έργα με το να υποδεχθεί τους απεσταλμένους του Ισραήλ, τους κατασκόπους, και να τους διώξει από άλλο δρόμο. Όπως δε το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Αδελφοί μου, ας μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα τιμωρηθούμε περισσότερο, διότι όλοι ανεξαιρέτως υποπίπτουμε σε πολλά σφάλματα. Όποιος δεν υποπίπτει σε σφάλμα με λόγο, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, ικανός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Ιδού, τα χαλινάρια των ύπων θέτουμε στα στόματα για να υποστάσσονται σε μας, και έτσι κατευθύνουμε όλο το σώμα τους. Ιδού και τα πλοία, ενώ είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από ισχυρούς ανέμους, κατευθύνονται από ένα πολύ μικρό πιδάλιο, τιμόνι, όπου θέλει ο πιδαλιούχος. Έτσι και η γλώσσα είναι μικρό μέλος, αλλά κάνει μεγάλα πράγματα. Ιδού λίγη φωτιά, όπως ο μεγάλο δάσος καίει, και η γλώσσα είναι φωτιά, η μεγάλη καταστροφή. Επίσης η γλώσσα είναι εκείνη μεταξύ των μελών μας που σαν άλλο πινέλο που κυλιδώνει καθαρή επιφάνεια, κυλιδώνει ολόκληρο το σώμα, και σαν άλλη μάχαιρα φλογίζει σαν άλλο ακονιστικό τροχό το σώμα, και φλογίζεται από τη γέννα, από τη φωτιά των παθών. Όπως δηλαδή η μάχαιρα φλογίζει τον ακονιστικό τροχό και φλογίζεται από αυτόν, έτσι και η γλώσσα εξάπτει τον εμπαθή άνθρωπο και εξάπτεται από αυτόν. Κάθε δε είδος θηρίων και πτηνών και ερπετών και θαλασσίων ζώων δαμάζεται και έχει δαμαστεί από το είδος άνθρωπος. Αλλά τη γλώσσα κανείς από τους ανθρώπους δεν δύναται να δαμάσει. Ασυγκράτει το κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Μ' αυτή δοξολογούμε το Θεό και Πατέρα, και μ' αυτή καταρώμεθα τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γίνει συμφώνως προς την πνευματική μορφή του Θεού. Από το αυτό στόμα βγαίνει δοξολογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, αυτά να γίνονται έτσι. Μήπως η πηγή από το ίδιο στόμιο αναβλύζει γλυκό και πικρό νερό? Μήπως δύναται, αδελφοί μου,
η σικιά να κάνει ελιές ή το κλίμα να κάνει σίκα. Επίσης, καμιά πηγή δεν δύναται να δώσει αλμυρό και γλυκό νερό. Ποιος είναι σοφός και κάτοχος πολλών γνώσεων μεταξύ σας, ας δείξει με την καλή διαγωγή τα έργα του με ταπεινοφροσύνη, η οποία προέρχεται από τη σοφία. Εάν όμως έχετε πικρή ζηλοτυπία και προκλητική διάθεση στην καρδιά σας, μην κομπορημονείτε και λέγετε ψέμα απέναντι στην αλήθεια. Αυτή η σοφία δεν κατεβαίνει από πάνω, από τον ουρανό, αλλά είναι επίγεια, σαρκική, δαιμονική. Όπου δεν είναι ζηλοτυπία και προκλητική διάθεση, εκεί είναι ακαταστασία και κάθε άσχημο πράγμα. Αντιθέτως, η σοφία, η οποία κατεβαίνει από πάνω, από τον ουρανό, πρώτα μεν είναι αγνή, έπειτα άνευ διαταραχής και αταξίας, ευγενής, ευπηθής, πλήρης αγάπης και καλών καρπών, ταπεινόφρον και ακατηγόρητη. Καρπός δε της δικαιώσεως της σωτηρίας, αφθόνος παράγεται για όσους πράττουν το καλό.

Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και οι μάχες μεταξύ σας? Δεν προέρχονται από αυτό, από τις επιθυμίες σας για απολαύσεις που εκστρατεύουν στα μέλη σας. Επιθυμείτε διότι δεν έχετε. Αντιπαθείτε και μισείτε διότι δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε. Δεν έχετε δε διότι δεν ζητείτε. Ζητείτε αλλά δεν λαμβάνετε, διότι ζητείτε για κακό σκοπό, για να δαπανίσετε για τις ειδονικές επιθυμίες σας. Μιχοί και μιχαλίδες, δεν γνωρίζετε ότι η αγάπη προς τον κόσμο προκαλεί την έχθρα του Θεού? Οποιοδήποτε και αν θελήσει να γίνει φίλος προς τον κόσμο, γίνεται αντικείμενο της έχθρας του Θεού? Ή νομίζετε ότι ασκόπως η γραφή λέγει, το πνεύμα το οποίο κατόκισε μεταξύ μας υπεραγαπά και υπερευνοεί με ζηλοτυπία? Γι' αυτό λέγει, ο Θεός τους υπερηφάνους πολεμεί, ενώ τους ταπεινούς ευνοεί. Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα απομακρυνθεί από σας. Πλησιάσετε στο Θεό και θα σας πλησιάσει. Καθαρίσετε τα χέρια σας αμαρτωλοί και εξαγνίσετε τις καρδιές σας δίβουλοι. Συντριβείτε και πενθήσετε και κλάψετε. Το γέλιο σας ας μετατραπεί σε πένθος και η χαρά σε κατήφια, σε θλίψη. Ταπεινωθείτε ενώπιον του Κυρίου και θα σας υψώσει. Μην κακολογείτε ο ένας τον άλλο, αδελφοί. Όποιος κακολογεί αδελφό και κατακρίνει τον αδελφό του, κακολογεί τον νόμο και κατακρίνει τον νόμο που απαγορεύει την κατάκριση. Και αφού κατακρίνεις τον νόμο, δεν είσαι τηρητής του νόμου, αλλά κριτής. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής, ο οποίος δύναται να σώσει και να καταδικάσει σε απώλεια. Ενώ εσύ που κατακρίνεις τον άλλο, ποιος είσαι? Ελάτε τώρα εσείς οι οποίοι λέγετε, σήμερα και αύριο θα πάμε σε αυτή την πόλη και θα μείνουμε εκεί ένα έτος και θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε. Λέγετε αυτά εσείς οι οποίοι δεν γνωρίζετε ούτε τι θα συμβεί αύριο. Διότι τι είναι η ζωή σας? Σαν ατμός είναι βεβαίως, ο οποίος φαίνεται για λίγο και έπειτα εξαφανίζεται. Αντί για αυτά έπρεπε να λέγετε, εάν ο Κύριος θελήσει, τότε θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως έχετε πεποίθηση στις αλαζονικές επιθυμίες σας. Κάθε τέτοια πεποίθηση είναι κακή. Αυτός δε ο οποίος γνωρίζει να πράττει το καλό, αλλά δεν πράττει, αυτός αμαρτάνει. Ελάτε τώρα οι πλούσιοι, κλάψετε με γοερές κραυγές για τις συμφορές που σας έρχονται. Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα αποθηκευμένα ρούχα σας έχουν φαγωθεί από το σκόρο. Το χρυσάφι σας και το ασίμι έχουν σκουριάσει, μένουν αχρησιμοποίητα και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάγει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Συσσωρεύσατε πλούτο για τις έσχατες ημέρες, ημέρες τιμωρίας σας. Ιδού ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τον κατακρατήσατε, κραυγάζει και οι κραυγές των θεριστών έχουν φτάσει στα αυτιά του Κυρίου των δυνάμεων. Ζήσατε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλευς. Θρέψατε τους εαυτούς σας όπως τρέφονται τα ζώα για την ημέρα της φαγής. Καταδικάσατε, φωνεύσατε τον αθώο. Δεν σας προβάλλει αντίσταση. Κάνετε δε αδελφοί υπομονή μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Ιδού ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης, καρτερώντας με υπομονή για αυτόν, για να πέσει πρώιμη, φθινοπορεινή και όψιμη ανοιξιάτικη βροχή. Κάνετε υπομονή κι εσείς, μείνετε σταθεροί και ακλόνητοι, διότι η παρουσία του Κυρίου πλησίασε. Μη γονγίζετε ο ένας κατά του άλλου, αδελφοί, για να μην καταδικαστείτε. Ιδού ο δικαστής στέκεται μπροστά στην πόρτα. Ως παράδειγμα της κακοπαθίας και της υπομονής, λάβετε αδελφοί μου τους προφήτες
οι οποίοι κήρυξαν στο όνομα του Κυρίου. Ιδού μακαρίζουμε εκείνους οι οποίοι υπομένουν. Για την υπομονή του Ιώβ ακούσατε και το αίσιο τέλος που του επεφύλαξε ο Κύριος είδατε, διότι ο Κύριος είναι πολύ εύσπλαχνος και γεμάτος έλεος. Προπάντων δε αδελφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ούτε με κάποιον άλλο όρκο. Ας είναι δε το ναι σας ναι και το όχι όχι. Ο λόγος σας δηλαδή να ανταποκρίνεται προς την αλήθεια, για να μην καταδικαστείτε. Υποφέρει κάποιος μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Βρίσκεται κάποιος σε κατάσταση ευθυμίας, ας ψάλει. Ασθενεί κάποιος μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν για αυτόν και ας τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Και η σπλαχνική προσευχή θα σώσει τον ασθενή και θα τον σηκώσει επάνω ο Κύριος. Και αν ακόμη έχει κάνει αμαρτίες, και στην περίπτωση αυτή θα γίνει σε αυτόν θεραπεία. Να εξομολογήσει μεταξύ σας τα πτέσματα και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο για να συγχωρηθείτε. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του ευσεβούς όταν είναι έντονη. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος της αυτής φύσεως με μας και προσευχήθηκε εντόνως να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 έτη και 6 μήνες. Και πάλι προσευχήθηκε και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη παρήγαγε τον καρπό της. Αδελφοί, εάν κάποιος μεταξύ σας παραστρατήσει από το καλό και κάποιος τον επιστρέψει, να ξέρει, να είναι βέβαιος ότι αυτός που επέστρεψε ένα αμαρτωλό από την πλάνη του δρόμου του θα σώσει μία ψυχή από το θάνατο, την ψυχή του άλλου, και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών, ειδικών του αμαρτιών.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

0: Χριστός Ανέστη και βοήθειά μας. Μας έφερε πάλι χάρη του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων Μυροφόρων και του Αγίου Νεκταρίου σε αυτήν εδώ την όμορφη αγκάλι του Θεού, στην ταπεινή και απαλή και απλή εκκλησούλα που τόσες φορές μας έχει φιλοξενήσει και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσει να μας φιλοξενεί. Η ψυχή μας γεμίζει με ευγνωμοσύνη και με χαρά αυτές τις Άγιες ημέρες της Θείας Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και το καλό πια έχει βγει όχι μόνο στο δρόμο, αλλά παντού. Ακόμη και στον Άδη κατέβηκε και στα ουράνια έφτασε και εδώ μας πλημμυρίζει. Το βλέπουμε παντού, το αισθανόμεθα πολύ λίγο και το χαιρόμεθα περισσότερο. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Αναστάντα Χριστό μας για αυτό το μεγάλο καλό και το μοναδικό που μας έκαμε, δηλαδή τη Θεία Του Ανάσταση. Όλα τα άλλα, όπως και άλλες φορές έχουμε τονίσει, έρχονται μετά. Το πρώτο έγινε, επετεύχθη και δέματα γίνεται, δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται. Ενικήθη ο Άδης, ενικήθη ο θάνατος, ενικήθη το σκοτάδι, ενικήθη το κακό, ενικήθη ο δαίμονας, ενικήθη το άδικο, συγχωρέθη ο άνθρωπος και δικαιώθηκε παρακυρίου Παντοκράτορος. Αυτά νομίζω μας κάνει καλό να τα φέρνουμε όσο μπορούμε στην ψυχή και στη διάνοια, στο νου και στην καρδιά μας, να τα αισθανόμεθα, να τα επεξεργαζόμεθα και όπως κάνουν τα πρόβατα και τα άλλα μυρικαστικά να τα αναμυρικάζομαι έτσι, γιατί ο νους είναι το οποίο άπιαστο πράγμα και ο οποίο άκοπος ταξιδευτής, έτσι και αλλιώς περπατάει, δουλεύει, λειτουργεί. Ας τον βάλουμε λοιπόν να λειτουργεί στο καλό, να σκέπτε το αγαθό, να ευχαριστεί, να δοξολογεί και να ευγνωμονεί τον Κύριο, τον Αναστάντα εκ νεκρών, να ευχαριστεί την Παναγιά και τους Αγίους. Και αυτό ξέρετε μας κάνει καλό, γιατί ο σατανάς και η σκέψη οι κακοί δεν πλησιάζουν πια μια ψυχή που ευγνωμονεί, που ευχαριστεί, που σκέπτεται και απολαμβάνει τα θεία και αδολεσχεί πάνω σε αυτά. Πάει παρέκει, δεν αντέχει, γιατί εκείνος είναι αχάριστος και σκοτεινός και υποφέρει από το καλό. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς ας εργαζόμεθα το αγαθόν και νοερός και πρακτικός όσο μπορούμε και ας μετανιώνουμε για τις ατέλειες αδυναμίες και αμαρτίες μας. Και τότε πια είμαστε σε καλό δρόμο. Μας παίρνει ο Χριστός μας από το ένα χεράκι και η Παναγία μας από το άλλο και προχωρούμε του βίου την οδόν. Και είμαστε πάντοτε με παρέα και με συντροφιά την καλύτερη και νιώθουμε καλά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ωφελούνται και οι άλλοι που μας βλέπουν, που μας ακούν και που δέχονται το δικό μας το καλό. Και έτσι η Ανάσταση βγαίνει πια και μέσω ημών στο δρόμο και στην πλάση. Και είναι υπέροχο αυτό και ανίποτο. Δεν μπορούμε με λόγια να το εκφράσουμε, με κουβέντες να το πούμε και με λέξεις και φράσεις να το διατυπώσουμε. Είναι το ανίποτο. Είναι, όπως λένε εδώ στα Εξάρχεια, η αφασία. Κάτι που δεν λέγεται και όμως βιώνεται και όμως υπάρχει και όμως κυκλοφορεί και όμως το υφιστάμεθα. Γι' αυτό η Ανάσταση είναι ένα θαύμα. Είναι ένα μυστήριο. Και η Εκκλησία μας 40 μέρες συνεχώς διατρανώνει αυτό το θαύμα και επιδεικνύει τα λάφυρα και τα στοιχεία του θαύματος και εκπλήσει την πλάση και κάμουν τους δαίμονες και τα όργανά των να φριάτουν και να παραλύουν και να μην μπορούν τίποτε να κάνουν, να μένουν μεσοστρατείς και να κλαίνε μεσοστρατείς στο δρόμο του κακού τους. Το θέμα μας σήμερα είναι το χέρι των μυροφόρων. Έφερα εκεί μια εικόνα, τη βάλαμε στο εικονοστάσι. Ασφαλώς όσοι ήρθατε μετά από μένα θα την προσκυνήσατε. Είναι το χαίρε των μυροφόρων του Αγίου Θεοφάνους του Κρητός που την έχει αγιογραφήσει στο Άγιον Όρος μαζί με άλλες πολλές. Μεγάλος τεχνίτης αυτός, μεγάλος μάστορας και μεγάλος ένθεος, απεικόνισε με την ιερά του γραφίδα το ζωγραφικό του και αγιογραφικό του χρωστήρα ό,τι δεν μπορούν να πούν τα λόγια. Και η εικόνα είναι ο λόγος του οφθαλμού κατά τον Άγιο Ιωάννη, το Δαμασκηνό. Και όταν βλέπουμε τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους στις εικόνες, τους αγαπάμε περισσότερο. Μεταβαίνουμε στο πρωτότυπο και χαιρόμεθα αφάνταστα. Και λέει το χαίρε των μυροφόρων, ενώ ο Κύριος είπε χαίρετε στις μυροφόρες. Γιατί αυτή η διαφορά? Δεν έχει ουσιαστικά βέβαια καμία σημασία. Είναι έμπνευση του αγιογράφου του ενθέου, αλλά κατά μία μυστική παράδοση, και όπως αναφέρει και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, αργά το βράδυ του Σαββάτου η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία που είναι η Παναγία, που άλλου λέγεται Ιακώβου και Ιωσή Μήτυρ, πήγαν να ηθούν τον τάφο, και καθώς εγύριζαν παρουσιάζεται ο Αναστάς, και κατά μία μυστική έτσι θεολογία και διδασκαλία τον είδε μόνο η Παναγία, στην οποία είπε χαίρετε και στις δύο, αλλά και χαίρες εκείνη. Η Μαρία η Μαγδαληνή τον είδε αργότερα, όταν πήγε στο μνήμα και είδε εκεί τον άγγελο, και μετά είδε και τον Κύριο και τον ερώτησε ως κυπουρών, ως κυπουρών που έβαλε το σώμα του Ιησού, που το μετέφερε για να πάει να το παραλάβει. Δεν άντεχε να κακομεταχειρίζονται οι άνθρωποι τον τρισαγαπημένο της Ιησού Χριστό. Και εκείνος της είπε το όνομά της, την εκάλεσε, τη φώναξε με το όνομά της, Μαρία. Και εκείνη γνώρισε τη φωνή του. Για τα πρόβα του Ιησού της φωνής αυτού ακούει. Ακούνε τη φωνή του και γνωρίζουν τη φωνή του. Και τον είπε Ραβή ή Ραβουνή, που σημαίνει διδάσκαλε. Το χαίρε λοιπόν των μυροφόρων, το χαίρε της Παναγίας, διότι εκείνη άκουσε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού, και τώρα άκουσε από τον ίδιο το αναστημένο Υιό και Θεό της το χαίρε. Είχε στείλει τον ίδιο Αρχάγγελο Χριστός πριν συναντήσει τη μητέρα του αναστημένος, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Το λέει αυτό η εκκλησιαστική παράδοση με το γνωστό ύμνο. Ο άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, αγνή παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, ως ως Υιός ανέστη, τριήμερος εκτάφου. Και οι άγγελοι και οι άγιοι και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων και οι πιστοί και ένθεοι όλων των αιώνων, τι λένε αυτές τις ημέρες στην Παναγιά? Χαίρε παρθένε, χαίρε, χαίρε ευλογημένη, χαίρε δοξασμένη, ως ως Υιός ανέστη, τριήμερος εκτάφου. Γιατί η μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο είναι η χαρά του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες χαρές κλείνονται όλες οι χαρές, όλες οι μεγάλες χαρές, όλες οι μικρές χαρές, ακόμα και οι δικές μας οι χαρές. Γι' αυτό και η Εκκλησία εορτάζει 40 μέρες τη λαμπροφόρο Ανάσταση του Χριστού μας. Και παλαιότερο σε όλα τα μέσα θυμάμαι και στα ραδιόφωνα και στα πάντα, τις 40 αυτές μέρες αντί άλλου χαιρετισμού ελέγαμε και έλεγαν όλοι το Χριστός Ανέστη. Σήμερα πια το περιορίσαμε, γιατί η Ελλάδα σιγά σιγά πάβει να είναι ρωμιοσύνη, πάβει να είναι ορθοδοξία. Το κράτος πλέον έγινε άθεον και πολλοί που το ακολουθούν. Γι' αυτό και είναι δύσκολο. Και καλά κάνουμε και δεν λέμε στον καθένα Χριστός Ανέστη. Δεν θα του επιβάλλουμε την Ανάσταση, αφού ο Κύριος δεν την επέβαλε. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Με τον παρουσιαστή μόνο σε όσους τον αγαπούσαν και τον περίμεναν και τον πίστευαν. Στους άλλους δεν παρουσιάστηκε. Δεν παρουσιάστηκε. Δεν κάνει εκβιασμό ο Χριστός μας, ούτε ψυχαναγκασμό, ούτε επιβάλλει τη διδασκαλία του. Αυτό είναι προϊόν ελευθερίας και προϊόν πίστεως και προϊόν αγάπης και συνεργασίας. Γι' αυτό και εμείς ας προσέχουμε. Τη μερική πάνε κατευθείαν στο λύκτο στόμα και λένε, θα μου πεις μπορεί να είναι και καλό. Μπορεί να είναι και καλό, αλλά επιβάλλεται η Ανάσταση. Ας κοιτάξουμε τι έκαμε ο Ιησούς Χριστός. Και τηρουμένων φυσικά των αναλογιών, ας κάνουμε και εμείς λιγάκι. Μην προκαλούμε και μην επιβάλλουμε την αθάνατη θρησκεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία δεν επιβάλλεται, εμπνέεται και γίνεται δεκτή από τους καλοπροαίρετους και αγαθούς Ισραηλίτας όπου γης και υφηλίου. Χάρηκε λοιπόν η Παναγιά όσο πόνεσε κατά τη Σταύρωση, και ακόμα περισσότερο χάρηκε με τη Θεία Ανάσταση του Υιού και Θεού της. Και χάρηκε γιατί ο Υιός και Θεός της ανέστησε δυνάμει και όλη την ανθρωπότητα, πάσαν πνοήν και ύπαρξην. Η Παναγία μας έχει παιδιά της αγαπημένα, διότι όσοι έλαβαν αυτόν τον Υιόν της, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Σου έδωσε ο Θεός εξουσία να γίνουν τέκνα του Θεού. Γιατί κανένα φορά ονομάζομαι όλους τους ανθρώπους και τους άπιους και βαρβάρους τέκνα του Θεού. Δεν είναι τέκνα του Θεού όλοι. Οι άλλοι είναι πλάσμα του Θεού σίγουρα. Άλλο όμως τέκνα είναι τα τέκνα της κολυμβήθρας. Τα τέκνα της κολυμβήθρας είναι τέκνα του Θεού και είμαι μεταξύ μας αδελφοί. Οι άλλοι είναι ακόμα έξω της πίμνης, όπως ο Εθνικός και ο Τελώνης. Γίνονται προσπάθειες από την Εκκλησία μας να τους οικειοποιηθούμε και αυτό είναι καλό. Αλλά να ξέρουμε ότι εκείνοι είναι βάρβαροι και είναι εκτός Εκκλησίας. Δυναμικά είναι εντός, αλλά στην πράξη μένουν απ' έξω ακόμη. Εύχεται όμως η Εκκλησία πάντοτε και για αυτούς να γίνουν χριστιανοί και να γίνουμε όλοι μία πίμνη και εις ποιμήν. Το χαίρε λοιπόν των μυροφόρων είναι πολύ καλό και αυτό να το φέρνουμε στο νου μας. Συναντήθηκαν η Παναγία με τον Χριστό και ήταν και η Μαρία η Μαγδαληνή και είπε το χαίρεται. Εκείνο το χαίρεται, το οποίο μικρά παιδιά πηγαίναμε στο σχολείο, μόλις τελειώναμε το μεσημέρι, το λέγαμε από το σχολείο μέχρι το σπίτι αμέρητες φορές στον καθένα που συναντούσαμε. Χαίρεται, χαίρεται, χαίρεται, και τα παιδάκια, τα αγαθά και αθώα παιδάκια του τότε και του τώρα, το εντολένε δυστυχώς, ήσαν μικροί Χριστοί. Κάθε παιδάκι είναι ένας μικρός Χριστός και κάθε άνθρωπος είναι ένας μικρός Χριστός κατά χάριν. Ένας βαπτισμένος είναι μικρός Χριστός κατά χάριν. Και λέμε και εμείς στους ανθρώπους το χαίρετε της Αναστάσεως, το χαίρετε των μυροφόρων. Και ξέρετε, κάθε ψυχή περιμένει μια καλή κουβέντα, μια αισιόδοξη κουβέντα, μια κουβέντα αγάπης και στοργής και καλοσύνης και ευγένειας, γιατί έχουμε μέσα μας φορές τόση ανασφάλεια, τόσο φόβο, τόσες φοβίες. τόσο σκοτάδι, τόσες πληγές, τόσα βάσανα. Έσωθεν φόβοι, έξωθεν μάχε, που λέει ο Απόστολος Παύλος, και έχουμε ανάγκη στηριγμού, και έχουμε ανάγκη προστασίας, και έχουμε ανάγκη βοήθειας. Και μια καλή κουβέντα τέτοια, και μάλιστα το χαίρεται του Χριστού προς τις μυροφόρες, τονώνει και εμάς και τους άλλους, και μας προσφέρει μέγα καλό, μέγα καλό. Μάλιστα αυτή η Αγία Λέξη του Ιησού Χριστού μας αναστηλώνει, μας ανορθώνει, μας εμψυχώνει, μας βοηθάει, αφού λένε τα Ιερά Βιβλία ότι μια καλή κουβέντα βγαλμένη από την ψυχή μας ανεβάζει τον άλλον στον Παράδεισο, και μια κακή κουβέντα βγαλμένη από την αμαρτωλότητά μας και την κακία μας κατεβάζει τον άλλον στον Άδη. Γι' αυτό λέγαν οι ιεροί συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, ο σοφός Σολομών εν προκειμένου, αγαθόν λόγος υπέρ δώμα, το δώμα αυτό είναι με όμικρον. Δηλαδή είναι προτιμότερη η καλή κουβέντα από το να δώσεις κάτι στον άλλον, ακόμη και ψωμί. Γι' αυτό και ο λαός μας το εκφράζει με τη γνωστή παροιμία: ο λόγος σου με χόρτασε και το φαΐ σου φάτου. Γι' αυτό και η λατρεία μας είναι λογική. Εμείς δεν έχουμε να πάμε μοίρα στο Χριστό όπως οι μυροφόρες κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή του, αλλά του πάμε τον ύμνο: ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμύρου των ύμνων προσίσομεν, να προσφέρομεν στο Δεσπότη Χριστό. Έτσι, τον ύμνων. Είναι καλό να υμνούμε την Ανάσταση, να εννοούμε τον Αναστάντα και να τον ευλογούμε. Ενώ, εννέω ενώ σημαίνει επενώ και θαυμάζω τα μεγαλεία του Θεού, τα μεγαλεία του Χριστού, τα μεγαλεία της Αναστάσεως. Και ευλογώ σημαίνει, λέω καλή κουβέντα και στη συνέχεια ευγνωμονώ, ευγνωμονώ και ευχαριστώ τον Αναστάντα, την Παναγία και την Αγία του Εκκλησία. Μεγάλες κουβέντες και άγιες και ιερές. Γι' αυτό ας ψάλλουμε αυτές τις ημέρες εξαιρέτως τους ύμνους της Εκκλησίας, τα τραγούδια του Θεού, το Χριστός Ανέστη και τα τόσα άλλα ωραία και ένθα μελουργήματα. Γιατί να ξέρουμε ένα πράγμα, πως η ψαλμωδία τρομοκρατεί το διάβολο, τρομοκρατεί το διάβολο, φεύγει, εξαφανίζεται, το βάζει στα πόδια, δεν αντέχει τους ύμνους του Θεού, τις ιερές ψαλμωδίες, τα προϊόντα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί και ο λόγος και η μουσική, η βυζαντινή, και ο λόγος των ύμνων είναι εμπνευσμένα από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό ας διαβάζουμε τους ύμνους της Εκκλησίας, ας τους ψάλλουμε αν μπορούμε χωρίς να ενοχλούμε τους άλλους. Ας διαβάζουμε την Αγία Γραφή και δει την Καινή Διαθήκη και μάλιστα τα Ιερά Ευαγγέλια και ιδίως αυτές τις ημέρες τα αναφερόμενα κεφάλαια στην Ανάσταση και λοιπά, τα τελευταία κεφάλαια των τεσσάρων Ευαγγελίων και ό,τι άλλο. Και ας μην προφασιζόμεθα πως δεν τα καταλαβαίνουμε, σήμερα υπάρχει μετάφραση για όλα αφενός και αφετέρου, και αν κάποια παρά τη μετάφραση δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν πειράζει, τα καταλαβαίνει ο άλλος και το βάζει στα πόδια. Γι' αυτό εγγράφησαν και για φωτισμό των πιστών και σωτηρία και ως εφόδια. Γι' αυτό ας διαβάζουμε, ας διαβάζουμε λίγο. Ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε, όπως διαβάζει τα Ιερά Βιβλία μπορεί και με λίγο κόπο να σωθεί. Να σωθεί.
1: να αγιάσει, να πάει στον παράδεισο και στη βασιλεία. Αλλά συνήθως τι κάνουμε και πρώτος εγώ, αμελούμε. Έρθε το βράδυ, γλαρώνουμε, κοιμόμαστε και τελείωσε. Και άμα το ξέρουμε αυτό και μπορούμε να το αλλάξουμε, από την ημέρα ας κάνουμε κάτι. Και στο δρόμο ακόμη που είμαστε και στη δουλειά μας που βρισκόμαστε και ό,τι άλλο και αν κάνουμε, ας φέρνουμε τη σκέψη μας στο Χριστό και στην Παναγιά, ας αναμερικάζουμε τα θεία, ας λέμε ήμουνες απ' έξω όταν μπορούμε, και αν βρίσκουμε λίγη ευκαιρία ας διαβάζουμε τα Ιερά Ευαγγέλια, και αν έχουμε και λίγο χρόνο ας μαθαίνουμε και κάποια κομμάτια απ' έξω. Ο Γέροντας τα μάθανε απ' έξω τα Ευαγγέλια. Ας μαθαίνουμε κάποιο κομμάτι απ' έξω και να τα λέμε όταν δεν θα μπορούμε να κρατάμε βιβλίο, είτε είμαστε στο δρόμο, είτε περιμένουμε στη στάση ή οπουδήποτε αλλού. Φροντίζουν εκεί μας κυβερνούν να μας βάλουν σε ουρές και καλά μας κάνουν. Καλή παιδαγωγία είναι. Μαθαίνουμε στην υπομονή, μαθαίνουμε στην ταπείνωση, μαθαίνουμε στη λιτότητα, μαθαίνουμε στην κακουχία. Ξέρετε τι ασκήσεις είναι αυτές? Ο Πάτερ Παΐσιος έλεγε: οι παλαιοί πατέρες θα ήθελαν να ήρχονται και να εισκούνται στις ημέρες μας, να ζούσαν. Γιατί γίνονται τόσα στραβά, τόσα ανάποδα, τόσα συμβαίνουν που θα ήθελαν να συμβούν σε αυτούς, για να τους δώσουν την ευκαιρία να κάνουν υπομονή, να δείξουν αγάπη, μεγαλοψυχία, να κάνουν προσευχή, να κάνουν αυταπάρνηση, να επιδείξουν ταπείνωση και να κάνουν τόσα. Γιατί τις αγαπώσεις των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ας διαβάζουμε λοιπόν, ας διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, γιατί βλέπετε οι αιρετικοί και οι προτεστάντες, αυτοί οι αρχαίοι κατηχούμενοι της Εκκλησίας, πως λέει ο Άγιος Νεκτάριος, και οι παπικοί που είναι πληγωμένοι χριστιανοσύνη, αλλά και οι χιλιαστές που δεν είναι καν χριστιανοί, διαβάζουν τα Ιεράς Γραφάς, τις μαθαίνουν απ' έξω και τις διαστρεβλώνουν προς ιδίαν αυτών απώλειαν και εκείνων που τους ακούν. Ας διαβάζουμε τους ύμνους της Εκκλησίας, τους ύμνους της Εκκλησίας που έχουν μέσα θείον πνεύμα, και η μουσική βυζαντινή είναι η μουσική των Ελλήνων αλλά και η μουσική των Αγγέλων. Ο Άγιος Ραφαήλ ο Μεγαλομάρτης που ακούσαμε προ καιρού και από το ραδιόφωνο για τη χάρη του, εκεί που ενεφανίστηκε στη Λέσβο 59-62 μαζί με τους άλλους Αγίους, είπε σε κάποια ψυχή η οποία τον άκουσε να ψάλει με τους Αγγέλους, και τι της είπε? Και εμείς και οι άγγελοι στον ουρανό βυζαντινή μουσική ψάλουμε. Γι' αυτό τόση μανία κατά της βυζαντινής μουσικής, και μάλιστα για μας τους Έλληνες είναι και εθνική μουσική αν θέλετε. Μεγάλο καύχημα, μεγάλο δώρο, μεγάλη κληρονομία και κληροδοσία. Μεγάλο καλό. Η εθνική μουσική από την οποία προκύπτουν και τα πρωτοπαίδια της, που είναι τα δημοτικά τραγούδια. Και εκείνα βάλλονται σήμερα. Κανένας πια σταθμός, και ελάχιστοι και ακόμη και σταθμό της Εκκλησίας και σε άλλους σταθμούς, βάζουν τα δημοτικά τραγούδια. Οι ιδιωτικοί σταθμοί πουθενά, μόνο σε καμία διαφήμιση, και περισσότερο για να διαφημίσουν τον Οβελία ή να διακομωδήσουν κάτι. Και φτάσαμε να είναι γεμάτη η πατρίδα μας και εδώ η Αθήνα με σταθμούς ελληνικούς μεν, κατά τη λαλιά, κατά ονόματα όμως ξένα. Είχαν πάει προετών εδώ τα ιδιωτικά κανάλια στη Ρωσία επί Γκορμπατσόφ. Εμένα μου βγαίνει αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω γιατί, και όταν γιορτάζει τον μνημονεύω στις 8 Νοεμβρίου και ρωτάει ένα σταθμό, πώς λέγεις εσύ? Είπε ένα όνομα, ξέρω εγώ, Άλτερ, δεν τους ξέρω, δεν ήταν αυτός βέβαια. Λοιπόν, και λέει, εσύ είσαι ελληνικός σταθμός, βάνατε ξένες ονομασίες, ρε παιδάκι μου, δεν έχετε καμιά λέξη ελληνική ή την αντίστοιχη ελληνική, γιατί βάζετε αυτά τα πράγματα, δεν τρέπεστε? Χαρά τη γλώσσα, χαρά την πατρίδα, χαρά την παραδοσία. Εγώ θαυμάζω την ελληνική γλώσσα, την ορθοδοξία που δόθηκε σε εμάς, τον πολιτισμό που πήραμε κι εμείς. Τους έβαλε μια κατσάδα ο Γκορμπατσόφ, ας είναι καλά. Μια κατσάδα γενναία. Και όμως συνεχίζουν. Συνεχίζουν. Λες δεν είναι Ελλάς εδώ. Είναι Πάσχα, είναι Χριστούγεννα, 25 Μαρτίου, τίποτα απολύτως. Λες είμαστε σε άλλη χώρα. Εφταίμε κι εμείς λοιπόν που ανοίγουμε με τα κουμπάκια και βλέπουμε την τηλεόρασή τους ή ακούμε το ραδιοφωνό τους. Πόσος αγώνας δεν γίνεται εδώ στην πατρίδα μας σήμερα, φοβερός αγώνας. Έφεραν όλους τους ξένους, πηγαίνετε μια βόλτα στην Ομόνια, δηλαδή αν είναι κανένας Έλληνας. Και τι θα γίνει σε λίγο αυτοί, θα απλωθούν, έχουν απλωθεί σε μένα ήδη, έχουν φτάσει στην γειτονιά και ενοχλούν τόσο πολύ που κανένας δεν επεμβαίνει, ούτε γείτονες, ούτε αστυνομία, απευθύνθηκα στους πάντες, κανένας. Εγώ μόνος μου τι να κάνω, σκοτώσω. Εκεί φτάσαμε την πατρίδα μας. Καλώς προσπαθεί η Εκκλησία να κάνει κάτι και μακάρι να κάνει κάτι. Αλλά πρέπει όλοι να ξεσηκωθούμε και να απαιτήσουμε από τους κυβερνώντας να τους στείλουν εκεί από όπου ήρθαν. Δεν ήρθαν εδώ για να γίνουν χριστιανοί, μακάρι να ήταν. Λίγοι είναι, προς εκκλησιασμό είναι λίγοι. Και μακάρι αυτούς βοηθήσει και η Εκκλησούλα μας που το κάνει και η κυβέρνησή μας και εμείς όλοι. Οι άλλοι όμως ήρθαν εδώ για να μας αλλάξουν αρανία. Ήρθαν εδώ για να σβήσουν το φως του κόσμου. Ήρθαν για να σβήσουν την ομοιοσύνη. Και κανένας δεν μας αγαπάει. Κανένας δεν μας θέλει. Κανένας δεν θέλει να γίνει χριστιανός. Ούτε Έλλην. Ας έχουν διαβατήρια, τι να το κάνεις στο διαβατήριο και να γράφει επάνω ότι είσαι Έλλην, υπήκος και τι έγινε μας Αφρικανός και τι έγινε μας βάρβαρος. Ακόμη και οι δικοί μας, άμα το έχουν γραμμένο και το έχουμε κι εμείς, όπως και στην ταυτότητα, τι έγινε, μας σώζει το χαρτί, δεν μας σώζει το χαρτί. Μας σώζει η πραγματικότητα. Μας σώζει η ζωή η ίδια. Μας σώζουν οι πράξεις μας. Μας σώζει η δύναμη του Αναστάντος Χριστού. Την αφήσαμε την πατριδούλα και μας την πήρανε. Αυτό είναι. Έχω μέρες να κοιμηθώ και να ησυχάσω και συγχωρήστε με. Με αυτό το κακό που βλέπω και γίνεται. Μας την πήρα την πατριδούλα μας και φταίμε εμείς. Ας αφήσουμε τους άλλους. Οι άλλοι κάνουν δουλειά τους. Και οι μικροί και οι μεγάλοι και οι Έλληνες και οι ξένοι προδοσία απεργάζονται. Το Χριστό πουλάνε για 30 αργύρια. Και ενώ ο Μάρξ έλεγε για το χρηματιστήριο πως είναι το πορνείο του καπιταλισμού, τώρα τι κάνουν αυτοί, το χρησιμοποιούν. Και τι κάνουν, μας πήρανε όλα τα λεφτά. Ακόμη και εκείνων που τους αγαπούν. Πήραν όλα τα λεφτά. Μας έφεραν και το ευρώ και μας ρίμαξαν και έχουμε μέρες πολλές φορές να βάλουμε λεφτουδάκι στην τσέπη μας, το καταλαβαίνετε αυτό. Και πού θα πάει, θα έρθει και χειρότερα. Αλλά καλά να μας κάνουν. Όταν προδώσαμε την Ορθοδοξία, όταν αφήσαμε την πατρίδα για λίγα τάλιρα και για λίγα χειροκροτήματα και μας τα πήραν ένα-ένα όλα, οι πολλοί να μας δέσουν. Μην σας κακοφαίνεται αυτό. Μακάρι να είναι ψέματα. Εγώ θα ήθελα να είναι ψέματα και εγώ να είμαι, όπως μου λένε πολλές φορές, και παραλυρώ. Δεν πειράζει. Μακάρι να παραλυρώ για την πατρίδα, να παραλυρώ για τη θρησκεία μας, την αθάνατη Ορθοδοξία μας. Αφού και οι Απόστολοι είπαν στις μυροφόρες γυναίκες το χέρι των μυροφόρων, τι τους είπαν όταν είπαν για την Ανάσταση, εφάνισαν ως ηλίρος τα ρήματα αυτών των μυροφόρων απέναντι στους Αποστόλους. Και υπίστουν αυτές και απιστούσαν σε αυτές. Έτσι αφήσαμε την πατρίδα μας και εμείς φταίμε. Οι Ρουμάνοι αδερφοί μας, όταν έγινε το μεγάλο κακό και όταν έφυγε πια το θηρίο από εκεί, δεν κατηγόρησαν κανέναν, ούτε το θηρίο, κατηγόρησαν τον εαυτό τους. Η αυτομεμψία είναι μεγάλη αρετή και είπαν δεν μας άρεσε ο παράδεισος του Χριστού, θέλαμε τον παράδεισο του Μάρξ, ας τον απολαύσουμε. Και ευτυχώς οι καημένοι μετάνιωσαν και δεσφάχτηκαν μεταξύ τους. Διότι αφού έφυγε το θηρίο, θα έπρεπε να αρχίσουν τι, οι αντεκδικήσεις. Γιατί πωλήσαμε το θηρίο και πολλοί ταλαιπώρησαν πολλούς αγαθούς και αθώους. Αλλά εκείνοι οι αγαθοί και οι αθώοι, αφού άλλαξαν τα πράγματα, συγχώρησαν τους εχθρούς τους σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι Ορθόδοξο Ρουμάνι. Συγχώρησαν τους εχθρούς τους, συμφιλιώθηκαν και γλίτωσαν την πατρίδα τους. Άσε δε που αμέτρητοι από αυτούς έχουν έρθει και εδώ. Και μερικοί καημένοι είναι τόσο κακοποιοί και τόσο δυσκολεμένοι. 70 χρόνια τους χάλασε το καθεστώς. Ο μαρξισμός είναι αντίχριστος. Αντίχριστος. Τους πήρε και το ψωμί, τους πήρε και τις ψυχές, τους στέρισε και την ελευθερία, τους χάλασε και την πίστη, τα πήρε όλα και έφυγε. Τον έχουμε και εμείς εδώ τώρα. Δεν το λέω, το λέει ο γέροντας από το 84. Περνάνε μαρξισμό. Θα σου κακοφαίνεται άμα τα λέμε. Έχουμε μαρξισμό εδώ. Ήρθαν και ένα βράδυ αμέσως είπανε να μην γράφετε η χριστιανική ιδιότητα στην ταυτότητα. Ποιος σας το είπε, κύριε? Ποιος σας το είπε? Πού δεν πήρατε εντολή? Γιατί το λέτε και γιατί το κάνετε? Εμείς όμως αποκοιμηθήκαμε, φοβηθήκαμε, τα αφήσαμε κι αυτά. Έκανε προσπάθηση η Εκκλησία και όμως όλα στο τέλος έπεσαν στο κενό. Ένα πράγμα να ξέρουν όλοι κι εμείς, ότι ο Αναστάς δεν μας άφησε. Η μητέρα του Αναστάντος είναι μαζί μας. Και οι μυροφόρες γυναίκες και οι Απόστολοι και οι Άγιοι. Και τι κάνουν? Δουλεύουν, εργάζονται και στην πατρίδα μας και στον κόσμο. Ξυπνάνε τις ψυχές μας από την νεκροφάνεια, από την πόρωση, από την προδοσία και από την άρνηση. Μας έφεραν λεφτά εδώ, πολλά λεφτά. Πήρε ο κόσμος λεφτά, τώρα τα παίρνουν πίσω, έτσι είναι. Πήρε λεφτά ο Κοσμάκης, πήρε και αυτοί που δεν είχαν, έτσι είναι. Μοίρασαν το κράτος, μοίρασαν τα πάντα, πάντα, τα πάντα. Πήραν θέσεις άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ. Αυτά είναι και καλά. Αλλά όμως έπεσε έξω και το κράτος. Έπεσε έξω το κράτος. Ρημάχτησαν τα πάντα. Και δυσκολευτήκαμε. Και δυσκολευόμαστε. Όμως ο Κύριος είναι πάλι μαζί μας. Και ο Ιούδας τον πρόδωσε για λίγα λεφτά, μα δεν τα χάρηκε. Τα πέταξε στο ναό, στα πόδια των αρχιερέων, γραμματέων και φαρισαίων και πήγε και φουρκίστηκε. Αν ζητάει συγγνώμη, ο Κύριος θα τον συγχωρούσε. Θα τον συγχωρούσε, γιατί ο Πέτρος τον αρνήθηκε πολύ χειρότερα. Αλλά ο Πέτρος μετανόησε, ζήτησε συγγνώμη και ο Κύριος τον αποκατέστησε στο αποστολικό του αξίωμα. Εκείνο που φοβούνται ο αρχαίκακος όφηση τα όργανά του είναι ο αναστημένος Χριστός μας. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας και να το βάλω κι εγώ. Γι' αυτό ας τα φτιάχνουμε μαζί του. Ας τον γνωρίζουμε περισσότερο. Ας τον αγαπάμε πιο πολύ. Ας γινόμαστε δικοί του. Ας μετανιώνουμε και ας συζητάμε συγγνώμη και τον παρακαλούμε να μας κρατήσει κοντά του, να μας φωτίσει με το

και εκείνοι και τον Αναστάντα θα γνωρίζουν τη δύναμη της Αναστάσεώς του και θα αγαπούν και την τρισένδοξη πατρίδα μας, την τρισένδοξη Ελλάδα μας, η οποία αγαπά και ηγάπησε και θα αγαπά, γιατί όχι, εις πείσμα των εχθρών της, πάντοτε τον Αναστάντα Χριστόν, και θα έχει το όνομά του, τη δύναμή του. Ρωμιοσύνη λέγεται η Ορθόδοξη Ελλάς και όλοι οι Ορθόδοξοι, γιατί έχουν κέντρο τη Ρώμη, τη δύναμη του Θεού, που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Και η Ρώμη, εκείνη η πόλη της Ιταλίας, έγινε από Έλληνες και πήρε το όνομα δύναμης. Και το 92 π.Χ. υπήρχε η λατινική εκεί από τις εντοπίους. Καταργήθηκαν τα σχολεία τα λατινικά και έμειναν μόνο τα ελληνικά. Και μάθαναν ελληνικά όλοι οι Ρωμαίοι. Αυτό είναι η ρωμιοσύνη. Η Ελλάδα και όλα τα έθνη που την αγαπούσαν, ας είναι καλά ο Μέγας Αλέξανδρος που σκόρπισε παντού τον ελληνικό πολιτισμό που είναι πολιτισμός ψυχής, έγιναν όλα ένα έθνος. Και μετά με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο τα έθνη αυτά όλα μπήκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έγιναν Ορθόδοξα. Βαπτίστηκαν, για το βάπτισμα μας δίνει την ισότητα. Την ισότητα μεταξύ μας. Και δεν υπάρχει πια ούτε Ιουδαίος, ούτε Έλλην, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, ούτε άνδρας, ούτε γυναίκα. Είμαστε ένα εν Χριστώ διά του βαπτίσματος. Διά του βαπτίσματος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και μπήκαμε πια στη ρωμιοσύνη. Ακόμη και οι άθεοι εδώ τραγουδιστάδες μας τη λένε ρωμιοσύνη, ρωμιοσύνη και τόσα άλλα. Τη λένε τη ρωμιοσύνη, γιατί από μόνη της και λέξεις λεβέντικη και ηρωική και περιεκτική και υπέροχη. Υπέροχη. Είμαστε Ρωμαίοι και Ρωμοί με την έννοια του χριστιανού Ορθοδόξου και του Έλληνος. Και βλέπω τον Απόστολο Παύλο στο πρώτο μισό και κάτι του μεταχριστιανικού αιώνα του πρώτου, τι κάνει, στέλνει επιστολή προς Ρωμαίους γραμμένη σε ποια γλώσσα? Στην ελληνική. Προς Ρωμαίους. Η πρώτη επιστολή στο κόρπο των 14 επιστολών στο σώμα είναι η προς Ρωμαίους, γραμμένη ελληνικά, ενώ η σιδηρόφρακτη Ρώμη κυριαρχούσε και πρώτη γλώσσα κρατική ήταν λατινική. Αλλά πρώτη γλώσσα στις ψυχές και στον πολιτισμό ήταν η ελληνική. Και ο μεγάλος ποιητής της Ιταλίας, ο Ράτιος, είπε ότι οι Ρωμαίοι πέταξαν τους Έλληνες με τα όπλα και οι Έλληνες υπέταξαν, υποδούλωσαν τους Ρωμαίους με το πνεύμα. Με το πνεύμα. Το ελληνικό και αθάνατο αυτό πνεύμα, το οποίο τι έκανε, έψαχνε τους αιώνες και τους καιρούς, τις εποχές και τις καταστάσεις, έψαχνε και ψηλαφούσε μήπως βρει το θεάνθρωπο. Ναι, είναι συνισταμένης προσδοκίας των εθνών το ελληνικό πνεύμα. Διαβάστε Πλάτωνα, ποιος διαβάζει από αυτά σήμερα, να δείτε τι αναζητούσε το πνεύμα το ελληνικό, το Μεσσία, τον Υιόν της Μαρίας κατά τον Σόλωνα, τον άλλον του Σοκράτη, εκείνον που θα κατέβαινε και στον ανάβγει το Άδη που λέει ο μεγάλος Εσχύλος, ο θεολόγος τραγικός. Τον αναζητούσε. Και λίγες μέρες πριν το πάθος πήγαν οι Έλληνες και ζήτησαν να ειδούν τον Ιησού Χριστό μας. 12 κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχος 20. Πήγαν και ζήτησαν τον Ιησού. Ήθελαν να τον δουν, να τον γνωρίσουν. Και ο Ιησούς εχάρηκε και είπε, ελήλυθεν η ώρα, είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και με αυτόν ούσε το πάθος του και ύστερα το έθνος και γένος των Ελλήνων. Μου έλεγε κάποιος χθες, πάτερ, εγώ ήρθα στην Ελλάδα από τους καλούς μετανάστες, την οικονομικό στεόχη, και χάρηκα τόσο πολύ, είμαι Ορθόδοξη. Και επειδή είμαι Ορθόδοξη και επειδή έχω μέσα μου αίμα ελληνικό και ας είμαι από μακριά, έμαθα αμέσως τα ελληνικά. Τα ελληνικά. Και να ακούσετε τι ελληνικά. Καθαρά ελληνικά. Όμορφα ελληνικά. Όχι τα ψεύτικα που λαλούμε και

Εμείς οι Έλληνες σήμερα με τις αργό λέξεις και με δεκαρέα άλλες και εκείνη τη λέξη με όλα τα αλφα. Βέβαια, ελληνικά. Και είπατε, λέει, τελειώνουμε στο ραδιόφωνο, ότι στη Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση, στην πρώτη Εθνοσυνέλευση, ξεχώρισαν τους Έλληνες από τους μη Έλληνες οι πρόγονοί μας με βάση την ορθόδοξη πίστη. Και είπαν, όσοι είναι ορθόδοξοι είναι Έλληνες. Και ξέρεις, παππούλι, πόσο χάρηκα ακούγοντας αυτό που είπατε. Πέταξα στον ουρανό. Γιατί είμαι ορθόδοξοι και είμαι και Ελληνής. Και ξέρω τα ελληνικά. Αυτοί οι μετανάστες να έρθουν, να μείνουν, είναι δικοί μας, είναι Ρωμαίοι. Είναι υπέροχοι. Δεν είναι βάρβαροι. Οι βάρβαροι στην πατρίδα τους. Φωνάζουν οι Αφρικανοί και μας τρελαίνουν. Δεν είναι φωνές τους για εδώ. Του Θεού είναι για αυτοί, πλάσματα. Και αν είναι χριστιανοί, βέβαια είναι και τέκνα. Χριστιανοί όμως συνειδητοί. Γιατί πολλοί γίνονται χριστιανοί και Αλβανοί και άλλοι και βαφτίζουν και 5 και 10 φορές για να κάνουν σχέσεις, να κάνουν κουμπαριές, να πάρουν χρήματα, να πάρουν δαχτυλίδια, να πάρουν σταυρούς. Αυτό είναι ο αναβαπτισμός, είναι ανασταύρωση του Ιησού Χριστού. Άλλο είναι αυτό. Και εμείς εδώ που είμαστε Έλληνες και βαπτισμένοι δεν τηρούμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, δεν κάνουμε αγώνα και δεν είμαστε συνειδητοί χριστιανοί, τότε είμαστε πρόκληση και για αυτούς και θρήνος των αγγέλων και συμφορά για την ψυχή μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν την ρωμιοσύνη μας, την ορθοδοξία μας, την ιερή γλώσσα που είναι η γλώσσα της Εκκλησίας, τη διάλεξε ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, όχι με κριτήρια εθνικιστικά και άλλες βλακίες που λένε οι μάταιοι του αιώνος τούτου, αλλά με κριτήρια Άγια. Ήταν και είναι η καλύτερη, εκφραστικότερη, ποιητικότερη. Ακόμη και ο μεγάλος Κικέρων αποκάλεσε τη γλώσσα των Ελλήνων γλώσσα των Θεών. Και ο πατήρ Σοφρόνιος στο Έσεξ έχει πει κάτι ωραίο. Φοβάμαι πως και στον Παράδεισο ελληνικά θα μιλάμε. Γι' αυτό από την πολεμική που ασκείται στην ορθόδοξη πατρίδα μας, από τους μέσα και τους έξω, καταλαβαίνουμε και ένα πράγμα, ότι η πατρίδα μας αξίζει. Η ορθοδοξία μας, η ελληνοορθοδοξία μας αξίζει. Είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης μας, είναι ο κεκριμένος θησαυρός μας, είναι ο αρρύφητος πλούτος μας, είναι η χαρά μας, η εν κυρίω καύχησής μας, είναι τα πάντα. Και γι' αυτό την πολεμούν θεοί και δαίμονες, δαίμονες δηλαδή και άνθρωποι του κακού, την πολεμούν με όλους τους τρόπους να την εξαλείψουν. Μα η ρωμιοσύνη, όπως έχει πει και ο Βασίλης Μιχαηλίδης, ο εθνικός ποιητής της Κύπρου, πενεύοντας τον Κυπριανό, το μεγάλο εκείνο Μητροπολίτη της Κύπρου που απειχονίστηκε από τους Τούρκους 9 Ιουνίου 1821, Εθνική Επανάσταση, η ρωμιοσύνη είναι φιλή συνάγκερ του κόσμου και θα λείψει τότε μόνο όταν έρθει η συντέλεια του αιώνος. Γιατί την κρατάει και την ευλογεί από τα ύψη του ο Θεός μας, ο Χριστός μας, ο οποίος μας είπε λίγο πριν τη Θεία του Ανάληψη, «Ιδού εγώ με θυμών ημί, πάσα στα σημέρα της ζωής ημών, έως τη συντελεία του αιώνος». Οι ευχές του Χριστού, του Αναστάντος, της Μητέρας αυτού και Πρωτομυροφόρου Παναγίας, των μυροφόρων γυναικών και ανδρών και των Αγίων Αποστόλων και των Μαρτύρων και πάντων των Αγίων, ας είναι με την Εκκλησία μας, ας είναι με την πατρίδα μας, ας είναι με εμάς όλους και ας είναι με την Οικουμένη και ας είναι τέλος τέλος και με τους αποθαμένους μας και ας τους αναπαύουν στους κόλπους του Αβραάμ. Αμήν.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, το κανάλι του γέροντα Ανανία Κουστένη.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διοδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 2 του μηνός Μαΐου, με αγάπη και ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας που η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, η μνήμη της ανακομιδής του λειψάνου του εν Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, Ορθοδοξίας φυτεύσα στα δόγματα, κακοδοξίας ακάνθας εξέτεμες και των της πίστεως πόρων επλήθυνας, τη επομβρία του Πνεύματος όσιε, δύο εφημούμεν την μνήμην σου, Αθανασίου την πανέορτον μνήμην, ενωδές η πιστή ανεφημίσομεν σήμερον, ούτως γάρ άριον των πλάνων και ευνόμιον άμα συν σαβελίο, της αληθείας κατέβαλε δόγμαση, πυρή του αιωνίου παραδούς αυτούς κατακαίεσθε, ως βλασφημίσαντας άδικα κατά της του Σωτήρου σαρκώσεως, ειν πάντες προφήτε προκατήγγυλαν, δύο εφημούμεν την μνήμην αυτού.

Αθανάσιε, πού κομίζει? Μη πάλιν και νεκρόν εξόριστον εκπέμπους είσαι, δευτερή νέκης Αθανασίου εξέδη τύμβου. Αθανάσιε, για πού μετακομίζεσαι? Μήπως πάλι, αν και νεκρός τώρα, σε στέλνουν στην εξορία? Ο Άγιος Αθανάσιος Ωμέγας, 295-373 μετά Χριστόν, έζησε στην γη βίο αγγελικό. Τους αγώνες και τους άθλους του για την ορθόδοξη πίστη, τις αντιρρήσεις του κατά των αιρετικών, τις συχνές και άδικες εξορίες, καθώς και τις ασύστολες και ψευδέστατες συγκοφαντίες που υπέμεινε, τα εκθέτουν διεξοδικότερα άλλα γραπτά κείμενα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επειδή δεν είναι δυνατόν να σημειωθούν εδώ τα τόσα πολλά που έχουν λεχθεί από πολλούς για τον Άγιο Αθανάσιο, θα υποθούν προς υπόμνηση σε συντομία λίγα από αυτά. Ο Αθανάσιος, ο επώνυμος της Αθανασίας, είχε πατρίδα την Αίγυπτο και γεννήθηκε από γονείς πολύ πλούσιους και σε υλικά αγαθά και στην αρετή, από τους οποίους και έλαβε την κατά Χριστόν ανατροφή. Όντας ακόμα μικρό παιδί, πήγε κάποτε μαζί με άλλα παιδιά σε κάποια παραλία και έπαιζαν το ακόλουθο παιγνίδι. Άλλα από τα παιδιά έκαναν τους ιερείς και άλλα τους διακόνους. Τον δε Αθανάσιο τον χειροτώνησαν αρχιερέα. Οδήγησαν μάλιστα προς αυτόν μερικά παιδάκια που δεν είχαν καθαριστεί ακόμα με το Άγιο Βάπτισμα και τα βάπτισε στο νερό της θάλασσας. Βλέποντας αυτό το γεγονός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται εκεί κοντά, ένιωσε μεγάλη έκπληξη από την ενέργεια αυτή του Αθανασίου και ύστερα από φωτισμό του Αγίου Πνεύματος θεώρησε τα πραχθέντα τύπο και προμηνύματα της μελλοντικής πραγματικής χειροτονίας του Αγίου. Έτσι λοιπόν ο Πατριάρχης τα παιδιά δεν τα βάπτισε πάλι, τέλεσε μόνο το μυστήριο του χρίσματος, τον Αθανάσιο τον παρέδωσε σε ένα δάσκαλο για να τον διδάξει τα ιερά γράμματα. Έπειτα όταν ο Άγιος έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, ο Πατριάρχης Αλέξανδρος τον χειροτώνησε διάκονο και τον πήρε μαζί του σαν συνεργάτη του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας, όπου και αποκήρυξαν εκείνους που ασπάζονταν τις κακοδοξίες του Αρίου. Μετά από αυτά δεν πέρασε πολύ καιρός και ο Πατριάρχης Αλέξανδρος εξεδίμησε προς Κύριον το 328 μετά Χριστόν. Τότε ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρίας ο Αθανάσιος. Όμως οι περί των επίσκοπων Ευσέβιο δεν μπορούσαν να υποφέρουν την ανάδειξη του Αθανασίου σε Πατριάρχη και με δολερούς λόγους έπεισαν τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, να τον εκδιώξει από τον πατριαρχικό θρόνο. Έτσι ο Άγιος Αθανάσιος εξορίστηκε στη Γαλλία. Ο Κωνσταντίνος όμως μετά την εξορία του Αγίου Αθανασίου στη Γαλλία εξεδίμησε προς Κύριον το 337 μετά Χριστόν. Ο Αθανάσιος από την Γαλλία πήγε στη Ρώμη και συζήτησε την υπόθεσή του με τον γιο και διάδοχο του Μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντίο, ο οποίος βρισκόταν τότε στην πόλη αυτή. Μετά την συζήτηση ο Κωνσταντίος εφοδίασε τον Αθανάσιο με σχετική έγγραφη απόφασή του και έτσι ο Άγιος επανήλθε στον πατριαρχικό του θρόνο. Το γεγονός αυτό, αφού περιήλθε σε γνώση του Ευσεβίου και των ομοφρόνων του, τους εξόργησε πάρα πολύ και δεν τους άφηνε να ησυχάσουν. Για τούτο έπλασαν διάφορες πρωτοφανείς και ανήκουστες συκοφαντίες εις βάρος του Αγίου και έπεισαν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίο να συγκαλέσει σύνοδο επισκόπων στην Τύρο,
335 μετά Χριστόν, για να κριθεί επ' αυτήν ο Αθανάσιος, ή εις βάρος του μεγάλου Αθανασίου συκοφαντίες ήταν πολλές. Εδώ όμως θα μνημονευθεί μία μόνο η εξής: οι εχθροί του Αγίου, δηλαδή οι οπαδοί της αριανικής κακοδοξίας, έκοψαν το χέρι ενός νεκρού, το ταρίχευσαν και αφού το τοποθέτησαν σε μια θήκη, το προσκόμισαν στη σύνοδο λέγοντας ότι ήταν του Αρσενίου και ότι τον Αρσένιον αυτό τον φώνευσε ο Αθανάσιος με μαγικό τρόπο. Κατά θεία όμως πρόνοια εκείνες τις μέρες, ο Αρσένιος, τον οποίον οι Αριανοί έκρυβαν από τον φόβο τους, μήπως καταπέσει εις βάρος του Αθανασίου κατηγορία και εξευθελιστούν, κατέφυγε στην Τύρο. Τούτο το πληροφορήθηκε ο Άγιος και αφού πήγε και τον συνάντησε και συνεννοήθηκε μαζί του, τον σκέπασε με ένα κάλυμα και τον έμπασε στη σύνοδο την ημέρα που κρινόταν η υπόθεσή του. Μετά την ενέργεια του αυτή ρώτησε τους παρευρισκομένους αν υπάρχουν κάποιοι από αυτούς που γνώριζαν τον Αρσένιο. Στην ερώτησή του απάντησαν πολλοί ότι τον γνώριζαν. Τότε ο Άγιος τράβηξε το κάλυμα από τον Αρσένιο και τους ρώτησε αν είναι αυτός που τώρα βλέπουν ολοζώντανο μπροστά στα μάτια τους. Εκείνοι απάντησαν ότι αυτός είναι. Τότε ο Άγιος, αφού έδειξε το δεξιό και το αριστερό χέρι του Αρσενίου, είπε «Να το δεξιό, να και το αριστερό χέρι, τα οποία λάβαμε από τον Δημιουργό των όλων, οι καταγόμενοι από τον Αδάμ άνθρωποι. Επομένως, τρίτο χέρι του Αρσενίου ας μην ζητάει κανένας». Οι Αριανοί μετά την αποκάλυψη της συκοφαντίας του εις βάρος του μεγάλου Αθανασίου κατεξευτελίστηκαν και αφού βγήκαν έξω από τη σύνοδο ξεσήκωσαν τον όχλον κατά του Αγίου. Για το λόγον αυτόν ο Μέγας Αθανάσιος βγήκε κρυφά έξω από την πόλη και αφού κατέβηκε σε ένα πηγάδι ολοσκότεινο και εντελώς άνυδρον κρυβόταν εκεί για χρόνια. Στην κατάλληλη ευκαιρία έφυγε στη Δύση, όπου είχε την εξουσία ο Κόνστας, ο αδελφός του Κωνσταντίου. Εκεί συνάντησε τον Κώσταντα και τον Πάπα Ιούλιο, στους οποίους και διεκτραγώδησε όλα εκείνα που του είχαν συμβεί. Εκείνοι τότε τον εφοδίασαν με συστατικά γράμματα και τον έστειλα στην Αλεξανδρία. Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος και έδωσε εντολή σε ένα άρχοντα ονόματι Συριανό να πάει στην Αλεξάνδρεια και αφού φωνεύσει τον Αθανάσιο να εγκαταστήσει στον πατριαρχικό θρόνο κάποιο Γρηγόριο. Ο Αθανάσιος όμως κατόρθωσε να διαφύγει από τα χέρια του επίδοξου δολοφόνου και κατέφυγε στη Ρώμη στον Κώσταντα. Εκείνος τότε έστειλε γράμμα στον αδελφό του Κωνσταντίο στην Κωνσταντινούπολη και του ζητούσε να αποκαταστήσει αμέσως τον Αθανάσιο στον πατριαρχικό του θρόνο στην Αλεξάνδρεια, απειλώντας τον μάλιστα ότι αν δεν πράξει αυτό που του ζητούσε θα τον αποκαταστήσει ο ίδιος με τα όπλα του. Ο Κωνσταντίος φοβήθηκε από την απειλή και αποκατέστησε τον Άγιο Αθανάσιο στην εκκλησία των Αλεξανδρέων. Μετά όμως από λίγο χρονικό διάστημα ο Κόνστας απεβίωσε. Τότε λοιπόν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος έστειλε ανθρώπους του να συλλάβουν τον Μέγα Αθανάσιο. Έμαθε όμως τα σχέδια αυτά ο Άγιος προτού να πραγματοποιηθούν και αφού βγήκε κρυφά από το Πατριαρχείο κατέφυγε στην οικία μιας γυναίκας η οποία σεμνινόταν για την παρθενία της και τις άλλες αρετές της. Η γυναίκα δε αυτή, αφού έμαθε την αιτία για την οποία ο Άγιος κατέφυγε στο σπίτι της, τον δέχθηκε με τα χαράς και τον διακονούσε προσφέροντάς του κάθε υπηρεσία. Ο Άγιος κρυβόταν στο σπίτι της φιλόθεης αυτής γυναίκας επί 6 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι που πέθανε ο Κωνσταντίος και ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Ιουλιανός 361 μετά Χριστόν. Αμέσως λοιπόν τότε ο Αθανάσιος βγήκε τα μεσάνυχτα από το φιλόξενο σπίτι και βρέθηκε στο μέσο της εκκλησίας.
Το πόσο βέβαια χάρηκαν οι Αλεξανδρινοί μόλις είδαν τον Άγιο και πως έτρεχαν προς αυτόν χειροκροτώντας και ευχαριστώντας τον Θεό, δεν είναι του παρόντος να λεχθεί. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός όλες τις άλλες υποθέσεις τις θεώρησε δευτερεύουσες. Τούτο μόνο θεώρησε περισσότερο άξιο φροντίδας το να εκδιώξει από τον πατριαρχικό θρόνο τον Άγιο,

όσο ο Ιουλιανός βρισκόταν στη ζωή. Μετά τον θάνατο του Ιουλιανού ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως ο Ιωβιανός 363 μετά Χριστόν, αλλά και αυτός πέθανε πολύ γρήγορα και τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο Ουάλης 364, του οποίου ο αδελφός του ο Ουαλεντιανός έγινε αυτοκράτορας στη Δύση. Ο Ουάλης λοιπόν, ο οποίος ασπάστηκε τις θολερές κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Αρίου, βασάνισε με μοίρια βασανιστήρια όλους εκείνους που έμεναν σταθεροί και ακλόνητοι στα ορθόδοξα δόγματα. Ιδιαίτερα δε για τον Μέγα Αθανάσιο κατέβαλε κάθε προσπάθεια να το συλλάβει. Ενώ λοιπόν ο Άγιος επρόκειτο να συλληφθεί, κατέφυγε και κρύφτηκε μέσα σε ένα προγονικό τάφο και έτσι κατόρθωσε να διασωθεί από τα χέρια των φωνιάδων. Ο Ουάλης δε, επειδή πληροφορήθηκε ότι ο λαός της Αλεξάνδρειας είχε αγανακτήσει εναντίον του εξαιτίας του διωγμού του εις βάρος του Αγίου Αθανασίου, παρά την θέλησή του άφησε τον αθλητή να έχει την προστασία της Εκκλησίας, να ασκεί δηλαδή ελεύθερα τα πατριαρχικά του καθήκοντα. Και έτσι ο Μέγας Αθανάσιος, ύστερα από πολλούς άθελους, μακρόχρονες εξορίες και ποικίλους διωγμούς που επί 42 ολόκληρα χρόνια υπέμεινε, τελείωσε τον επίγειο βίο του σε ενεγύρα καλό και εξεδίμησε προς Κύριον.

Σε σχόλιο του Συναξαρίου του Μηναίου υποστηρίζεται από πολλούς ότι στις 2 Μαΐου έλαβε χώρα η κοίμηση του Αγίου και επομένως θα έπρεπε η κύρια μνήμη του να εορτάζεται κατά την ημερομηνία αυτή και όχι στις 18 Ιανουαρίου. Ο Αθανάσιος ανήκει στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας για την πλουσιότατη συγγραφική του δράση, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, την θερμουργό αγάπη του προς την Εκκλησία και την υπέροχη προσωπικότητά του. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός είχε γράψει μεταξύ των άλλων για τον Μέγα Αθανάσιο: «Ο βίος του κατέστη υπόδειγμα επισκόπου και η διδασκαλία του νόμος ορθοδοξίας, καθώς ο νομέν βίος του ήταν καθοδηγός της διδασκαλίας του, η δε διδασκαλία του ήταν επισφράγηση του βίου του». Από τα 46 χρόνια της αρχιεροσύνης του, ο Άγιος περισσότερα από τα 16 τα πέρασε στην εξορία και παρά τις εξορίες, τους διωγμούς και τις περιπέτειες της ζωής του, βρήκε τον χρόνο και έγραψε σπουδαιότατα συγγράμματα: «Λόγος κατά Ελλήνων», κατά ειδωλολατρών δηλαδή, «Λόγος περί της ενανθρωπίσεως του Λόγου», «Λόγος κατά Αριανών τρεις», «Απολογία εναντίον των Αριανών», επίσης επιστολές, ερμηνευτικά και συγγράμματα πρακτικού και ασκητικού περιεχομένου.

κατά την γνώμη του Θεοδωρήτου Επισκόπου Κύρου 395 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας ο Μέγας Κωνσταντίνος εξαπατήθηκε από τους περί των Αριανόφρονα επίσκοπων Νικομιδίας Ευσέβιο

μερικοί υποστηρίζουν ότι η γυναίκα η οποία φιλοξένησε για 6 χρόνια στο σπίτι της τον Μέγα Θανάσιο ήταν η Αγία Συγκλητική, της οποίας τον βίο συνέγραψε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικία 78 ετών.

στήλος γέγονας ορθοδοξίας, θείς δόγμα συνυποστηρίζων την εκκλησίαν ιεράρχα Αθανάσιε, το γαρπατρί των ιών ομοούσιων ανακηρύξας κατήσχυνας άριον πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Πάλιν ημίν ο χρυσορώας νήλος και της Αθανασίας επώνυμος, δια της ετησίου μνήμης επιδημών, τες καλές αναβάσεις η πλημμυρή, τα χρυσόρυθρα της Αθανασίας χεύματα και τροφής αμβροσίας καρποδοτών, δια της υψηλής θεογορίας τριάδος αδιέρετων κράτος εκδιδάσκει προσκυνήν, και πελαγίζουν τα θεία διδάγματα των πιστών κατάρδιτας διανοίας και πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών.

2 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας.

διωγμούς εκαρτέρισας και κινδύνους υπέμεινας θεωρήμων όσοι αθανάσιε, έως την πλάνην εξόρισας αρίου την άθεον και την ποιήμνην της αυτού ασεβίας διέσωσας ομοούσιον το πατρί δογματίσας τον Ιόντε και το πνεύμα ορθοδόξος ιερουργέ ιερότατε.

χέρις των αρετών ο κανόν, ο υπερπίστεως αθλήσας στερότατα, και λύσας την του αρίου κακοδοξίαν νευρές των σεπτών σου λόγων Αθανάσιε, ταρανός εκδιδάσκων μιας θεότητος δύναμην οριζωμένην, εν τρισήν υποστάσεση παρισάπαντα νοητά και φαινόμενα, μόνην διαγαθότητα παρήχθη προς γένεσιν, και σαφηνίζον της Θείας Δημιουργίας τα δασίλ τα δίσληπτα, Χριστόν καταπέμψε τες ψυχές ημών δισόπη το μέγα έλεος.

και της ζωής που ποθούσαν μόνο την ανέσπερη, δηλαδή την ατελεύτητη ζωή. Ζέοντας άρτους συγγόνους δεχοδίου, δέχου δύο, άρτη κλειβάνου σώτερ εκβεβλημένους. Δέξου σώτερ σαν ζεστούς αχνίζοντες άρτους τους δύο αδελφούς που μόλις βγήκαν από τον κλίβανο.

οι Άγιοι αυτοί, ο Έσπερος, η Ζωή και τα παιδιά τους Κυριάκος και Θεόδουλος έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Ανδριανού, τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα. Κατάγονταν από την Παμφιλία και ανήκαν σαν δούλοι στον κάταλο τον Ρωμαίο και την γυναίκα του Τετραδία. Αυτοί λοιπόν δεν επέτρεπαν στην οικογένεια να προσεύχεται και να ψάλει. Πολλές φορές μάλιστα τους έδιναν διαταγές για έργα που δεν επέτρεπε ο νόμος του Ευαγγελίου. Όταν κάποτε η σύζυγος του κυρίου τους, Τετραδία, έκανε γιο, ο κάταλος θέλησε να γιορτάσουν το γεγονός όλοι οι δούλοι του. Διέδαξε λοιπόν σε κοινό τραπέζι να γευθούν όλοι από τα άφθονα, ειδωλόθητα και το κρασί. Ο Έσπερος μαζί με τη Ζωή και τα παιδιά τους, Κυριακό και Θεόδουλο, περιορίστηκαν σε ξηροφαγία. Ο κάταλος που πρόσεξε την στάση τους διέταξε να φάνε δια της βίας. Αλλά η Αγία Οικογένεια αρνήθηκε και δήλωσαν ότι λυπούνται που αυτή τη φορά δεν θα υπακούσουν στον Κύριό τους. Εξοργισμένος τότε ο κάταλος άναψε μεγάλο κλίβανο και αφού τον πύρωσε καλά έριξε και τους τέσσερις μάρτυρες μέσα. Όταν όμως το πρωί άνοιξαν τον κλίβανο ήταν με νεκροί και οι τέσσερις, αλλά χωρίς τα λείψανά τους να καούν. Ο θάνατος τους βρήκε μέσα σε εγκάρδια δέηση προς τον Θεό.

σήμερα ακόμα και η μνήμη του Οσίου Ιορδάνους, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Ιορδάνης απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Σάβα, επισκόπου Δαφνουσίας. Η μνήμη του Οσίου αυτού αγνοείται στο συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου και τα έντυπα μηνέα. Αναφέρεται σε άλλο συναξαριστή, αλλά χωρίς βιογραφικό σημείωμα. Στον Λαυριωτικό κώδικα 1.70 βρίσκεται το εξής υπόμνημα: «Ούτως δια την ενάρετον αυτού πολιτείαν την κατά Θεόν ειν εκβρέφους ενεδείξατο εν πάση ευλαβία και σεμνότητη και φόβο Θεού, και δια την προσούσαν αυτό αρετήν επίσκοπος Δαφνουσίας ψήφο συνοδική καθίσταται και τους ίεκας του θρόνου αναλαβών πάντας εξεπαίδευσεν εμένην τη αληθινή και ευλαβή πίστη, και πολλούς από των ειδωλολατρών επέστρεψε και ευάπτησε. Και ούτω καλός και θεοφιλός βιώσας προς Κύριον εξεδίμησεν, ον εκβρέφους επόθησε».

την άχραν των ανυμνούμεν μητέραν, την μετατόκον παρθένων, την χωρίσασαν γαστρή, των αχώρητων παντή, των συναίδιων το πατρί και το πνεύματι λόγων. Υμνούμεν σε Παρθένε Θεοτό και Αγνή, χερουβικόν όχημα, εξής Θεός ετέχθη, σύ γαρμόνι γέγονας, πηγή αυθαρσίας, πηγάζουσα πάση ζωήν, αφή αριόμενη, η άματα λαμβάνομεν.

ή των θεών εν μήτρα σου δεξαμένη και τεκούσα τούτων σε σαρκωμένων και ανθρώπους της φθοράς απαλλάξαντα Θεοτόκε, οικέτευε, σωθήνε ημάς.

2 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής της συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Ιορδάνους του Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Σάβα, επισκόπου Δαφνουσίας.

Πες των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αγίση, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 2 του μηνός Μαΐου, με αγάπη και ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας που η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, η μνήμη της ανακομιδής του λειψάνου του εναγίης πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ορθοδοξίας φυτεύσα στα δόγματα, κακοδοξίας ακάνθας εξέτεμες και των της πίστεως σπόρων επλήθυνας, τη επομβρία του πνεύματος όσιε, δύο εφημούμεν την μνήμην σου, Αθανασίου την πανέορτον μνήμην, εν οδές η πιστή ανεφημίσομεν σήμερον, ούτως γάρ άριον των πλάνων και ευνόμιον άμα συν σαβελίο, της της αληθείας κατέβαλε δόγμαση, πυρή του αιωνίου παραδούς αυτούς, κατακαίεσθε, ως βλασφημίσαντας άδικα κατά της του Σωτήρος Σαρκώσεως, ειν πάντες προφήτε προκατήγγυλαν, δύο εφημούμεν την μνήμην αυτού.

Αθανάσιε, πού κομίζει, μη πάλιν και νεκρόν εξόριστον εκπέμπουση είσαι, δευτερή νέκης Αθανασίου εξέδι τύμβου. Αθανάσιε, για πού μετακομίζεσαι, μήπως πάλι αν και νεκρός τώρα σε στέλνουν στην εξορία. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, 295-373 μετά Χριστόν, έζησε στην γη βίο αγγελικό. Τους αγώνες και τους άθλους του για την ορθόδοξη πίστη, τις αντιρρήσεις του κατά των αιρετικών, τις συχνές και άδικες εξορίες, καθώς και τις ασύστολες και ψευδέστατες συγκοφαντίες που υπέμεινε, τα εκθέτουν διεξοδικότερα άλλα γραπτά κείμενα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επειδή δεν είναι δυνατόν να σημειωθούν εδώ τα τόσα πολλά που έχουν λεχθεί από πολλούς για τον Άγιο Αθανάσιο, θα υποθούν προς υπόμνηση σε συντομία λίγα από αυτά. Ο Αθανάσιος, ο επώνυμος της Αθανασίας, είχε πατρίδα την Αίγυπτο και γεννήθηκε από γονείς πολύ πλούσιους και σε υλικά αγαθά και στην αρετή, από τους οποίους και έλαβε την κατά Χριστόν ανατροφή. Όντας ακόμα μικρό παιδί, πήγε κάποτε μαζί με άλλα παιδιά σε κάποια παραλία και έπαιζαν το ακόλουθο παιγνίδι. Άλλα από τα παιδιά έκαναν τους ιερείς και άλλα τους διακόνους. Τον δε Αθανάσιο τον χειροτώνησαν αρχιερέα. Οδήγησαν μάλιστα προς αυτόν μερικά παιδάκια που δεν είχαν καθαριστεί ακόμα με το Άγιο Βάπτισμα και τα βάπτισε στο νερό της θάλασσας. Βλέποντας αυτό το γεγονός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται εκεί κοντά, ένιωσε μεγάλη έκπληξη από την ενέργεια αυτή του Αθανασίου και ύστερα από φωτισμό του Αγίου Πνεύματος θεώρησε τα πραχθέντα τύπο και προμηνύματα της μελλοντικής πραγματικής χειροτονίας του Αγίου. Έτσι λοιπόν ο Πατριάρχης τα παιδιά δεν τα βάπτισε πάλι. Τέλεσε μόνο το μυστήριο του χρίσματος, τον Αθανάσιο τον παρέδωσε σε ένα δάσκαλο για να τον διδάξει τα ιερά γράμματα. Έπειτα όταν ο Άγιος έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, ο Πατριάρχης Αλέξανδρος τον χειροτώνησε διάκονο και τον πήρε μαζί του σαν συνεργάτη του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας, όπου και αποκήρυξαν εκείνους που ασπάζονταν τις κακοδοξίες του Αρίου. Μετά από αυτά δεν πέρασε πολύς καιρός και ο Πατριάρχης Αλέξανδρος εξεδίμησε προς Κύριον το 328 μετά Χριστόν. Τότε ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρίας ο Αθανάσιος. Όμως οι περί των επίσκοπων Ευσέβιο δεν μπορούσαν να υποφέρουν την ανάδειξη του Αθανασίου σε Πατριάρχη και με δολερούς λόγους έπεισαν τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, να τον εκδιώξει από τον πατριαρχικό θρόνο. Έτσι ο Άγιος Αθανάσιος εξορίστηκε στη Γαλλία. Ο Κωνσταντίνος όμως μετά την εξορία του Αγίου Αθανασίου στη Γαλλία εξεδίμησε προς Κύριον το 337 μετά Χριστόν. Ο Αθανάσιος από την Γαλλία πήγε στη Ρώμη και συζήτησε την υπόθεσή του με τον γιο και διάδοχο του μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντίο, ο οποίος βρισκόταν τότε στην πόλη αυτή. Μετά την συζήτηση ο Κωνσταντίος εφοδίασε τον Αθανάσιο με σχετική έγγραφη απόφασή του και έτσι ο Άγιος επανήλθε στον πατριαρχικό του θρόνο. Το γεγονός αυτό, αφού περιήλθε σε γνώση του Ευσεβίου και των ομοφρόνων του, τους εξόργησε πάρα πολύ και δεν τους άφηνε να ησυχάσουν. Για τούτο έπλασαν διάφορες πρωτοφανείς και ανήκουστες συκοφαντίες εις βάρος του Αγίου και έπεισαν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίο να συγκαλέσει σύνοδο επισκόπων στην Τύρο,
335 μετά Χριστόν, για να κριθεί επ' αυτήν ο Αθανάσιος, ή εις βάρος του μεγάλου Αθανασίου συκοφαντίες ήταν πολλές. Εδώ όμως θα μνημονευθεί μία μόνο η εξής: η εχθρή του Αγίου, δηλαδή οι οπαδοί της αριανικής κακοδοξίας, έκοψαν το χέρι ενός νεκρού, το ταρίχευσαν και αφού το τοποθέτησαν σε μια θήκη, το προσκόμισαν στη σύνοδο λέγοντας ότι ήταν του Αρσενίου και ότι τον Αρσένιον αυτό τον φώνευσε ο Αθανάσιος με μαγικό τρόπο. Κατά θεία όμως πρόνοια εκείνες τις μέρες, ο Αρσένιος, τον οποίον οι Αριανοί έκρυβαν από τον φόβο τους, μήπως καταπέσει εις βάρος του Αθανασίου κατηγορία και εξευθελιστούν, κατέφυγε στην Τύρο. Τούτο το πληροφορήθηκε ο Άγιος και αφού πήγε και τον συνάντησε και συνεννοήθηκε μαζί του, τον σκέπασε με ένα κάλυμα και τον έμπασε στη σύνοδο την ημέρα που κρινόταν η υπόθεσή του. Μετά την ενέργεια του αυτή ρώτησε τους παρευρισκομένους αν υπάρχουν κάποιοι από αυτούς που γνώριζαν τον Αρσένιο. Στην ερώτησή του απάντησαν πολλοί ότι τον γνώριζαν. Τότε ο Άγιος τράβηξε το κάλυμα από τον Αρσένιο και τους ρώτησε αν είναι αυτός που τώρα βλέπουν ολοζώντανο μπροστά στα μάτια τους. Εκείνοι απάντησαν ότι αυτός είναι. Τότε ο Άγιος, αφού έδειξε το δεξιό και το αριστερό χέρι του Αρσενίου, είπε «Να το δεξιό, να και το αριστερό χέρι, τα οποία λάβαμε από τον Δημιουργό των όλων, οι καταγόμενοι από τον Αδάμ άνθρωποι. Επομένως, τρίτο χέρι του Αρσενίου ας μην ζητάει κανένας». Οι Αριανοί μετά την αποκάλυψη της συκοφαντίας του εις βάρος του μεγάλου Αθανασίου κατεξευτελίστηκαν και αφού βγήκαν έξω από τη σύνοδο ξεσήκωσαν τον όχλον κατά του Αγίου. Για το λόγον αυτόν ο Μέγας Αθανάσιος βγήκε κρυφά έξω από την πόλη και αφού κατέβηκε σε ένα πηγάδι ολοσκότεινο και εντελώς άνυδρον κρυβόταν εκεί για χρόνια. Στην κατάλληλη ευκαιρία έφυγε στη Δύση, όπου είχε την εξουσία ο Κόνστας, ο αδελφός του Κωνσταντίου. Εκεί συνάντησε τον Κώσταντα και τον Πάπα Ιούλιο, στους οποίους και διεκτραγώδησε όλα εκείνα που του είχαν συμβεί. Εκείνοι τότε τον εφοδίασαν με συστατικά γράμματα και τον έστειλα στην Αλεξάνδρεια. Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος και έδωσε εντολή σε ένα άρχοντα ονόματι Συριανό να πάει στην Αλεξάνδρεια και αφού φωνεύσει τον Αθανάσιο να εγκαταστήσει στον πατριαρχικό θρόνο κάποιο Γρηγόριο. Ο Αθανάσιος όμως κατόρθωσε να διαφύγει από τα χέρια του επίδοξου δολοφόνου και κατέφυγε στη Ρώμη στον Κώσταντα. Εκείνος τότε έστειλε γράμμα στον αδελφό του Κωνσταντίο στην Κωνσταντινούπολη και του ζητούσε να αποκαταστήσει αμέσως τον Αθανάσιο στον πατριαρχικό του θρόνο στην Αλεξάνδρεια, απειλώντας τον μάλιστα ότι αν δεν πράξει αυτό που του ζητούσε θα τον αποκαταστήσει ο ίδιος με τα όπλα του. Ο Κωνσταντίος φοβήθηκε από την απειλή και αποκατέστησε τον Άγιο Αθανάσιο στην εκκλησία των Αλεξανδρέων. Μετά όμως από λίγο χρόνο, χρονικό διάστημα, ο Κόνστας απεβίωσε. Τότε λοιπόν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος έστειλε ανθρώπους του να συλλάβουν τον Μέγα Αθανάσιο. Έμαθε όμως τα σχέδια αυτά ο Άγιος προτού να πραγματοποιηθούν και αφού βγήκε κρυφά από το Πατριαρχείο κατέφυγε στην οικία μιας γυναίκας η οποία σεμνινόταν για την παρθενία της και τις άλλες αρετές της. Η γυναίκα δε αυτή, αφού έμαθε την αιτία για την οποία ο Άγιος κατέφυγε στο σπίτι της, τον δέχθηκε με τα χαράς και τον διακονούσε προσφέροντάς του κάθε υπηρεσία. Ο Άγιος κρυβόταν στο σπίτι της φιλόθεης αυτής γυναίκας επί 6 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι που πέθανε ο Κωνσταντίος και ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Ιουλιανός, 361 μετά Χριστόν. Αμέσως λοιπόν τότε ο Αθανάσιος βγήκε τα μεσάνυχτα από το φιλόξενο σπίτι και βρέθηκε στο μέσο της εκκλησίας.
Το πόσο βέβαια χάρηκαν οι Αλεξανδρινοί μόλις είδαν τον Άγιο και πως έτρεχαν προς Αυτόν χειροκροτώντας και ευχαριστώντας τον Θεό, δεν είναι του παρόντος να λεχθεί. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός όλες τις άλλες υποθέσεις τις θεώρησε δευτερεύουσες. Τούτο μόνο θεώρησε περισσότερο άξιο φροντίδας το να εκδιώξει από τον πατριαρχικόν θρόνο τον Άγιο και να του αφαιρέσει τη ζωή. Έστειλε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια ανθρώπους δικούς του με την εντολή να φωνεύσουν τον Αθανάσιο. Εκείνος όμως και πάλι έμεινε ασύλληπτος και άπιαστος. Πράγματι έφυγε νύχτα από το Πατριαρχείο και κατέβηκε στον Νείλο ποταμό, όπου και επιβιβάστηκε σε πλοίο και απέπλευσε προς την Θηβαΐδα. Οι διώκτες όμως τον ακολούθησαν κατά πόδας, αλλά εκείνος μόλις τον πλησίασαν κατόρθωσε να τους παραπλανήσει και να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια. Εκεί παρέμεινε κρυμμένος ενόσο ο Ιουλιανός βρισκόταν στη ζωή. Μετά τον θάνατο του Ιουλιανού ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως ο Ιωβιανός 363 μετά Χριστόν, αλλά και αυτός πέθανε πολύ γρήγορα και τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο Ουάλης 364, του οποίου ο αδελφός του ο Ουαλεντιανός έγινε αυτοκράτορας στη Δύση. Ο Ουάλης λοιπόν, ο οποίος ασπάστηκε τις θολερές κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Αρίου, βασάνισε με μοίρια βασανιστήρια όλους εκείνους που έμεναν σταθεροί και ακλόνητοι στα ορθόδοξα δόγματα. Ιδιαίτερα δε για τον Μέγα Αθανάσιο κατέβαλε κάθε προσπάθεια να το συλλάβει. Ενώ λοιπόν ο Άγιος επρόκειτο να συλληφθεί, κατέφυγε και κρύφτηκε μέσα σε ένα προγονικό τάφο και έτσι κατόρθωσε να διασωθεί από τα χέρια των φωνιάδων. Ο Ουάλης δε, επειδή πληροφορήθηκε ότι ο λαός της Αλεξάνδρειας είχε αγανακτήσει εναντίον του εξαιτίας του διωγμού του εις βάρος του Αγίου Αθανασίου, παρά την θέλησή του άφησε τον αθλητή να έχει την προστασία της Εκκλησίας, να ασκεί δηλαδή ελεύθερα τα πατριαρχικά του καθήκοντα. Και έτσι ο Μέγας Αθανάσιος, ύστερα από πολλούς άθελους, μακρόχρονες εξορίες και ποικίλους διωγμούς που επί 42 ολόκληρα χρόνια υπέμεινε, τελείωσε τον επίγειο βίο του σε ενεγύρα καλό και εξεδίμησε προς Κύριον.

Σε σχόλιο του Συναξαρίου του Μηναίου υποστηρίζεται από πολλούς ότι στις 2 Μαΐου έλαβε χώρα η κοίμηση του Αγίου και επομένως θα έπρεπε η κύρια μνήμη του να εορτάζεται κατά την ημερομηνία αυτή και όχι στις 18 Ιανουαρίου. Ο Αθανάσιος ανήκει στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας για την πλουσιότατη συγγραφική του δράση, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, την θερμουργό αγάπη του προς την Εκκλησία και την υπέροχη προσωπικότητά του. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός είχε γράψει μεταξύ των άλλων για τον Μέγα Αθανάσιο: «Ο βίος του κατέστη υπόδειγμα επισκόπου και η διδασκαλία του νόμος ορθοδοξίας, καθώς ο νομέν βίος του ήταν καθοδηγός της διδασκαλίας του, η δε διδασκαλία του ήταν επισφράγηση του βίου του». Από τα 46 χρόνια της αρχιεροσύνης του, ο Άγιος περισσότερα από τα 16 τα πέρασε στην εξορία και παρά τις εξορίες, τους διωγμούς και τις περιπέτειες της ζωής του, βρήκε τον χρόνο και έγραψε σπουδαιότατα συγγράμματα: «Λόγος κατά Ελλήνων», κατά ειδωλολατρών δηλαδή, «Λόγος περί της ενανθρωπίσεως του Λόγου», «Λόγος κατά Αριανών 3», «Απολογία εναντίον των Αριανών», επίσης επιστολές, ερμηνευτικά και συγγράμματα πρακτικού και ασκητικού περιεχομένου.

κατά την γνώμη του Θεοδωρήτου Επισκόπου Κύρου 395 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας ο Μέγας Κωνσταντίνος εξαπατήθηκε από τους περί των Αριανόφρονα επίσκοπο Νικομιδίας Ευσέβιο και αναγκάστηκε και εξόρισε τον Μέγα Αθανάσιο.

Μερικοί υποστηρίζουν ότι η γυναίκα η οποία φιλοξένησε για 6 χρόνια στο σπίτι της τον Μέγα Θανάσιο ήταν η Αγία Συγκλητική, της οποίας τον βίο συνέγραψε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικίαν 78 ετών.

στήλος γέγονας ορθοδοξίας, θείς δόγμα συνυποστηρίζων την εκκλησίαν ιεράρχα Αθανάσιε, το γαρπατρί των ιών ομοούσιων ανακηρύξας κατήσχυνας άριον πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Πάλιν ημίν ο χρυσορώας νήλος και της Αθανασίας επώνυμος, δια της αιτησίου μνήμης επιδημών, τες καλές αναβάσεις η πλημμυρή, τα χρυσόρυθρα της Αθανασίας χεύματα και τροφής αμβροσίας καρποδοτών, δια της υψηλής θεογορίας τριάδος αδιέρετων κράτος εκδιδάσκει προσκυνήν, και πελαγίζων τα θεία διδάγματα των πιστών κατάρδιτας διανοίας και πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών.

2 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας.

διωγμούς εκαρτέρισας και κινδύνους υπέμεινας θεωρήμων όσοι αθανάσιε, έως την πλάνην εξόρισας αρίου την άθεον και την ποιήμνην της αυτού ασεβίας διέσωσας ομοούσιον το πατρί δογματίσας τον Ιόντε και το πνεύμα ορθοδόξος ιερουργέ ιερότατε.

χέρις των αρετών ο κανόν, ο υπερπίστεως αθλήσας στερότατα, και λύσας την του αρίου κακοδοξίαν νευρές των σεπτών σου λόγων Αθανάσιε, τρανός εκδιδάσκων μιας θεότητος δύναμην οριζωμένην, εν τρισήν υποστάσεσι παρισάπαντα νοητά και φαινόμενα, μόνην διαγαθότητα παρήχθη προς γένεσιν, και σαφηνίζον της θείας δημιουργίας τα δασίλ τα δίσληπτα, Χριστόν καταπέμψε τες ψυχές ημών δισόπη το μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 2 του Μάη, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής της Συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Ζωής στερή πυρ έσπερον ζωήν άμα, ζωήν ποθούντα στην ανέσπερον μόνην. Το πυρ στερεί την ζωή του έσπερου και της ζωής που ποθούσαν μόνο την ανέσπερη, δηλαδή την ατελεύτητη ζωή. Ζέοντας άρτους συγγόνους δεχοδίου, δέχου δύο, άρτη κλειβάνου σώτερ εκβεβλημένους. Δέξου σώτερ σαν ζεστούς αχνίζοντες άρτους τους δύο αδελφούς που μόλις βγήκαν από τον κλίβανο.

η Άγιοι αυτοί, ο Έσπερος, η Ζωή και τα παιδιά τους Κυριάκος και Θεόδουλος έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Ανδριανού, τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα. Κατάγονταν από την Παμφιλία και ανήκαν σαν δούλοι στον κάταλο τον Ρωμαίο και την γυναίκα του Τετραδία. Αυτοί λοιπόν δεν επέτρεπαν στην οικογένεια να προσεύχεται και να ψάλει. Πολλές φορές μάλιστα τους έδιναν διαταγές για έργα που δεν επέτρεπε ο νόμος του Ευαγγελίου. Όταν κάποτε η σύζυγος του κυρίου τους, Τετραδία, έκανε γιο, ο κάταλος θέλησε να γιορτάσουν το γεγονός όλοι οι δούλοι του. Διέδαξε λοιπόν σε κοινό τραπέζι να γευθούν όλοι από τα άφθονα, ειδωλόθητα και το κρασί. Ο Έσπερος μαζί με τη Ζωή και τα παιδιά τους, Κυριακό και Θεόδουλο, περιορίστηκαν σε ξηροφαγία. Ο κάταλος που πρόσεξε την στάση τους διέταξε να φάνε δια της βίας. Αλλά η Αγία Οικογένεια αρνήθηκε και δήλωσαν ότι λυπούνται που αυτή τη φορά δεν θα υπακούσουν στον Κύριό τους. Εξοργισμένος τότε ο κάταλος άναψε μεγάλο κλίβανο και αφού τον πύρωσε καλά έριξε και τους τέσσερις μάρτυρες μέσα. Όταν όμως το πρωί άνοιξαν τον κλίβανο ήταν με νεκροί και οι τέσσερις, αλλά χωρίς τα λείψανά τους να καούν. Ο θάνατος τους βρήκε μέσα σε εγκάρδια δέηση προς τον Θεό.

σήμερα ακόμα και η μνήμη του Οσίου Ιορδάνους, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Ιορδάνης απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Σάβα, επισκόπου Δαφνουσίας. Η μνήμη του Οσίου αυτού αγνοείται στο συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου και τα έντυπα μηνέα. Αναφέρεται σε άλλο συναξαριστή, αλλά χωρίς βιογραφικό σημείωμα. Στον Λαυριωτικό κώδικα 1.70 βρίσκεται το εξής υπόμνημα: «Ούτως δια την ενάρετον αυτού πολιτείαν την κατά Θεόν ειν εκβρέφους ενεδείξατο εν πάση ευλαβία και σεμνότητη και φόβο Θεού, και δια την προσούσαν αυτό αρετήν επίσκοπος Δαφνουσίας ψήφο συνοδική καθίσταται και τους ίεκας του θρόνου αναλαβών πάντας εξεπαίδευσεν εμένην τη αληθινή και ευλαβή πίστη, και πολλούς από των ειδωλολατρών επέστρεψε και ευάπτησε. Και ούτω καλός και θεοφιλός βιώσας προς Κύριον εξεδίμησεν, ον εκβρέφους επόθησε».

την άχραν των ανυμνούμεν μητέραν, την μετατόκον παρθένων, την χωρίσασαν γαστρή, τον αχώρητον παντή, τον συναίδιον το πατρί και το πνεύματι λόγων. Υμνούμεν σε Παρθένε Θεοτό και Αγνή, χερουβικόν όχημα, εξής Θεός ετέχθη, σύ γαρμόνι γέγονας, πηγή αυθαρσίας, πηγάζουσα πάση ζωήν, αφείς αριόμενη, η άματα λαμβάνομεν.

ή των θεών εν μήτρα σου δεξαμένη και τεκούσα τούτον σε σαρκωμένον και ανθρώπους της φθοράς απαλλάξαντα Θεοτόκε, οικέτευε, σωθήνε ημάς.

2 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του εναγίης πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής της συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Ιορδάνους του Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Σάβα Επισκόπου Δαφνουσίας.

πες των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Σήμερα στη συνάντησή μας θα πούμε για το μνημόσυνο του Επισκόπου. Τι σημαίνει μνημόσυνο? Μνημόσυνο σημαίνει το να θυμόμαστε μέσα στην Εκκλησία την παρουσία του Επισκόπου και να λέμε το «εν πρώτης μνήσθητη Κύριε» του Αρχιεπισκόπου, ή αν είναι πνευματικός πατέρας, του πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, «ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησία».

0: έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εισαληθίας. Έχουν προηγηθεί οι αιτήσεις του ιερέα, των πιστών, για όλους τους ζώντες, για όλους αυτούς που κυκλώνουν την οικουμένη και όλους αυτούς που βρίσκονται ήδη στη θριαμβεύουσα εκκλησία. Για δείτε, μπροστά μας βρίσκεται όλη η σύναξη των πιστών. Όλοι δηλαδή αυτοί που έχουν αγωνιστεί και έχουν περάσει στην απέναντι όχθη και όλοι αυτοί που αγωνίζονται εδώ. Όμως έχουμε ανάγκη από μια κεφαλή, είμαστε ένα πίμνιο, το οποίο όμως δεν είναι άναρχο, δεν είναι δηλαδή είναι πέτρες, λιθάριας, έτσι ατάκτο συρημένα. Έχουμε μια σειρά και μια τάξη. Γι' αυτό και η Εκκλησία σοφά, πολύ σοφά, προσθέτει το εν πρώτης. Δηλαδή, κατά ιδιαίτερο, κατά εξαίρετο τρόπο, Κύριε, να θυμηθείς τον επίσκοπό μας, τον οικείο μας επίσκοπο. Αυτό δείχνει ότι μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία το διδάσκει και από την παρουσία της, αλλά το διδάσκει αυτό και στους ανθρώπους, στους κύκλους μέσα στους οποίους ζουν οι άνθρωποι. Τους οικογενειακούς κύκλους, τους κοινωνικούς κύκλους, τους επαγγελματικούς κύκλους. Τι λέει η Εκκλησία μας? Ότι προκειμένου να προοδεύσει ένα σχήμα, μια κοινότητα ανθρώπων, έχουμε ανάγκη από κεφαλή, έχουμε ανάγκη από ιεραρχία. Δεν μπορούν όλοι να τα γνωρίζουν όλα, δεν μπορούν όλοι να τα ξέρουν και να τα κάνουν όλα. Στην Εκκλησία υπάρχουν ρόλοι. Όπως πρέπει να υπάρχουν ρόλοι, ιεραρχία, ιεράρχηση σωστή, θέση των παλαιότερων, των νεότερων και των ακόμα νεότερων. Η εποχή μας, με κλασικό δείγμα την παιδεία μας, έχει τραγική εικόνα γιατί έχει ανατρέψει αυτές τις σταθερές. Σήμερα ένας φοιτητής, πρωτοετής μιας σχολής μπορεί να μιλάει επί ίσης ώρες με τον Μπαμπινιώτη. Μπορεί δηλαδή να του βγάζει γλώσσα, να του λέει δεν ξέρεις τι λες, να τον ευρίζει, να του χτίζει την πόρτα του πανεπιστημιακού χώρου και να το ονομάζει όλο αυτό άσυλο. Είναι γιατί έχει χαθεί η ιεραρχία. Πάντοτε μέσα στην Εκκλησία και αργότερα στη συνείδηση την εκκλησιαστική, μέσα από τα γεροντικά και τους πατέρες, κομβικό σημείο ήταν η φράση «είπε γέρον», «είπε ο γέροντας». Αυτό που είπε ο γέροντας έχει χρέος να το ακολουθήσει ο υποτακτικός, προκειμένου όταν και εκείνος οριμάσει και γίνει με τη σειρά του γέροντας, να βρεθεί κάποιος και εκείνος σαν υποτακτικός να τον ακούσει. Η ζωή μας, νομίζω, εκδικείται, βγάζει όλα τα απόνερα, τα ναυάγια μας, γιατί ακριβώς δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σωστά. Ακούω καμιά φορά τους γονείς, οι οποίοι λένε νέα παιδιά και λένε «Α, εμείς είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας». Είμαστε πολύ φίλοι, τα μοιραζόμαστε όλα. Πλάνες. Τα παιδιά πάντα έχουν μυστικά. Όσοι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους τα λένε όλα, κοιμούνται με τα τσαρούχια. Τα παιδιά πάντοτε έχουν μυστικά. Και αυτό εμάς κολακεύει όμως ότι μας τα λένε. Τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά πού λένε και τι. Εγώ σαν παιδιά έχω γνωρίσει και λέω «Πού τα λες όλα? Πού τα λες όλα? Όλα σου, τα καρδιακά σου, μου λες το φίλο μου». Και λέω, ο φίλος σου μπορεί να σε βοηθήσει? Μου λέει, δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει, μπορεί όμως να με ακούσει. Κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν οι γονείς. Γιατί δεν έχουν χρόνο, γιατί δεν θέλουν, γιατί πονάει. Έτσι. Και έχουν την αίσθηση ότι οι γονείς του, τα παιδιά τους θα λένε. Λένε λοιπόν, είμαστε φίλοι με τα παιδιά. Λάθος, φίλους θα ξανακάνουν τα παιδιά. Και φίλους θα κάνουν πολλούς. Και στον δρόμο της ζωής θα κάνουν κι άλλους. Άλλους θα πάνε στην άκρη, θα στο περιθώριο. Όμως γονείς δεν θα κάνουν άλλους. Και αυτή η πλάνη που πιάνει τους ανθρώπους και κολακεύονται ότι είμαστε φίλοι με τα παιδιά είναι της εποχής μας, παιδί. Πράγματι, κανένας γονιός δεν μπορεί, κανένας φίλος δεν μπορεί να αντικαταστήσει το γονιό. Και αυτό γιατί? Γιατί πάντοτε πρέπει να υπάρχει απόσταση σεβασμός. Ένα γεγονός το οποίο κάνει καλό στο παιδί. Φίλο θα βρει, θα πει κάτι, θα ακούσει, αλλά γονιό δεν θα ξαναβρει. Βασική σταθερή της ζωής του, δηλαδή συντεταγμένη μέσα στον γονιό, δεν θα βρει. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το εν πρώτης μνήστητη για να πούμε ότι στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στους κύκλους μας, πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να σεβόμαστε και να αποδίδουμε τιμή και σεβασμό σε αυτούς που προείστανται. μέσα στην οικογένεια, η γυναίκα στον άνδρα. Να σκέφτεται δηλαδή ότι εκείνος και να, ακόμα και όταν είναι σαν χαρακτήρας, δεν μπορεί να αναλάβει το τιμόνι να πάει μπροστά. Πρέπει να τον βοηθούν οι γυναίκες να το κάνει. Είναι καλό για τη γυναίκα να μαθαίνει να υποτάσσεται. Ξέρετε, βλέπω καμιά φορά τους ανθρώπους και κυρίως τις γυναίκες, οι οποίες στην ουσία δεν ξέρουν τι θέλουν. Λέει, μα δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία, όλα στο σπίτι τα κάνω εγώ. Αν ευδοκίσει ο Θεός και αναλάβει ο σύζυγος μια πρωτοβουλία, σηκώνεται η γυναίκα και του λέει, κάτσε εκεί. Όποτε ανακατεύεσαι θα κάνεις χάλια. Μα θέλουν να ανακατεύονται οι άνδρες τους και να κάνουν αυτό που εκείνες θέλουν. Όχι να κάνουν αυτό που εκείνοι θέλουν. Και να ξέρετε κάτι, έχετε παράπονα, ας πούμε, τους άνδρες και λέτε οι άνδρες κάνουν αυτό και τα λοιπά. Όταν αρχίσει και ανακατεύεται όμως και λέει, μα αφήνει όλα τα ποτήρια και τα αυτό και δεν κάνει τίποτα και αυτό. Όταν αρχίσει να κάνει, θα αρχίσει μετά να έχει και γνώμη. Θα λέει ότι το ποτήρι αυτό δεν είναι καλά που το βάζουμε εκεί, θα το βάζουμε εκεί. Θα το αντέξετε εσείς να έχει κι άλλο δερβέναγα το σπίτι. Καμιά φορά οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι ζητάνε. Λένε, ας πούμε, όχι, μα δεν κάνει τίποτα. Μα άμα κάνει, θα το διεκδικήσει κιόλας. Αλλά πρέπει, οι γυναίκες πρέπει να βοηθούν τον άνδρα να ξέρει το ρόλο. Τη συμφέρει πνευματικά να υποτάσσονται. Όσες φορές ανεβαίνουν πάλι στο άλογο και καβαλάνε, ας πούμε, και πάνε μπροστά, δημιουργούνται, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Πρέπει η ρόλη των ανθρώπων, σήμερα υπάρχει αυτή η αναστάτωση και στα φύλλα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Βλέπεις, ας πούμε, τα αγόρια τα οποία σήμερα έχουν φοβικά σύνδρομα. Βλέπω νέα παιδιά τα οποία όταν μπαίνουν, ας πούμε, να γνωρίσουν μια κοπέλα, όταν χωρίζουν από αυτήν την κοπέλα, αυτός που είναι του θανατά πλέον είναι τα αγόρια. Το βλέπω δηλαδή στην πράξη. Σήμερα τα κορίτσια είναι αγόρια. Αγόρια με μαλλιά μακριά, τίποτα άλλο. Είναι σαν αγόρια. Ενώ τα αγόρια, ας πούμε, κάθονται έτσι, τρέμουνε. Πόσες φορές έρχονται και κλαίνε σαν μωρά. 2 μέτρα μαντράχα και κάθονται και κλαίνε σαν μωρά. Έχουν ανακατευτεί τα πράγματα. Τα έχουν χάσει όλα. Και δεν ξέρω πώς, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, μπας και ισιώσει αυτό το πράγμα. Ας προσπαθήσει όμως ο καθένας στον τόπο που βρίσκεται να βοηθάει τα πράγματα να έχουν μια σωστή τάξη και μια σωστή ιεραρχία. Εύχεται λοιπόν στον Θεό για την υγεία του, τη μακροημέρευσή του και την ανάγκη να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας του Χριστού. Μνήστητη, λέει εν πρώτης, θυμήσου Κύριε, τι μας θυμίζει το μνήστητη, το μνήστητη του ληστή. Θυμήσου Κύριε, ο Χριστός ο Θεός μας δεν θυμάται απλώς, δεν ανακαλεί στη μνήμη. Εκείνος προνοεί, θυμήσου μας, μη μας ξεχνάς. Θυμήσου λοιπόν τον επίσκοπό μας Κύριε, για την υγεία του, η οποία είναι η προϋπόθεση της δυνατότητος να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Παρακαλούμε λοιπόν πρώτα για την υγεία του επισκόπου και μετά για τη μακροημέρευσή του. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ειδικά της εποχής μας, όταν κλονιστεί λίγο η υγεία μας, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι στον άνθρωπο η υγεία. Λέμε, α, πρώτα η υγεία, πρώτα να είμαστε καλά. Αυτό είναι εν μέρη σωστό, εν μέρη λάθος. Η υγεία δεν είναι το πρώτο. Η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά ξέρετε, ο αδόλφος Χίτλερ ήταν καλά. Δεν ήταν άρρωστος. Ήταν ψυχικά, ό,τι λένε οι ιστορικοί. Αλλά δεν είχε άλλο πρόβλημα. Ήταν υγιέστατος. Αυτοί που έκαναν όλα τα εγκλήματα, οι Ναζί που έμπαιναν και έσφαζαν και έκαιγαν, που έκαψαν καλάβρητα, δίστομο, έκαναν τόσες σφαγές όλο τον κόσμο, ήταν καλά. Είχαν ρόμοι, ήταν γεροί οργανισμοί. Σημασία δεν έχει να είσαι καλά στα κόκαλα. Σημασία να έχεις μέσα σου το Θεό, να είναι η ψυχή σου καλά. Το γεροντικό λέει μέσα ότι κάποτε ένας μοναχός είχε πιάσει υδροπικία, είχε φουσκώσει τόσο πολύ που είχε παραμορφωθεί, είχε ανοίξει το σώμα του και άρχισε να βγάζει δυσοσμία. Οι πατέρες λοιπόν πηγαίνοντας του πήγαιναν φαγητό και δεν μπορούσαν να τον δουν και από αποστροφή του άφηναν το φαγητό έτσι και έφευγαν. Και ο παππούλης γελούσε και έτσι έλεγε, παππούλιδες να παρακαλάτε να μην υδροπιάσει ο έσω άνθρωπος, να μην πιάσει υδροπικία η ψυχή μας. Το σώμα μας έτσι κι αλλιώς, όσο υγιές, όσο καλό να είναι, έχει μια ημερομηνία λήξεως. Δείτε τα χέρια σας, ας πούμε. Πώς ήταν όταν είμαστε νέοι, πώς μεγαλώνουμε. Δείτε τον καθρέφτη, πώς αλλάζουμε. Ο άνθρωπος λέει από τη στιγμή που γεννιέται, αρχίζει και πεθαίνει. Τι πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να κάνει και πώς πρέπει να κερδίσει αυτό το γεγονός. Πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι η υγεία είναι απαραίτητη στον άνθρωπο, αλλά ας μην τη θεοποιούμε, ας μην λέμε ότι το πρώτο και το τελευταίο είναι η υγεία. Για τον χριστιανό δεν ισχύει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό η υγεία, αλλά πρώτιστο είναι η ψυχική του υγεία. Ο Χριστός για υγιείς μιλούσε ονομάζοντάς τους για νεκρούς που έχουν πεθάνει και δεν το ξέρουν, αλλά έχει πεθάνει η ψυχή τους. Είναι δηλαδή ζωντανοί νεκροί, οι οποίοι περιφέρονται, λέει, ανάμεσά μας, για τους οποίους είπε στον Πέτρο, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτό νεκρούς. Δηλαδή νεκροί όντες με ψυχική νέκρωση, το σώμα τους είναι καλά, υγεία δηλαδή έχουν σώμα τους καλή, αλλά η ψυχή τους νοσεί. Και για να ακριβολογούμε, θα μνημονεύσουμε αυτό που πολλές φορές ψάλλουμε την ημέρα του παρακλητικού κανόνα. Από τον πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Υπάρχει σύνδεση, και οι επιστήμονες τώρα το ανακαλύψανε, η Εκκλησία το λέγει από παλιά, των παθών της εσωτερικής ακαταστασίας με τα σωματικά πάθη, με τις ψυχικές ασθένειες, με τις σωματικές ασθένειες. Πολλές αρρώστιες, οργανικές, ακόμα και καρκίνος, σήμερα ανακαλύπτουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, ότι έχουν ρίζες σε ψυχογενή αίτια. Και γι' αυτό ψάχνουμε τις ρίζες στο άλογο, στον πόνο, το ψυχικό των ανθρώπων. Νοσεί το σώμα εξαιτίας μιας ψυχικής ασθένειας. Επομένως, για τον χριστιανό το πρώτο πράγμα είναι να μνημονεύουμε την υγεία, πρώτα η ψυχή μας καλά, και ο Θεός να μας δίνει και για το σώμα μας και για την υγεία, και φύλακα άγγελο και για τις ψυχές μας και για τα σώματά μας. Η μακροημέρευση, τα χρόνια πολλά που λέμε εμείς, ο γέροντας λέει, τα χρόνια πολλά είναι ηρωνία. Η μεγαλύτερη ηρωνία είναι να ευχόμαστε σε έναν άνθρωπο χρόνια πολλά. Διότι γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνος που ουσιαστικά προστίθεται στα χρόνια μας είναι ένας χρόνος λιγότερος από τα πολλά χρόνια. Εμείς μπορεί να ευχόμαστε αυτά τα χρόνια να είναι μακριά, αλλά είναι λιγότερα. Κάθε χρονιά είναι ένας χρόνος λιγότερος. Δεν είναι ένας περισσότερος. Δεν προστίθεται, αφαιρείται από το σύνολο. Τι γίνεται λοιπόν? Στην Παλαιά Διαθήκη η μακροημέρευση ήταν ένα δώρο Θεού πάρα πολύ μεγάλο. Θυμηθείτε ότι στις 10 εντολές, σαν δώρο του Θεού στους ανθρώπους που φέρονταν με σεβασμό και τιμή στους γονείς τους, ήταν η μακροημέρευση. Λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και είναι μακροχρόνιος έτσι επί της γης. Δηλαδή, ώστε να ζήσεις πολλά χρόνια. Ίδιον των μεγάλων πατριαρχών της Παλαιάς Διαθήκης ήταν η ζωή πολλών χρόνων, πάρα πολλών χρόνων. Είτε κατά τρόπο συμβολικό, γιατί υπάρχει μια ερμηνεία η οποία λέει ότι δεν έζησαν τόσα πολλά χρόνια, αλλά ήταν συμβολικές οι μέρες και τα χρόνια. Είτε κατά τρόπο όμως συμβολικό, είτε κατά τρόπο ρεαλιστικό, αυτοί οι πατριάρχες και οι πατέρες έζησαν πάρα πολλά χρόνια. Πολύ περισσότερα από ό,τι ζούμε εμείς σήμερα. Ευχόμαστε λοιπόν, και είναι ανθρώπινο να ευχόμαστε, ένας άνθρωπος να έχει πολλές ημέρες. Πολλές βέβαια και καλές ημέρες. Γιατί σημασία δεν έχει να έχουμε πολλά χρόνια. Κάποιος ο Πούλης στο Άγιον Όρος έλεγε ότι ο Θεός δεν τα μετράει τα χρόνια, τα ζυγίζει. Για σκεφτείτε, ο ληστής έζησε τόσα χρόνια, άδεια. Κι όμως μια στιγμή τον πήγε στον παράδεισο. Τι ζύγισε δηλαδή όλα τα χρόνια της ζωής του και τι ζύγισε την τελευταία στιγμή. Δεν είναι κακό λοιπόν να λέμε κι εμείς χρόνια πολλά. Δεν είναι κακό να ευχόμαστε για τη μακροημέρευση των άλλων ανθρώπων. Καλό είναι όμως να προσθέτουμε κι εμείς οι χριστιανοί και οι καινούργοι νέοι χριστιανοί, όχι πως είναι άλλοι από τους παλαιότερους, αλλά να προσθέτουν έτσι και μεταξύ τους να λένε το καλό παράδεισο. Και να το εύχονται αυτό που λένε και στο Άγιον Όρος. Πάρα πολύ. Καλό παράδεισο. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Εδώ είμαστε στην εξορία. Εκεί είναι η πραγματική μας πατρίδα. Και πρέπει να αναφερόμαστε και να ξέρουμε ότι εκεί θα πάμε και εκεί πρέπει να πάμε. Ευχόμαστε λοιπόν για τη μακροημέρευση του Επισκόπου και βεβαίως ευχόμαστε να ορθοτομεί ο επίσκοπός μας τον λόγο της αληθείας του Θεού. Δηλαδή να μπορεί πάντοτε να οριοθετεί την αλήθεια από το ψέμα, να διδάσκει, να στηρίζει τους πιστούς ώστε να στέκονται εντός των τυχών της Εκκλησίας και να μην βρίσκονται εκτός από την Εκκλησία. Από την πρώτη Εκκλησία, από την πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας ως τους τελευταίους του πατέρα Παΐσιο, πάντοτε δόγμα της Εκκλησίας μας είναι ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορείς δηλαδή να βρεθείς έξω από την Εκκλησία και να νομίζεις ότι θα σωθείς. Μέχρι ο πατήρ Παΐσιος τον τελευταίο καιρό έλεγε, είναι μερικοί, λέει, σας το λέω έτσι απλά, που λέει δεν πάνε, λέει, την Κυριακή στην Εκκλησία γιατί τους πιάνει ο ύπνος. Και λέει, τι θα πάω εκεί πέρα να κοιμηθώ, αφού και εκεί πέρα που είμαι δεν καταλαβαίνω. Λέει, άμα μπεις, λέει, σε ένα καράβι και σε πάρει ο ύπνος, είσαι ήσυχος ότι το πλοίο πάει, θα σε πάει. Ενώ άμα είσαι απ' έξω, το πλοίο πάει μόνο του, χωρίς εσένα. Ακόμα και έτσι λέει να είναι, κοιτάξτε πόσο ωραία και πόσο απλά δίνει παραδείγματα ζωής ο Γέροντας Παΐσιος. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Τα όρια ωστόσο του χώρου της Εκκλησίας τα ορθοτομεί ο Επίσκοπος. Την ημέρα της χειροτονίας του Επίσκοπος λέγει το πιστεύω, δηλαδή το σύμβολο της πίστεως, τρεις φορές, σημάδι πως διδάσκει και εκφωνεί σε όλους πως είναι συνεχιστής της αυτής παραδόσεως της Εκκλησίας, δηλαδή κρατά τον ίδιο Χριστό ως λαμπάδα, έχοντας και κρατώντας την αποστολική διαδοχή από τους Αποστόλους και αργότερα τους Αποστολικούς Πατέρες και μεταφέροντας την ίδια λαμπάδα και το δικαίωμα πια της χειροτονίας στους άλλους ιερείς. Και αν είναι τρεις επίσκοποι, στον άλλον επίσκοπο που πρόκειται να χειροτονήσουν. Αυτό το θέμα της μεταφοράς δεν γίνεται κατά τρόπο μαγικό, δηλαδή βρίσκει η χάρη του Θεού έναν άνθρωπο προκειμένου να τον χειροτονήσει. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να είναι συνεχιστής με τη ζωή και το λόγο της αληθείας. Δηλαδή να διδάσκει με το παράδειγμα, με το ήθος του, με την καλή του μαρτυρία, αλλά και με το λόγο του τον αυτό Χριστό, τον ίδιο Χριστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα που χειροτονείται ένας επίσκοπος, το πρωί, όποια μέρα και να είναι, ψάλλονται το πρωί τα τροπάρια της Πεντηκοστής. Γιατί για αυτόν τον άνθρωπο έχουμε την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε επανάληψη της ημέρας της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και λέμε το πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιου κλπ. Όταν χειροτονείται δε ο επίσκοπος, μετά το πιστεύω, μετά την εκφώνηση, την απαγγελία μάλλον τρεις φορές του πιστεύω, στη συνέχεια ο επίσκοπος προσθέτει ότι ακόμα δέχομαι τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και λέω σε όλους ότι από τούδε και στο εξής δεν θα προσθέτω ούτε θα αφαιρώ τίποτα από τη δογματική αλήθεια της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορώ και δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω κάτι άλλο από αυτό που η Εκκλησία σαν συνέχεια της με εξέλεξε ώστε να είμαι και να συνεχίζω αυτό το έργο. Αυτό σημαίνει ότι πόσο φοβερό είναι ένας επίσκοπος να λέει ή να κάνει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος Περγάμου, πατήρ Ιωάννης της Γιούλας, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, είναι το κομβικό βιβλίο νομίζω της ζωής του, για τη θέση του επισκόπου μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Ο επίσκοπος, αν για κάτι βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, είναι γιατί προεδρεύει της Θείας Ευχαριστίας. Ο ρόλος του δηλαδή είναι να είναι πρώτος, ηγούμενος ο ίδιος, προεστός της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτό το έργο του πηγάζει το διοικητικό και το αγιαστικό του έργο, η εξουσία σαν να λέγαμε. Ωστόσο δεν μπορούμε να νοήσουμε ποτέ έναν επίσκοπο χωρίς να προείσταται της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι διοικητής ο επίσκοπος. Δυστυχώς οι μέρες μας, οι καιροί μας, πολλές φορές τους επισκόπους λόγω των μεγάλων Μητροπόλεων και των μεγάλων ενοριών αντιστοίχως, έχουν κάνει τους επισκόπους να βρίσκουν, να έχουν ώρες γραφείου, δηλαδή να βρίσκονται μέσα στο γραφείο, να υπογράφουν, να σφραγίζουν κτλ. Θυμάμαι τον γέροντα που έλεγε κάποτε κάτι πολύ ωραίο, λέει, έχω ξεχάσει, δεν έρχονται πια οι άνθρωποι να με βρούνε και να μου πούνε ένα πνευματικό τους πρόβλημα, αλλά έρχονται κυρίως για ρουσφέτια. Έχω γίνει δηλαδή ένας υπάλληλος. Περισσότερο, και αυτό μέσα στο έργο της Εκκλησίας είναι, να βοηθά τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τα παιδιά τους δουλειά. Η Εκκλησία πρέπει να βοηθήσουμε, δεν είναι παρέργο, αλλά το κατεξοχήν έργο της σωτηρίας των ψυχών έχει παραμεριστεί. Ο επίσκοπος στην αρχαία Εκκλησία ήταν πνευματικός οδηγός, ήταν οδηγός ψυχών. Δεν ήταν να με βάλει στην τράπεζα. Δεν είχε άκριες και τότε βέβαια, δεν υπήρχε ο επίσκοπος, η επίσκοπη ήταν όλοι σε διωγμό. Αλλά θέλω να σας πω ότι σήμερα έχει συρρυκνωθεί το έργο ενός επισκόπου, περισσότερο σε διοικητικά καθήκοντα παρά σε ποιμαντικά και πνευματικά καθήκοντα. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι καλό για την Εκκλησία, δεν είναι καλό για τη θεολογία, γιατί πια οι επίσκοποι, πολύ λίγοι επίσκοποι βλέπετε, που έχουμε καλούς επισκόπους, το σύνολό τους καλούς επισκόπους, αλλά δεν γράφουν, δεν θεολογούν. Έτσι όπως πρέπει να είναι οι θεολόγοι, όχι να υπογράφουν ας πούμε μόνο. Και βλέπετε καμιά φορά πως απορροφά η διοίκηση, απορροφά την πνευματικότητα, και χρειάζεται πάρα πολύ σκόπος ένας επίσκοπος να κρατά καλά τα φρένα. Τα φρένα του πρώτα και τα φρένα μετά, γιατί η εξουσία πάντοτε ζαλίζει, είναι πάντοτε ψηλά. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί οι Άγιοι Πατέρες θέλανε, όταν ακούγανε ότι θέλανε να τους κάνουν, τους κάνανε εδώ, φεύγανε εκεί. Ο Αββάς Δανιήλ, όταν θέλανε να τον χειροτονήσουν, κόψε τα αυτή του. Και όταν του λένε δεν πειράζει, θα σε κάνουμε και έτσι, λέει κάτσε καλά γιατί θα κόψω και τη γλώσσα μου. Δηλαδή, και αυτό το κάνανε Άγιοι, έτσι. Όχι από υπερβολική ταπείνωση, αλλά από αίσθηση ότι τώρα το ελέγχω, δεν ξέρω μετά αν με ελέγχει εκείνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά ανθρώπους που ήταν καλοί όσο ήταν κάτω, όταν ανεβήκανε πάνω, τους χάσανε. Αυτό σημαίνει παντού, όχι μόνο μέσα στους επισκόπους μας βεβαίως. Έργο του λοιπόν είναι να ηγείται της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πηγάζουν όλα τα άλλα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, και δει το βάπτισμα, το χρίσμα, ο γάμος και η ιεροσύνη βεβαίως, συνδέονταν, η ιεροσύνη ακόμα, αλλά και τα άλλα μυστήρια συνδέονταν με τη Θεία Ευχαριστία. Ο γάμος γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αν έχετε τύχει σε γάμο που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, θα δείτε ότι οι νεόνυμφοι σήμερα παίρνουν από το ποτηράκι και πίνουν κρασί, έτσι στο γάμο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από τη Θεία Κοινωνία που τους δίδονταν εκείνη την ώρα. Το ξεκίνημα του μυστηρίου του γάμου είναι το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός, όπως η Θεία Λειτουργία. Η είσοδος των ανθρώπων που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, ο Απόστολος ήταν του γάμου, το Ευαγγέλιο το ίδιο. Όλα αυτά δηλαδή είχαν δεσμό και σύνδεσμο μεταξύ τους. Δεν μπορούσε να γίνει ακολουθία χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Η κηδεία, η εξόδιος ακολουθία. Πάντοτε γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το βάπτισμα, ομοίως. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται με τη Θεία Ευχαριστία. Έργο του λοιπόν του αρχιερέως είναι να προείσταται της Θείας Ευχαριστίας, και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, αυτή η Θεία Ευχαριστία υπό του Επισκόπου ούσα. Πάντοτε η Θεία Λειτουργία πρέπει να γίνεται με την άδεια και την ευλογία του Επισκόπου. Παλαιότερα γίνονταν μόνο με την παρουσία του Επισκόπου. Δηλαδή ο Επίσκοπος όπου ήταν παρόν, εκεί ετελείται η Θεία Λειτουργία. Αργότερα όμως, επειδή οι αποστάσεις ήταν μεγαλύτερες, το χριστιανικό πλήρωμα μεγάλωνε, τότε ο αρχιερέας, ο επίσκοπος έδινε την άδεια. Έδινε την άδεια στους ιερείς προκειμένου να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πράγμα του οποίου απόϊχος φτάνει μέχρι σήμερα. Ποιος είναι ο απόϊχος αυτός? Στο αντιμήνσιο, δηλαδή το ύφασμα πάνω στο οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Αντιμήνσιο λέγεται, μένσα είναι η τράπεζα. Αντιμήνσιο είναι αντί της τραπέζης. Πάνω του λοιπόν υπάρχει η υπογραφή του τοπικού επισκόπου, σημάδι εγκυρότητος τόσο του ιερέως που τελεί τη Θεία Λειτουργία, όσο και του ναού στον οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας δηλαδή εγκρίνει, υπογράφει και προείσταται όχι σωματικός αλλά πνευματικός και ηγείται και αυτής της ευχαριστηριακής συνάξεως. Ο αρχιερέας δίνει την άδεια στους πρεσβυτέρους και οι πρεσβύτεροι τελούν στο όνομα του επισκόπου τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμιά ακολουθία, και η Θεία Λειτουργία βεβαίως, που να μην μνημονεύεται ο επίσκοπος. Ο επίσκοπος είναι σημάδι ενότητος με την Εκκλησία. Όταν λοιπόν λέμε «εν πρώτης μνήστητι Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ή του Τάδε», δίνουμε ουσιαστικά το σημάδι ποιανού είμαστε και από πού κρατάμε. Δηλαδή είμαστε αυτοί είμαστε. Έχουμε ένα σημάδι συγκεκριμένο. Δεν είμαστε μια ομάδα πιστών και χριστιανών οι οποίοι μαζευτήκαμε να λατρεύσουμε το Θεό. Αυτό δίνει το ιστορικό στίγμα. Ερχόμαστε από την Αποστολική Παράδοση και βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ξέρετε, εδώ έχουν παρισφρήσει και στην εποχή μας και τα τελευταία χρόνια το τεράστιο πρόβλημα, αυτό που ακούει στο όνομα παλαιοημερολογίτες, οι οποίοι μπήκαν εμβόλυμα μέσα σε αυτό το πράγμα και έκαναν και έπαθαν οι ίδιοι πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί ανακάτεψαν και ανακατεύτηκαν. Μνημονεύουν επισκόπους οι οποίοι έχουν χάσει την αποστολική διαδοχή. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι αυτοχειροτονούμενοι. Σε πολλές ακόμα χειρότερες πλάνες υπέρ του δεσπότου ημών Χριστού. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που μνημονεύουν μόνο τον Χριστό, δεν μνημονεύουν τον επίσκοπο. Αυτό δείχνει αναρχία, και μέσα στην Εκκλησία κάθε αναρχία είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν μπορεί καμία άτακτες φωνές να ακουστούν. Δεν μπορούν όταν οι άνθρωποι φωνάζουν όλοι μαζί να ακουστεί κανείς. Η Εκκλησία μας έχει σειρά τάξη ιεραρχία. Σε αυτήν ακούμε και σε αυτήν υπακούμε. Επειδή λοιπόν κανένας δεν μπορεί να γίνει Άγιος από μόνος του, χωρίς να συμμετέχει στη Θεία Ευχαριστία, θυμηθείτε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία που ζει 40 τόσα χρόνια στην έρημο, αλλά έχει καημό μέχρι το τέλος της ζωής της μια φορά να μεταλάβει. Σημάδι ότι πρέπει να μετέχει και εκείνη του εκκλησιαστικού σώματος. Γι' αυτό λοιπόν, αφού κανένας πνευματικός αγώνας δεν ευλογείται και δεν ευδοκιμεί χωρίς την παρουσία και χωρίς τη δύναμη την αγιαστική των μυστηρίων και δι της Θείας Ευχαριστίας, καταλαβαίνουμε για την τέλεσή της πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του επισκόπου. Ξέρετε, ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, μια πολύ σημαντική λειτουργική μορφή, λειτουργιολόγος, ομολογητής κιόλας, γιατί έζησε σε δύσκολα χρόνια στη Σερβία, πνευματικός πατέρας του μακαριστού Πατριάρχη Σερβίας του Παύλου. Χρυσή αλυσίδα, πράγματι. Άγιοι επίσκοποι. Ο Ειρηναίος, ο Αμφιλόχιος, ο Αρτέμιος. Δεν ξέρεις, ο Αθανάσιος, ο Γεύτης, δεν ξέρεις ποιος είναι πιο καλός από τον άλλο. Είναι συγκλονιστικοί άνθρωποι. Με πνευματικό πατέρα τον πατέρα Ιουστίνο τον Πόποβιτς. Ο πατήρ Ιουστίνος λοιπόν έλεγε, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστήριο από όλα τα μυστήρια? Και του λέγανε η Θεία Ευχαριστία. Έχετε λάθος, τους λέει. Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι το μυστήριο της χειροτονίας του επισκόπου. Γιατί αν δεν χειροτονεί το επίσκοπος, δεν θα είχαμε Θεία Ευχαριστία. Από εκεί ξεκινούν ουσιαστικά η τέλεση όλων των μυστηρίων. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στο 2ο αιώνα θα πει κάτι πολύ συγκλονιστικό. Θα πει ότι ο επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Στέκεται δηλαδή στον τόπο που θα στεκόταν ο Χριστός ανάμεσά μας. Ο επίσκοπος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, στην αρχαία Εκκλησία, σήμερα κατεβαίνει από το θρόνο στη μικρά είσοδο. Θυμηθείτε πως έρχεται ο επίσκοπος και κατεβαίνει στη μικρά είσοδο και μπαίνει μετά εισοδεύοντας μέσα με το Ιερό Ευαγγέλιο, κρατώντας τα δικυροτρίκυρα και ευλογώντας. Ουσιαστικά η Θεία Λειτουργία ξεκινά τότε με την είσοδο του επισκόπου μέσα, όχι στο ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός. Τότε ουσιαστικά εισέρχεται ο ιερέας μέσα. Σημάδι δηλαδή αυτής της σημαντικής παρουσίας του επισκόπου στην Εκκλησία. Δεύτερον, ο επίσκοπος όταν μπαίνει μέσα στο ιερό, στέκεται στην αρχαία Εκκλησία. Αν έχετε πάει στην Πάρο, στο προσκύνημα της Εκατονταπλιανής, θα το έχετε δει πολύ καθαρά, στο λεγόμενο σύνθρονο πίσω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα, βρίσκονται ένα, να βάλετε στο μυαλό, σαν μικρό θέατρο με μικρές σκάλες, με μικρές, έτσι, ένα μικρός αμφιθεατρικός χώρος. Στη μέση ακριβώς υπήρχε ένας υψηλός θρόνος. Στο σύνθρονο λοιπόν στεκόταν ο επίσκοπος, εις τόπον και τύπο Χριστού. Εμείς σήμερα εκεί έχουμε τον Εσταυρωμένο. Και γύρω του, αν εκείνος ήταν ο Χριστός, γύρω του με τη μορφή και την παρουσία των Αποστόλων ήταν οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι τον κύκλωναν για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία. Αυτή η εικόνα σώζεται σήμερα στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αν έχετε δει λειτουργία με προϊστότα επίσκοπο, θα δείτε τον επίσκοπο και γύρω γύρω τους ιερείς, όπως στέκονταν στο σύνθρονο, όπως στέκονταν στην αρχαία εκκλησία. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο είναι η θέση του κηρύγματος μετά τα αναγνώσματα. Ο επίσκοπος αναλαμβάνει, όταν τελειώσουν τα αναγνώσματα, δηλαδή ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, τότε ήταν, αν θυμάστε, το είχαμε πει και άλλη φορά, τότε ήταν η σωστή τοποθέτηση του κηρύγματος. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός λέγει ότι πρέπει ο ιερέας να βγαίνει με την Αγία Γραφή στα χέρια του και να μιλάει μετά, να κλείνει λέει το Ευαγγέλιο και όπως το κλείνει να ερμηνεύει αυτά που ακούσαν, που τα είχαν πρόσφατα στο μυαλό τους. Να τα καταλαβαίνουν δηλαδή. Όμως οι λόγοι της οικονομίας και η οικονομία της οικονομίας και η οικονομία της οικονομίας, δηλαδή το έχουμε λίγο ξανοίξει ας πούμε λίγο το πράγμα, επειδή φτάνουμε τελευταία στιγμή, μπαίνουμε στην εκκλησία λίγο πριν το διεύκολο, γι' αυτό και η εκκλησία μετατόπισε τη θέση του κηρύγματος σε μια θέση που δεν είναι η καλύτερη, γιατί αποσπάται η προσοχή. Θα έπρεπε εκείνη την ώρα να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι σε αυτό που πάμε να κάνουμε, να κοινωνήσουμε. Υπάρχει δηλαδή ένας περισπασμός εκείνη την ώρα με το κήρυγμα. Αλλά δεν θα λέμε ότι είναι αναγκαίο κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει να ακούσουν και οι άνθρωποι ένα λόγο. Είναι πράξεις οι οποίες καθιερώθηκαν και νομίζω ότι δεν μπορεί να γυρίσει και πίσω τώρα πλέον το πράγμα. Τέλος θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν ο επίσκοπος, όταν ο ιερέας κρατά τα τίμια δώρα, θα πει στον αρχιερέα της αρχιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός. Να θυμηθεί την αρχιεροσύνη σου μνηστεί Κύριος ο Θεός. Και πριν από τα τίμια δώρα ο αρχιερέας θα βγάλει το ομόφορο, το μικρό ομόφορο που φοράει από πάνω του και θα το δώσει στον ιερέα, σε έναν ιερέα. Και ο ιερέας θα το κρατήσει. Να πούμε και αυτό το πράγμα, γιατί το βλέπουμε κανένα φορά χωρίς να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και τι συμβολίζει. Ο ιερέας λοιπόν προείσταται των τιμίων δώρων. Δεν έρχεται μετά τα τιμία δώρα, προείσταται. Ο αρχιερέας θα σταθεί, δεν θα ακολουθήσει μαζί. Δεν θα ακολουθήσει. Ο αρχιερέας στέκεται στην ωραία πύλη με το σάκο, έχοντας φορώντας το σάκο, το πετραχύλι από μέσα, το επιγονάτιο, το στιχάριο, τα επιμάνικα, τη ζώνη, αλλά χωρίς ομόφορο, και τα εγκόλπια με το σταυρό. Έρχεται λοιπόν ο επίσκοπος, ο ιερέας, και του τοποθετεί στον ώμο το ομόφορο. Ξέρετε τι είναι το ομόφορο? Είναι το μικρό προβατάκι που πήρε ο Χριστός στους ώμους του. Είναι η θυσία την οποία πρόκειται να κάνει για λογαριασμό των τέκνων. Γι' αυτό και ο επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού, γιατί συμβολίζει αυτή καθ' αυτή τη θυσία. Όπως το πήρε λέει την ώρα που βάζει το ομόφορο, ο διάκονος λέει στις ευχές μέσα, έβαλε λέει το πρόβατο στους ώμους. Γι' αυτό και στην αρχαία εκκλησία το ομόφορο δεν ήταν καλό ρούχο, ήταν από πρόβατο, για να θυμίζει το πρόβατο. Οι δε επίσκοποι πριν καθιερωθεί το εγκόλπιο, διακριτικό του επισκόπου σήμερα είναι το εγκόλπιο. Άμα δεις έναν άνθρωπο στο δρόμο και φοράει ένα εγκόλπιο, σημαίνει ότι είναι επίσκοπος, μια στρογγυλή δηλαδή εικόνα, ή του Χριστού ή της Παναγίας. Στην αρχαία εκκλησία όμως φορούσαν το ομόφορο στο δρόμο. Φορούσαν οι επίσκοποι το ομόφορο στο δρόμο. Αυτό ήταν το διακριτικό. Ό,τι απέμεινε από το ομόφορο σήμερα είναι το εγκόλπιο. Αυτό που φοράνε. Λοιπόν, και του βάζει λοιπόν το εγκόλπιο και τον προετοιμάζει για την θυσία που πρόκειται και ο ίδιος να προσφέρει στο Θεό. Η δε θέση του επισκόπου, και με αυτό να τελειώσουμε στην εκκλησία, που είναι πολύ, όπως είπαμε, σημαντική και σημαντικότατη, είναι ότι όταν παίρνει καιρό ο ιερέας, θυμάστε στην ακολουθία του καιρού όταν ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, πριν, να προετοιμαστεί και να ζητήσει από το Θεό να του δώσει καιρό να τελειώσει τη λειτουργία, να μην πεθάνει πριν τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λέγεται ακολουθία του καιρού. Ο ιερέας, όπως κάνανε οι παλιοί παπάδες που ξέραν και τυπικό και απ' όλα, θα βγει έξω από την ωραία πύλη, θα βγει έξω από την πύλη και θα πάει, θα βάλει μετάνοια στο Χριστό στον άδειο θρόνο. Στον άδειο θρόνο, γιατί ο θρόνος είναι σημάδι του επισκόπου. Και θα κάνει μετάνοια μπροστά στο θρόνο. Γι' αυτό και μπροστά του βρίσκεται η εικόνα του μεγάλου αρχιερέως. Αλλά όταν βρίσκεται μπροστά ο επίσκοπος, θυμιάζομαι πρώτα τον επίσκοπο. Έχετε δει ότι ο ιερέας θυμιάζει πρώτα τον επίσκοπο μετά τις εικόνες. Αυτό δεν το κάνουμε για να πουλήσουμε εκδούλευση στον αρχιερέα ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Είναι θεολογία της Εκκλησίας μας. Όταν έχεις τον Χριστό παρόντα, πρώτα θυμιάζεις τον Χριστό και μετά τις εικόνες του. Γι' αυτό και ο επίσκοπος, εφόσον είναι κανονικός, εμείς και σας παρακαλώ πολύ, αυτό έτσι πρέπει να το προσέχουμε χριστιανοί, γιατί αν όλος ο κόσμος κριθεί από άγνοια, εμείς θα κριθούμε από τις κατηγορίες και από τις κρίσεις μας. Το ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός δεν είναι δουλειά μας. Δεν θα μας βάλει ο Θεός δίπλα του στην είσοδο του παραδείσου και θα μας πει αυτόν τον ξέρεις να περάσει. Δεν θα μας ρωτήσει έτσι ο Θεός. Γιατί μην τυχόν πριν από εμάς έχει ρωτήσει άλλους για μας. Και δεν μας βάλει κανένας μέσα. Λοιπόν, μην λέμε για κανέναν τίποτα. Και δι' για ιερείς και αρχιερείς μην μιλάμε. Δεν μας πέφτει λόγος. Εμείς θα σιωπούμε και αν όντως πονάμε την Εκκλησία θα κάνουμε προσευχή. Πόσες φορές ακούμε πράγματα για επισκόπους, για παπάδες και αυτά και που κάνανε και που κάνανε. Και εδώ το έχουμε να το πούμε. Μη σου πω ότι το έχουμε πει κιόλας. Αλλά και το είπαμε. Πόσοι από εμάς που πονάμε την Εκκλησία σαν μάνα γονατίσαμε και λέμε Θεέ μου, πάσουν τα σκάνδαλα, πάσουν τα σχίσματα των εκκλησιών. Αυτοί που χτυπούν την Εκκλησία δεν πάνε για τον Εφραίμ. Πάνε άμα τους πάρουν όλους σφαλάκι. Ξέρετε, διάβαζα αυτό τον καιρό και είναι πολύ συγκλονιστικό να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Διάβαζα ένα πολύ τελευταίο βιβλίο, τώρα κυκλοφόρησε, του πατρός Παύλου Ασίμοφ, του νεομάρτυρα, ενός παππούλη ο οποίος τον σκότωσαν οι Μπολσεβίκοι το 17. Πατέρας ενός μεγάλου καλλιτέχνη της Ρωσίας, που είναι μεγάλο, από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες στα θέατρα Μπολσόη και τα λοιπά, έχει γράψει λοιπόν τη βιογραφία του πατέρα, το οποίο έχει γίνει άγιος αυτός ο άνθρωπος. Και μάλιστα ο γιος του κατηγορήθηκε ως εχθρός του λαού, επειδή ο πατέρας ήταν παπάς. Αν τον άνθρωπο αυτόν τον σκοτώσαν. Αν δείτε πώς ήταν η εποχή όταν βγήκαν οι Μπολσεβίκοι απάνω, θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά πράγματα κοινά με την εποχή μας. Δηλαδή, η ειρωνία, η προπαγάνδα, η συκοφαντία, το να μην χτυπάνε καμπάνες, να σταματήσουν οι λιτανίες, να μην φοράνε θρησκευτικά σταυρούς, να μην φοράνε ράσα, ξεφτελισμού στο δρόμο, ξεφτελισμού του Ευαγγελίου, θεατρικές παραστάσεις που κορόιδευαν το Χριστό και τις εικόνες. Πράγματα που λέω, αυτά κάπου τα έχω ξαναδεί εγώ αυτά τα πράγματα. Και δεν γίνανε το 17, αλλά γίνεται το 2010. Και μου έλεγε ένας παππούλης το πρωί, ξέρω εγώ, λέει, συγκλονίστηκα, λέει, πήγαμε στην Ομόνια, λέει, με ένα αυτοκίνητο και γυρίζει, και έρχεται, λέει, ένας εκεί με μια κάσκα, ο μοτοσκλετιστές, και γύρισαν εκεί πέρα και βλέπουν τον παππούλη αυτό και τον λένε Γιαούρ παπά. Μέσα στην Αθήνα. Γιαούρ παπά, μέσα στην Αθήνα. Λες και είμαστε στη Σαουδική Αραβία. Και λέω, βρε παιδί μου, πρέπει λίγο, εάν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, εάν όλα τα πράγματα έχουν πάρει μια ροπή προς το τέλος, ας αλλάξουμε τη βουλή του Θεού με την προσευχή. Αν δεν μπορούμε με τη φωνή, ας κάνουμε με τα γόνατα. Και ας επιστρατευθούμε όλοι σε αυτή την ανάγκη και σε αυτή την ενότητα της προσευχής. Να δώσει ο Θεός και το λίγο να το κάνει πολύ.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Όποιος αγαπάει περισσότερο, δίνει περισσότερο. Και όποιος αγαπάει πάρα πολύ, δίνει τον εαυτό του. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Κυριακή του Παραλίτου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του Παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξες ειδινός παραλελημένην, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και των παράλυτων ήγερας, πάλε,

κράζωσε σωσμένος, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ο χειρί σου δρακή περικρατώντα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και πνεύματι Αγίο συνδεσπόζωνα πάντων, σαρκή εφάνης νόσου σιώμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας, περιπατήν αρθρώος προστάξας και την βαστάσας αν αυτόν κλίνην επί των νόμων άρε, όθεν πάντες συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.

Κυριακή του Παραλίτου. Τη αυτή ημέρα Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα του Παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα.

σπίτι προβατική κολυμβήθρα, άνθρωπος κατέκητο εν ασθενεία, και ειδών σε Κύριε Ευώα, άνθρωπο νου κι έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεύλιμε, και λέγεις άνθρωπο νου κι έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σι δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέταξε, πάντων ημών μνήσθητη και ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπος.

ότι παλάμητη αχράντο πλαστουργήσας των άνθρωπων, ήλθες εύσπλαχνε τους νοσούντας ιάσαστε Χριστέ, των παράλυτων εν την προβατική κολυμβήθρα δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγος εθεράπευσας, της Χαναναίας την πέδαν ενοχλουμένην ηλέησας και την αίτησιν του εκατοντάρχου ου παρίδες, δια τούτο κράζομεν παντοδύναμε Κύριε, δόξα Σοι.

πώς μη θαυμάσομεν των θεανδρικών σου τόκων πανσεβάσμιε, πήραν γαρανδρός μη δεξαμένη πανάμομε, έτεκες απάτορα ιών εν σαρκή, των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα, αμήτωρα, μη δαμός υπομείναντα τροπήν ή φυρμών ή διαίρεσιν, αλλά κατέρας ουσίες την ιδιότηταν σώαν φυλάξαντα. Δύο μητροπάρθενε δέσποινα αυτόν οικέτευε σωθήνετας ψυχάς των ορθοδόξος θεοτόκων ομολογούντων σε.

Κυριακή του παραλίτου, αγαπητοί ακροατές, ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγόμενη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι, εν ταύτες γαρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γαρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη, και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον, λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιής γενέσθε, ο ασθενών απεκρίνετο, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα. Οι ιατρείς κατηνάλωσα τον άπαντα μου βίον, και ελέους τυχήν ουκ ηξιώθην, αλλά ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων, λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέραση

Κύριε, των παράλυτων ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδησε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη, και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε, και το φορτίον της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των ικτυρμών σου. Δόξα σοι.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την ευαγγελική περικοπή που η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία διαβάζει την Κυριακή του Παραλίτου. Είναι παρμένη από το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο. Την βρίσκουμε στο 5ο κεφάλαιο και στους στίχους 1 μέχρι και 15.

Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και ταράσσε το είδωρ, ούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Είναι δε τής άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν διασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει. Λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέσθε. Απεκρίθη αυτό ασθενών, Κύριε, άνθρωπο νου κι έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Λέγει αυτό Ιησούς, έγειρε άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρεν τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ουν Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο, Σάββατον εστίν, ουκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής ο ποιήσας με υγιή. Εκείνος μη είπεν άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Οι ρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στείν ο άνθρωπος ο υπόνση άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ο δε γιαθείς ουκ είδη τι σε στείν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσε όχλου όντως εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό, είδε υγιής γέγονας, μη κέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον σύ τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή.

των καιρών εκείνων ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη στα Ιεροσόλυμα υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βήθεσδα. Σε αυτές τις στοές εκείτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό, γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στην δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, γνωρίζοντας πως ήταν έτσι για πολύ καιρό, τον ρώτησε «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στην δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στον θεραπευμένο, «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε, «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν, «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν εκεί μαζεμένο. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στον ναό και του είπε, «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Απ' εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον θεράπευσε.

Κυριακή του παραλίτου, αγαπητοί ακροατές, εν τη προβατική κολυμβήθρα, άνθρωπος κατέκειτο εν ασθενία και ειδών σε Κύριε ευώα, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλιμε, και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέταχτε, πάντων ημών μνήσθητη και ελέησον Άγιε, ως φιλάνθρωπος.

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την βοήθεια του Θεού, να προσεγγίσουμε περισσότερο και βαθύτερα την υπέροχη αυτή ευαγγελική περικοπή, με βοήθημά μας πάντοτε το Κυριακό δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Εις την Κανά της Γαλιλαίας ευρισκόμενος ο Κύριος Ιησούς, όπου εθεράπευσε τον ιόν του βασιλικού από της θανατηφόρου αυτού ασθενίας, επειδή επλησίαζεν η εορτή των Ιουδαίων, ανέβη εις τα Ιεροσόλυμα, και άλλοι μεν ελέγουσιν ότι αυτή το η εορτή της Πεντηκοστής, άλλοι δε η εορτή του Πάσχα. Ήρχε δωδέης τα σεορτάς ο Ιησούς, επειδή τότε συνηθρίζετο των ανθρώπων το πλήθος, μάλιστα όσοι ήσαν ευλαβείς και φιλέορτοι, όθεν διδάσκων και θαυματουργών επέστρεφε πολλούς εις την προς αυτόν πίστην. Δια την εορτήν λοιπόν ανέβη εις τα Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στοάς έχουσα. Εις τα Ιεροσόλυμα λέγει υπάρχει μία κολυμβήθρα επί την προβατική ήτι εις την προβατικήν πύλην. Και η μεν κολυμβήθρα ελέγεται προβατική καθότι εκεί έφερον τα θυσιαζόμενα πρόβατα και εις αυτήν έπλυνον τα εντόστια τούτων. Η δε πύλη, η προβατική περί της οποίας λαλεί ο Νεεμίας, ίσως εκ της προβατικής κολυμβήθρας έλαβε την ονομασία. Η αυτή δε κολυμβήθρα ελέγεται κατά την εβραϊκήν διάλεκτον Βηθεσδά, τούτο δε σημαίνει οίκον ευεργεσίας. Είχε δε η κολυμβήθρα, δηλαδή γύρω της κολυμβήθρας, ήσαν πέντε στοέ, ονομάζονται δε στοέ και περίστυλα, επειδή είναι δύο σειρές στήλων παραλλήλων, οι οποίοι εκράτουν την στέγην. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Εις αυτά στα στοά, οι οποίοι ήσαν γύρω από την κολυμβήθραν, ήσαν εξυπλωμένα πολυάριθμα πλήθη αρρώστων, τυφλών, χολών, ξηρών, δηλαδή παραλυτικών και άλλων, οι οποίοι ευασανίζονται από διαφόρους ασθενείας. Αυτοί όλοι εις τα στοάς κοιτόμενοι επερίμεναν την κίνηση του ύδατος της κολυμβήθρας ή να θεραπεύσωση τας ασθενείας αυτών. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν την κολυμβήθρα και ετάρασε το είδωρ, ον πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Από καιρού εις καιρόν λέγει κατέβαινε ο άγγελος εις την κολυμβήθραν και ετάρατε το είδωρ. Αλλά ποιος ή το ούτος ο καιρός, διορισμένος άραγε και γνωστός ή απροσδιόριστος και μόνον εις τον Θεόν γνωστός, κατά τον καιρόν άραγε της Πεντηκοστής ή στην εορτή του Πάσχα ή κατά πάσαν εορτήν. Άλλοι μεν ελέγουσιν ότι την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβαινε ο άγγελος, αλλά από τους λόγους του παραλίτου πιθανόν φαίνεται ότι ο καιρός ήτο αδιόριστος. Αυτός έλεγε «Κύριε άνθρωπο νου και έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθρα». Εάν ο καιρός ήταν γνωστός και διορισμένος, έστω και πτωχός και άπορος εάν ήταν παράλυτος, μετά το σού των καιρών, δηλαδή μετά 38 έτη, θα έβρισκε έναν άνθρωπον ο οποίος από ευσπλαχνίαν θα έβαλεν αυτόν εις την κολυμβήθραν, αλλά του καιρού το αδιόριστον την τοσάφτινε προξένησεν απορίαν. Κατέβαινε δε ο άγγελος εν την κολυμβήθρα, δια να μην νομίσωσιν οι Ιουδαίοι ότι τα ύδατα εκείνα έχουσι φυσικώς θεραπευτικήν δύναμη, αλλά πιστεύωσιν ότι η χάρις του Θεού ιάτρευε τας ασθενείας.
Ετάραθε δε το είδωρ ή να γνωρίσω συν οι παρευρισκόμενοι την κατάβασιν αυτού και βάλωση τους ασθενείς στην κολυμβήθρα. Διατί δε ο Σάκης κατέβαινεν ο άγγελος ένα και μόνον εθεράπευεν. Η δύναμη του Θεού είναι άπειρος, η χάρις αυτού πλουσιωτάτη, το έλεος αυτού ανεξάντλητον. Διατί λοιπόν ουχή πάντες αλείς, αλλά ένας μόνο ιατρεύετο, ότε κατέβαινεν ο άγγελος. Τούτον αληθώς είναι ανεξήγητον, εάν δε αναβιβάσομεν τον νουν ημών εις τα μυστικότερα νοήματα του πράγματος. Η μεν κολυμβήθρα η οποία ευρίσκεται στην προβατικήν πύλη εσήμενεν την εν τη εκκλησία μυστηριώδη του Αγίου Βαπτίσματος κολυμβήθραν. Τα δε πρόβατα τα πληνόμενα και καθαριζόμενα τους βαπτιζομένους εις την μυστηριώδην κολυμβήθραν οι οποίοι εκαθαρίζοντο από τα σαμαρτίας των. Η δε κατάβασης του Αγγέλου εις την κολυμβήθραν την επιφύτησεν της χάριτος του Αγίου Πνεύματος εις το είδωρ του βαπτίσματος. Η δε ταραχή του ύδατος εσήμενε την συντριβήν των αοράτων δρακόντων την γινωμένην υπό της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Ουχή το είδωρ της προβατικής κολυμβήθρας αλλά η θεία δύναμη σε θεράπευε της σαρκός τα αρρωστήματα. Ουχή το είδωρ απλώς αλλά η χάρις του Θεού η οποία καταβαίνει στο είδωρ του βαπτίσματος θεραπεύει της ψυχής τα πτέσματα. Δια της παρουσίας του Αγγέλου το είδωρ της κολυμβήθρας ελάμβανε τη θεραπευτική δύναμη. Δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος το είδωρ του βαπτίσματος λαμβάνει την καθαρτική χάριν. Εις την προβατικήν κολυμβήθραν ο άγγελος ή το υπηρέτης της σωματικής ιατρίας, εις την πνευματικήν κολυμβήθραν ο δεσπότης των απάντων χαρίζει την πνευματικήν υιοθεσίαν. Έναν δε μόνον εθεράπευεν η προβατική κολυμβήθρα επειδή εις εν μόνον το Ιουδαϊκόν γένος ο νόμος εδόθη. Άπειρα πλήθη σώζει του βαπτίσματος η κολυμβήθρα επειδή εις πάντα τα έθνη επέμφθη το Ευαγγέλιον. Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε, αλλά ας επανέλθαμεν εις την σειράν της ιστορίας.

Ίνδετης άνθρωπος εκεί, 38 έτη έχων εν διασθενία. Ποιος μενεί το άνθρωπος ούτος, δηλαδή ποιας πατρίδος, καταστάσεως και τύχης, εσιώπησεν ο Ευαγγελιστής. Φανερόν όμως είναι ότι ήτο πτωχός και άπορος, ίσως δε και ξένος, επειδή ουδέ υπηρέ την είχεν, ουδέ συγγενή, ουδέ φίλων, ή να βάλει αυτόν εις την κολυμβήθραν. Των καιρών μόνον ακριβώς εσημείωσεν λοιπόν ότι 38 έτη υπό της ασθενίας εβασανίζετο, είναι και το βάρος της ασθενίας του ασθενούς και το μεγαλείον της δυνάμεως του ιατρού κατανοήσομεν. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιείς γενέστε. Τούτο αληθώς είναι ευσπλαχνία. Τούτο είναι έλεος θεοπρεπές. Τούτο είναι φιλανθρωπία άμετρος. Ούτε παρακαλεί ο παράλυτος υπέρ της υγείας αυτού, ουδέ κανένα λόγο παρακαλεστικών λέγει στον Ιησούν. Αυτός δε όταν είδεν αυτόν κατακείμενον επί των κράβατων και γνωρίσας ως Θεός την πολυχρόνιον αυτού ασθένειαν, ευθύς χαρίζεται εις αυτόν την υγείαν. Ποιον δε άρα και σκοπόν έχει του Κυρίου το ερώτημα «θέλεις υγιείς γενέστε»? Ποιος ερωτά ποτέ τον ασθενή εάν θέλει την υγείαν αυτού? Προς τούτης ο Ιησούς Χριστός ως Θεός καρδιογνώστης εγνώριζεν ακριβέστατα την θέληση του παραλύτου. Διατί λοιπόν ερωτά παράλλον με ένα ασθενόν πίστην εζήτη ο θεάνθρωπος? Πιστεύετε, έλεγεν, ότι δύναμε τούτο ποιήσε? Παρά δε του παραλύτου ζητεί θέλησιν. Θέλεις υγιείς γενέστε. Εκείνη δε υπέφερον ένεκα των αμαρτιόντων, ούτως ούτε ούτως ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού. Όθε εις Χριστόν πίστης ή το αρκετή προς θεραπείαν αυτών, ούτως δε δια τας αμαρτίας αυτού εβασανίζετο, μικέτι αμάρτανε. Όθεν δια την ιατρίαν αυτού ή τον αναγκαία η συνδρομή της θελήσεως αυτού. Δια τούτου λοιπόν του ερωτήματος εφανέρωσεν εις ημάς ο Κύριος ότι δια την συγχώρηση των αμαρτιών είναι αναγκαία η συνδρομή της θελήσεως του αμαρτωλού. Σημείωσε δε ότι η μεν ερώτηση του Κυρίου έφερεν την απόκριση του παραλύτου, η δε απόκριση εφανέρωσεν και την απορίαν και την υπομονήν του παραλύτου, ακόμη δε και την απάνθρωπον προαίρεσιν εκείνου του Ιουδαϊκού λαού.

απεκρίθη αυτό ασθενών. Κύριε, άνθρωπο νου και έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Δεν προσκλαίεται δια την συμφοράν αυτού, ούτε αδημονή δια τας, εκ της ασθενίας ο δίνας, όπως κάνουν οι μικρόψυχοι άνθρωποι στον καιρόν της ασθενίας αυτών, αλλά με τα πραότητος και ησυχίας ψυχής αποκρίνεται προς τον Δεσπότην Χριστόν. Κύριε, λέγει, δεν έχω άνθρωπον ή να με βάλεις στην κολυμβήθραν όταν ταραχθεί το είδωρ. Κατά τον καιρόν δε που εγώ έρχομαι στην κολυμβήθραν, άλλος προφθάνει πρώε μου και κατεβαίνει πρώτος. Εκ τούτου φαίνεται ότι ο παράλυτος ούτως δεν ήταν παντελώς ακίνητος, διότι λέγει «ενώ δε έρχομαι εγώ». Περιεπάντη ίσως περπατούσε, αλλά με τα μεγάλης δυσκολίας και αργοπορίας, ώστε πάντοτε ταχύτερον έφθαναν οι άλλοι ασθενείς, οι περιπατούντες ή υπό άλλων φερόμενοι. Παράδοξον δε πράγμα αληθώς, το ότι εις ένα τόπον, εις τον οποίον τόσον πλήθος ανθρώπος συνηθρίζεται, με τα τριάκοντα και οκτώ έτη, ουδέποτε ευρέθη άνθρωπος βοηθός τούτου του παραλίτου. Τούτο αποδεικνύει με ένα λιθός σκληρούς τους εκεί Ιουδαίους και απανθρώπους, δεικνύει όμως και την προς τους αμαρτωλούς φοβεράν του Θεού παίδευσιν, διότι τριάκοντα και οκτώ έτη εβασανίστη ο παράλυτος δια τας αμαρτίας αυτού, ότε δε συνεπληρώθη της ποινής αυτού η διορία, τότε λέγει αυτό ο Ιησούς, «Έγειρε, άρων των κράβατων σου και περιπάτη, και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη, ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα».

θεόπρεπες, αγαπητοί ακροατές, το πρόσταγμα παραστατικών της εξουσίας υπέρ άνθρωπων και αποδεικτικών της απείρου δυνάμεως του Θεανθρώπου Ιησού, ουδέ παρακαλεί, ουδέ προσεύχεται προς τον Θεόν και Πατέραν αυτού, όπως έκαμε ότε ανέστησε τον Λάζαρον, δια να μην νομίσω συνει παρευρισκόμενοι ότι είναι άνθρωπος απλούς, όπως ένας από τους προφήτας που έκαμνον θαύματα, αλλά προστάσει ως δεσπότης των απάντων και Θεός. Έγειρε ευθύς δε τα μεν νεύρα, ανέλαβον την φυσικήν αυτόν ελαστικήν δύναμην, το δε ζωτικόν πνεύμα κατά τους όρους της φύσεως, διακριθέν από του αίματος, συνέρευσεν απαρεμποδίστος εις πάντα τα μέλη, και πάσα δε η αταξία της οικονομίας του σώματος αποκατεστάθη εις την καταφύσιν κατάστασιν αυτής και τάξιν. Εκείνος ο Θεός, ως της είπε γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα, συναχθεί το είδωρ και γένετο ούτως, ο αυτός, ο ίδιος αυτός Θεός είπε το έγειρε, και τότε μεν το γεννηθεί το εξήγαγεν ευθύς εκ του μη όντως τα σύμπαντα. Τώρα δε το έγειρε επανόρθωσεν ευθύς πάσαν την αταξίαν και ανομαλίαν του παραλυτικού σώματος. Προς περισσοντέραν δε βεβαιότηταν του θαύματος παίρνει ο παράλυτος επί των νόμων αυτού των κράβατων και περιπατεί. Κατά την ημέρα δε του Σαββάτου επίησε το θαύμα δια να φανερώσει ότι αυτός είναι ο Κύριος του Σαββάτου, να θεραπεύσει δε συγχρόνως και τας δυσιδαιμονίας και παραλόγους περί του Σαββάτου παρατηρήσεις των Ιουδαίων. Βλέπε δε την Ιουδαϊκήν κακίαν, το μεν θαύμαν δεν μπορούν να το κατακρίνουν και σιωπώσει, τον δε παράλυτον ελέγχουσιν λέγοντες. Έλεγον ουν Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο, Σάββατον εστίν ουκ εξεστήσει άρε των κράβατων.

αληθώς ο μενόμος έλεγε, τι δε ημέρα τη εβδόμη Σάββατα Κυρίω το Θεό σου, ου ποιήσεις εν αυτή πανέργων. Ο δε προφήτης Ιερεμίας μη έρετε βαστάγματα εν τη ημέρα των Σαββάτων. Αλλά αν ο φθόνος δεν εθόλωνε τον νουν αυτών, θα εσυλλογίζοντο το μέγεθος του θαύματος. Τούτο δε συλλογιζόμενοι θα επίθοντο ότι διενός μόνου λόγου του έγειρε ουδής άλλος παρά μόνον εις και μόνος ο Θεός η δύνατο να σφίγξει τα επιτριάκοντα 8 έτη παραλελειμμένα μέλη. Θα επίθοντο λέγω ότι εκείνος ο οποίος υπέταξε τα σωματικά δυνάμεις του παραλίτου εις τους φυσικούς νόμους δια να θεραπεύσει την παραλυσία αυτού, αυτός είχε εξουσία να λύσει και την του Σαββάτου τήρησιν κατά το θέλημα αυτού προς θεραπείαν του ανθρώπου προς χάριν του οποίου έγινε το Σάββατο. Τι ούτω τρόπος λοιπόν οι Ιουδαίοι τυφλοί από την κακίαν των έλεγον εις των παραλυτικών, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις τον κράβατον. Σημείωσον δε ότι και εμείς πολλάκις όμοιοι προς τους Ιουδαίους γινόμενοι κατακρίνομεν όσα φαίνονται εις των φθόνων της καρδίας ημών ελαττώματα και αμαρτήματα, τας δε αρετάς και τα καλά έργα ως τυφλοί δεν βλέπομεν και ως άλαλοι ουδόλως περί αυτών ελαλούμεν. Ο παράλυτος όμως με τα παρρησίας μεγάλης αποκριθείς προς τους Ιουδαίους είπεν, απεκρίθη αυτής ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν άρων των κράβατων σου και περιπάτη.

ουχή απ' εμαυτού λέγει, τούτο ετόλμησα. Άλλο ιατρός μου, εκείνος μου είπεν, άρων των κράβατων σου και περίπατη. Ταύτα δε ήσαν σφοδρός έλεγχος των Ιουδαίων, επειδή δια τούτων έλεγεν προς αυτούς, αυτός ώστις έχει τόσην εξουσίαν, ώστε δι' ενός μόνου λόγου εθεράπευσε το πολυχρόνιον και ανίατον πάθος μου, έχει βέβαια εξουσίαν ή να λύσει και του Σαββάτου τα παρατηρήματα. Αυτός ο θείος και παντεξούσιος άνθρωπος ουδέποτε θα με διέτασε να σηκώσω τον κραβατόν μου εάν εγνώριζεν ότι το έργο τούτο είναι αμαρτία. Ρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στήν ο άνθρωπος ο υπόνση άρων των κράβατων σου και περιπάτη. Βλέπε πανουργίαν Ιουδαϊκήν. Ο παράλυτος απεκρίθη ότι ο ιατρός μου εκείνος μου έδωσεν αυτήν την παραγγελίαν, αυτή δε παρασιωπόσιν την ιατρίαν και πάλιν επαναλαμβάνουσιν την υπόθεσιν του κραβάτου. Δεν ελέγουσιν ποιος είναι ο ποιήσας σε γη, ποιος είναι ο ιατρός σου, αλλά ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπεν άρων των κράβατων σου και περιπάτη. Το μέγα και εξαίσιο θαύμα αποσιωπώσει την νομιζομένην παράβασιν του νόμου, κοδονίζουσι, θέλουσι να κρυφθεί το θαύμα και κηρυχθεί η φαινομένη αθέτησης του νόμου.

Ο δε γιαθής ουκί διτής εστίν, ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Δεν εγνώρισεν ο θεραπευθής παράλυτος ποιος ήταν ο ιατρός αυτού, επειδή ο Ιησούς Χριστός ευθύς μετά το θαύμα εξένευσε, δηλαδή ανεχώρησε, και απεμακρύνθη από του εκεί ευρισκομένου πλήθους των ανθρώπων. Τούτο δε επίησεν ο Πανάγαθος, πρώτον μεν δια να αποφύγει των ανθρώπων των έπαινων, δεύτερον δε ή να έχει η μαρτυρία του παραλύτου το ανύποπτον και αξιόπιστον, τρίτον ή να μη η παρουσία αυτού ανάψει περισσότερον των φθόνων των Ιουδαίων, διότι η όψις των φθονουμένων φλογίζει τας καρδίας των φθονούντων. Τέταρτον, δια να φανερώσεις ημάς το παράδειγμα της αληθινής και τελείας ευεργεσίας. Δια τούτου του παραδείγματος διδάσκει ημάς ο Σωτήριμον λέγον, άνθρωποι, μη περιμένετε δέησιν και παράκλησιν όταν βλέπετε ανθρώπους να έχουν ανάγκη από την βοήθειά σας, αλλά αυτόκλητοι από μόνοι σας ευεργετείτε αυτοπροαιρέτως όσου συμπορείτε να ευεργετήσετε, όπως εγώ ηλέησα των παράλυτων. Μην ζητείτε δε παρά των ευεργετηθέντων αμοιβάς και ευχαριστίας, αλλά φεύγετε την καινοδοξίαν και την υποδοχήν της ευχαριστίας και της ανταποδόσεως, όπως έφυγα εγώ όταν εθεράπευσα τον παράλυτον και έμεινα αγνώριστος. Τότε δε την ευεργεσίαν σας ανταμείβει ο δίκαιος των καλών έργων μισθαποδότης ο Θεός. Ακούσατε δε και άλλην ομοίαν ευεργεσίαν του Ιησού Χριστού. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό, είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον τι συγέννητε. Μετά ταύτα, δηλαδή μετά την θεραπείαν, μετά το βάσταγμα του κραβάτου, μετά την ερώτηση των Ιουδαίων, μετά την απόκριση του παραλύτου, τότε ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εις τον ναόν και δια της θεοπρεπού συμβουλής πάλιν ευεργετεί αυτόν λέγον, μικέτι αμάρτανε, εις το εξής μη αμαρτήσεις, ζητεί ο Θεός παρημών την αποχήν από της αμαρτίας, η οποία είναι η σωτηρία της ψυχής ημών, και τούτο θεωρεί ως αντάμυψην των ευεργεσιών αυτού. Μεγάλη αληθώς του Θεού η φιλανθρωπία. Ημέν άνθρωποι ζητούσι να αμοιβάς δια την ευεργεσίαν, ο δε Θεός αντί αμοιβής ζητεί την σωτηρίαν της ψυχής ημών. Μικέτι αμάρτανε λέγει, ιατρεύθης από την παράλυσήν σου, μη αμαρτήσεις πάλι ή να μη παιδευθείς αυστηρότερα. Εκ τούτου μανθάνομεν ότι η αμαρτία γεννά την ασθένειαν. Εάν δε ο Θεός δια την ευσπλαχνίαν αυτού ιατρεύσει ημάς από της ασθενίας, ημείς δε πάλιν και μετά την ιατρίαν αμαρτάνομεν, τότε αυτός παιδεύει ημάς βαρύτερα.

απήλθεν ο άνθρωπος και απήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν γη, βλέπε του παραλίτου την φρόνησιν. Αυτός όταν ήλθεν προς τους Ιουδαίους, περιμέν της υποθέσεως του κραβάτου, η οποία τους εσκανδάλισεν, ουδέν ολοτελώς είπεν, εφανέρωσε δε μόνον κατ' όνομα ποιος είναι ο ιατρεύσας αυτόν. Ο Ιησούς είπεν, είναι ο ιατρός μου. Ο Ιησούς εθεράπευσε το ανίατον πάθος μου, έλυσεν την πολυχρόνιον μου παράλυσιν και με κατέστησεν εύρωστον και υγιή.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και την Αποστολική Περικοπή, η οποία διαβάζεται την Κυριακή του Παραλίτου. Είναι παρμένη από το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων, στο 9ο κεφάλαιο και στους στίχους 32 με 42 διαβάζουμε. Έγινε το Πέτρον διερχόμενον δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν, έβρεδε εκεί άνθρωπον τεινά εννέαν ονόματι, έξετον οκτώ κατακείμενον επικραβάτο, ως ειν παραλελημένος. Και είπεν αυτό ο Πέτρος, εννέα, ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό, και ευθέως ανέστη. Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν και τον σάρωναν, ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Ενιώπη δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ήδη ερμηνοβωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ονεπίοι. Εγένετο δε έντες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν, λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγκείς δε ούσις λίδης τι οι όποι οι μαθητέ ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκνήσε διαλθήν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής ον παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερόν και παρέστησαν αυτόν πάσε εχήρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επίη με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θύς τα γόνατα προσύυξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε, Ταβιθά ανάστηθη, ιδε ύμνηξε τους οφθαλμούς αυτής και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε.

Περνώντας ο Πέτρος από όλες αυτές τις εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λίδα. Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπον που λεγόταν Ενέας. Αυτός 8 χρόνια ήταν κατάκητος επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε: «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδα και στον Σάρωνα τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριό τους. Στην Ιώπη ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά, στα ελληνικά σημαίνει Δορκάδα. Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσαν λοιπόν και την έβαλαν στο ανώγιο. Η Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη και όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, του έστειλαν 2 άνδρες και τον παρακαλούσαν να πάει σε αυτούς όσον γίνεται πιο γρήγορα. Ο Πέτρος ξεκίνησε και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασε, τον ανέβασαν στο ανώγιο. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χείρες, κλαίγοντας και δείχνοντας τα ρούχα που είχε φτιάξει για αυτές η Δορκάδα όσο ζούσε. Ο Πέτρος τότε τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπιν γύρισε στην νεκρή και είπε: «Ταβιθά, σήκω πάνω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του και την σήκωσε. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριον. Ο Πέτρος έμεινε αρκετές μέρες στην Ιώπη σε κάποιο σίμωνα που ήταν Βύρσο Δέψης.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ακούτε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης ο Τύρχος.
1: Τη μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
3: Άκουσα τελευταία, φίλοι και φίλες της εκπομπής, την φράση ότι το κύριο έργο της Εκκλησίας είναι να αναγγέλει και να διαδίδει παντού και σε όλους το νόημα της Αναστάσεως, το Χριστός Ανέστη. Διότι πάνω σε αυτό το γεγονός στηρίζεται η σωτηρία μας. Χωρίς Ανάσταση η σωτηρία δεν υπάρχει. Το Χριστός Ανέστη όμως είναι ταυτόχρονα και μια από τις κορυφαίες προσευχές, όπως μου είπε και κάποιος μακαριστός πλέον ασκητής, και αποτελεί όχι μόνο νομολογία πίστεως, αλλά και δοξολογία και ευχαριστία και επίκληση του Θεού Ελέους. Να μας δωρήσει δηλαδή την Ανάσταση που μας την εχάρισε ο Χριστός, γενόμενος πρωτότοκος όλων των νεκρών. Αναστήθηκε εκείνος πρώτος για να αναστηθούν και όλοι εκείνοι που πιστεύουν στον Χριστό. Λέγοντας λοιπόν το Χριστός Ανέστη, είναι σαν να λέμε και την πίστη μας ότι αναστήθηκε ο Θεάνθρωπος Χριστός και τον δοξάζουμε για την κορυφαία αυτή δωρεά, αλλά την ίδια στιγμή εκφράζουμε και την επιθυμία

και την ελπίδα και τη θέληση και τη λαχτάρα μας να αναστηθούμε κι εμείς και να βρισκόμαστε συνεχώς μαζί με τον Χριστό που είναι η πηγή της χαράς και της ακόρεστης ευτυχίας. Μια ευτυχία μοναδική. Δυστυχώς όμως οι πλήστοι των ανθρώπων δεν συνειδητοποιούν αυτήν την κορυφαία αλήθεια της πίστεώς μας, διότι γνωρίζουν ως χαρά και ως ευτυχία τις γήινες απολαύσεις και ικανοποίησεις. Προχωρούν στη ζωή αυτή περισσότερο με το σώμα παρά με την ψυχή τους. Αν όμως κατανοήσουν και πλησιάσουν την πνευματική πραγματικότητα της ζωής, τότε θα νιώσουν τις χαρές που δίνει ο Χριστός στους αληθινά πιστούς και η καθαρότητα της καρδιάς που δεν κατακρίνει και δεν μισεί κανέναν και η ειρήνη με τον Θεό και τους ανθρώπους και η πίστη στο μέγα έλεος του Θεού και η ελπίδα της σωτηρίας και περισσότερο η αγάπη, η αληθινή αγάπη, το μέγα αυτό θαύμα της αληθινής ζωής, έχουν σαν αποτέλεσμα να ανοίγονται διάπλατα όλες οι πύλες των ουρανών και τότε βιώνει η ψυχή την ανίποτη ομορφιά και την απερίγραπτη ευτυχία της εν Χριστώ ζωής από αυτόν ακόμα τον υλικό κόσμο. Η δυσκολία προέρχεται από τα δεσμά της γήινης λογικής με την οποία οι πλήστοι προσεγγίζουν τα πράγματα και η αίσθηση των σωματικών αναγκών που κυριαρχούν καθημερινά τον άνθρωπο και πέφτουν όλοι σχεδόν στον πρώτο μεγάλο πειρασμό των υλικών αναγκών, όσο και όπου θέλουμε οι πέτρες να γίνουν άρτη και άλλα υλικά αγαθά. Και ο πρώτος αυτός πειρασμός μας παρασύρει και στους άλλους πειρασμούς της εξουσίας και της διακρίσεώς μας από τους άλλους και το χειρότερο στον πειρασμό της απιστίας, όπου πέφτουν πολλοί διότι θέλουν τον κόσμο και την ζωή να είναι διαφορετική και σύμφωνη με τα δικά τους μυαλά και τις δικές τους επιθυμίες. Θα ήθελαν λόγου χάρη αυτά που λέγει ένα παλιό τραγούδι: «Να ήταν τα νιάτα δυο φορές, τα γυρατιά καμία». Είναι αυτοί που θα ήθελα να ζουν αιωνίως σε αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν ξέρουν ότι υπάρχει και ο άλλος, ο απερίγραπτος, που αν το γνώριζαν δεν θα ήθελαν την εδώ ζωή της φθοράς και των βασάνων. Επίσης, αυτή η καταδυνάστευση του ανθρώπου από την εμπειρική λογική τον αναγκάζει να αντιλαμβάνεται τα γεγονότα ως στιγμαία χρονικώς και δεν μπορεί να τα δει μέσα στην διάσταση της αιωνιότητος. Παράδειγμα, το Χριστός Ανέστη που αναφέρουμε προηγουμένως το βλέπει σαν ένα γεγονός που έγινε τότε πριν 2000 χρόνια για μια φορά και τέλειωσε. Βεβαίως τέλειωσε στην πρώτη, στην αρχική μορφή του, αλλά συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται κάθε φορά που μετανοεί κάποια ψυχή και μπαίνει μέσα της η Ανάσταση του Χριστού και κάθε φορά που γίνεται το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κάθε φορά ο Χριστός θυσιάζεται και σταυρώνεται και ανασταίνεται για να μπει στις υπάρξεις εκείνου που μεταλαμβάνουν τα άχροντα μυστήρια της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό και η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι μόνο το μήνυμα της σωτηρίας αλλά και το επαναλαμβανόμενο γεγονός της σωτηρίας ενός εκάστου και η δύναμη συγκλονιστική που χαρίζει την Ανάσταση σε όποιον την λαχταρά και την ζητά και την θέλει. Είναι η απάντηση του Θεού στους θνητούς ανθρώπους. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα επιστρέφουμε στο λόγο περί Αναστάσεως.

Χριστός Ανέστη, που είπαμε ότι είναι το αδιάκοπο μήνυμα της Εκκλησίας προς τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους, αλλά και μια προσευχή πολύ αποτελεσματική, γιατί μας συνδέει με την πραγματικότητα της Αναστάσεως, αποτελεί το πρώτο βήμα στο δρόμο της σωτηρίας. Διότι έτσι φωτίζεται η συνείδηση του πιστού και ξέρει τι θέλει και πού κατευθύνεται και τι ζητά και τι περιμένει και τι προγεύεται από αυτήν ακόμα τη ζωή, σύμφωνα με την δασκαλία των Αγίων Πατέρων και την εμπειρία της Εκκλησίας βεβαίως. Θυμάμαι την φράση του μακαριστού ασκητή που προαναφέραμε στην ερώτηση κάποιου επισκέπτη, τι πρέπει να κάνει ο πιστός για να προχωρήσει μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα της Αναστάσεως. Ας κάνουμε όμως άλλο ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα δούμε την απάντηση αυτή.

Τι πρέπει να κάνει ο πιστός για να περάσει και να προχωρήσει σε την πραγματικότητα της Αναστάσεως? Αυτό ήταν το ερώτημα στον μακαριστό ασκητή. Και εκείνος, αφού σταυροκοπήθηκε, είπε: «Να προσεύχεται καθημερινά με το Χριστός Ανέστη, ολόκληρον όμως, διότι υπάρχει και η φράση που ολοκληρώνει το τροπάρι αυτό και λέγει: Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος». Αυτά τα δυο πρέπει να λέγονται μαζί, το Χριστός Ανέστη και το Αναστάσω Κύριος. Πρέπει λοιπόν να ζητά επίμονα την Ανάσταση ο πιστός, να την γνωρίσει και να την προγευθεί από τώρα και να μην χάνει ποτέ το συναίσθημα και τον προσανατολισμό του από την Ανάσταση για να φτάσει κάποιαν ημέρα σε αυτή. Έτσι θα παίρνει δύναμη να ξεπερνά και την κούραση και την ακιδεία και όλα τα εμπόδια της ματαιότητος που θέλουν να τον σταματήσουν. Το βίωμα της Αναστάσεως βρίσκεται πάντοτε θεμελιωμένο στην ταπεινοφροσύνη, δηλαδή στο μέγα έλεος της συνεχούς μετανοίας.

Είδατε λοιπόν το πώς συνδέονται μεταξύ τους η Ανάσταση με την προσευχή και την ταπεινοφροσύνη και με την μετάνοια ή και αντίστροφα, διότι η προσευχή και η μετάνοια και η ταπεινοφροσύνη είναι τα χέρια που χτυπούν επίμονα την πύλη της Αναστάσεως και της αιώνιας ζωής, της οποίας η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως βρίσκονται στα βιβλία αυτής της ζωής. Και εδώ πρέπει να δούμε το Χριστό, όπως διδάσκει και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, και πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία της σωτηρίας, την οποία όποιος την χάσει δεν την ξαναβρίσκει στην άλλη πλευρά της ζωής. Το άπειρο έλεος του Θεού μας δίνει συνεχώς τις ευκαιρίες σωτηρίας, όπως και αυτήν την ώρα που μιλούμε. Θα την αρπάξουμε όμως αυτή την ευκαιρία και θα πούμε το Χριστός Ανέστη, ή θα την χάσουμε όπως τόσες άλλες φορές?

Χριστός αμέστη, που το ακούν οι δαίμονες και φρύτουν, που το ακούν οι άγγελοι και πανηγυρίζουν, που το ακούν οι πιστές ψυχές και χαίρονται και το εμπεδώνουν και καθαρίζονται με αυτόν τον ψαλμό και προσπαθούν να τον κάνουν κανόνα της ζωής τους, έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτήν που αναφέραμε ως τώρα. Η λάμψη του Χριστός Ανέστη μέσα μας, όταν λέγεται βλαδικά και με συνέστημα πίστεως, είναι η πρώτη θριαμβευτική φανέρωση του Θεού καθώς εστί, και μας δίνει μιαν από τις διαστάσεις της αιωνιότητος που περιμένει σαν ανοιχτή αγκαλιά όλους τους αληθινά πιστούς ανθρώπους. Είναι η συνέστηση της φανερώσεως που μας απεκάλυψε και μας εδίδαξε ο Θεάνθρωπος λέγοντας «Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Αυτό το «εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν» δηλώνει αυτή την πρώτη φανέρωση τη συγκλονιστική που αλλάζει τη ζωή του κάθε πιστού. Και η φανέρωση αυτή έρχεται μέσα από την μετάνοια και την ταπεινή προσευχή που χτυπά τις χαρμόσυνες καμπάνες της Αναστάσεως. «Χριστός Ανέστη».

Ας μην βάλουμε όμως τα πράγματα στην τυπική σειρά της λογικής, που ξέρει να μετρά με την αριθμητική, με την αριθμητική του 1, 2, 3, 4 και δεν μπορεί να δει την εικόνα την πνευματική της Αναστάσεως σαν μια ενιαία πραγματικότητα δωρεάς που μεταμορφώνει και σώζει τα σύμπαντα. Χωρίς την Ανάσταση του Θεανθρώπου θα βρισκόμαστε ακόμα στο βαθύ σκοτάδι, χωρίς ελπίδα και χωρίς καμιά δυνατότητα σωτηρίας, αφού δεν θα ξέραμε πώς θα επιστρέψουμε στο πατρικό μας σπίτι και κοντά στο Θεό, που είναι η σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Ας θυμόμαστε πάντοτε ότι εκείνος που αναστήθηκε, δηλαδή ο Χριστός, δεν ήταν μόνον άνθρωπος και αναστήθηκε ως άνθρωπος. Ήταν θεάνθρωπος, δηλωνότι ενσαρκωμένος ως άνθρωπος ο ίδιος ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Διότι ο Τριαδικός Θεός μας είναι ένας Θεός με τρία ξεχωριστά αλλά και αχώριστα πρόσωπα. Είναι τριάς η εν μονάδη, που ψάλλει και η Εκκλησία κατά τις ακολουθίες της Θείας Λατρείας. Τριάς η εν μονάδη λοιπόν και η Ανάστασή μας.

Ο μέγας και φοβερός εμεγαλείο Θεός μας είναι εκείνος που κρατά όλο τον υπαρκτό κόσμο στο χέρι του. Είναι ο τα σύμπαντα εν τη δρακή περιέχον. Όλα λοιπόν αναστένονται για τον πιστό με την μετάνοια και την προσευχή και την ταπεινοφροσύνη όταν πλησιάζει ως οικέτης μετανιωμένος τον πανάγαθο και παντοδύναμο τριαδικό Θεό που όλους μας περιμένει και μας χαρίζει την Ανάσταση που είναι η ονιώτα κοντά του. Γι' αυτό και πρέπει να το λέμε καθημερινώς μαζί με τις άλλες μας προσευχείς στο Χριστός Ανέστη και να ζητούμε επίμονα και ταπεινά την μεγάλη αυτή δωρεά όπως τα νήπια ζητούν και παρακαλούν για τροφή και τη φροντίδα της μητέρας τους. Πρέπει και εμείς να ζητούμε αυτή την τροφή και την φροντίδα από τον Πανάγαθο Θεό που περιμένει την επίκλησή μας, το βρεφικό μας κλάψιμο για να μας δώσει άφθονη την αγάπη και το μέγα έλεος της Αναστάσεως.

Αν έπρεπε να αναφερθούν όλα για την Ανάσταση εν Χριστώ Ιησού, θα έπρεπε να μιλούμε αδιάκοπα χωρίς τέλος. Γιατί αυτή κυριολεκτικώς είναι η Ανάσταση, η αρχή της σωτηρίας που δεν έχει τέλος. Διότι τότε με την Ανάσταση η ύπαρξη του ανθρώπου μπαίνει στην αιωνιότητα. Είναι το νυν που γίνεται αΐ. Εδώ όμως το νυν του ραδιοφωνικού μας χρόνου τελείωσε και πρέπει να σταματήσουμε την επικοινωνία μας. Με τη βοήθεια του Θεού όμως θα τη συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και με την Ανάσταση μέσα στην καρδιά σας, την Ανάσταση που χαρίζει μόνον ο Θεάνθρωπος Χριστός. Γεια σας.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.

Συνεργασία των κεφαλαίων για την ελευθερία του νου. Ο δρόμος για την αιώνια ζωή είναι ομολογουμένος πολύ στενός και τεθλιμμένος, οπότε τον διαβαίνουν λίγοι. Γι' αυτό ας υπομείνουμε ακλόνητοι τις εναντίον μας επιθέσεις του πονηρού, έχοντας τις ελπίδες μας στον ουρανό. Όσες θλίψεις και αν υπομείνουμε, τι μπορούμε να αντιπροσφέρουμε που να αξίζει όσο η μελλοντική βασιλεία. Η κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή μας, από αυτόν εδώ τον κόσμο, η λύτρωση από τα πολλά χρέη των αμαρτιών μας. Τα παθήματα της ζωής αυτής δεν αξίζουν όσο η δόξα που μέλει να μας αποκαλυφθεί. Ας τα υπομείνουμε όλα για τον Κύριο, σαν γενναίοι στρατιώτες, έτοιμοι να πεθάνουν για τον βασιλέα τους. Γιατί όμως όταν είμαστε προσκολλημένοι στον κόσμο και στις βιωτικές ανάγκες δεν περνούσαμε τέτοιες θλίψεις, αλλά τώρα που προσφερθήκαμε να υπηρετήσουμε το Θεό γινόμαστε στόχος τόσων πολυκέφαλων πειρασμών? Το βλέπεις ότι οι θλίψεις είναι για τον Χριστό, ότι ο εχθρός μας φθονεί για όσα ελπίζουμε να μας ανταποδώσει εκείνος και θέλει να γεμίσει την ψυχή μας χάβνωση και τεμπελιά για να μην του είναι ευάρεστη η ζωή μας και να μην αξιωθούμε της βασιλείας. Όσο λοιπόν και αν οπλίζεται ο πονηρός εναντίον μας, εφόσον αντέξουμε γενναία τις επιθέσεις, με τη συμμαχία του Χριστού διαλύονται τα τεχνάσματά του εναντίον μας. Ας θυμόμαστε ότι έχουμε υπερασπιστεί τον Ιησού Χριστό και ότι έτσι περπάτησε και εκείνος αυτόν τον κόσμο, υβριζόμενος, διωκόμενος, εμπεζόμενος, και τελείωσε τον επίγειο βίο του με ατιμωτικό θάνατο πάνω στο σταυρό.

υπομένουμε εύκολα τις θλίψεις και τους πειρασμούς, προοπτική και επιθυμία μας ας είναι ο κατά Χριστόν θάνατος. Αυτή είναι άλλωστε και η εντολή. Να σηκώσουμε το σταυρό του και να τον ακολουθήσουμε, που σημαίνει να είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να πεθάνουμε και έτσι να υπομένουμε πολύ ευκολότερα τις κρυφές και φανερές θλίψεις. Γιατί αυτός που είναι έτοιμος να πεθάνει για τον Χριστό, πόσο να υποφέρει για τους πόνους και τις λύπες. Τις θλίψεις τις θεωρούμε βαριές, επειδή δεν λαχταράμε να πεθάνουμε χάρη του Χριστού και ο νός μας δεν είναι συνεχώς σε κοινωνία με εκείνον. Όποιος όμως επιθυμεί την κληρονομιά του, ας έχει τον ίδιο πόθο και ζήλο για τα πάθη του. Ποιος αγαπά τον Κύριο φαίνεται λοιπόν από το αν υποφέρει όλες τις θλίψεις, όχι μόνο γενναία, αλλά και πρόθυμα, γιατί έχει τις ελπίδες του σε αυτόν.

προσήλυτος στον Χριστό, πρέπει πρώτα-πρώτα να σύρει βία τον εαυτό του προς την κατεύθυνση του αγαθού, ακόμη και αν η καρδιά του φέρνει αντίσταση. Ο Κύριος της αλήθειας είπε ότι η βασιλεία των ουρανών είναι βιαστή και βιαστή αρπάζουσιν αυτήν. Και μας προέτρεψε, αγωνίζεστε εις ελθύμεδη για τη στενή θύρας. Πρέπει λοιπόν, θέλουμε δε θέλουμε, να σπρώχνουμε τον εαυτό μας στην αρετή, στην αγάπη, και ας μην έχουμε αγάπη, στην πραότητα και ας τη στερούμεθα, στη φιλανθρωπία και τη φιλευσπλαχνία, την ανεκτικότητα για όσους μας υποτιμούν και μας παραμερίζουν, τη συμπαράσταση προς τους εξουθενωμένους, και ας μην τις είχαμε συνηθίσει από πριν, και στην προσευχή, και ας μην έχουμε μάθει μέχρι τώρα να προσευχόμαστε. Αν ο Θεός μας δει να αγωνιζόμαστε έτσι, να βιάζουμε τον εαυτό μας και να τον σύρουμε προς το αγαθό, ακόμη και αν η καρδιά μας αντιστέκεται, τότε μας χαρίζει αληθινή προσευχή, ευσπλαχνία, υπομονή, μακροθυμία και γενικά μας γεμίζει με όλους τους κρεπούς του πνεύματος. Αν κάποιος στερείται των άλλων αρετών και βιάζει τον εαυτό του επί παραδείγματι μόνο στην προσευχή, για να του χαριστεί η προσευχή και όχι η πραότητα, η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη και όλο το βασιλικό γένος των αρετών, ούτε η βεβαιότητα της πίστεως, η εμπιστοσύνη στο Χριστό και μια διάθεση όχι αδιάφορη και αμέριμνη, έρχεται κάποιες φορές η χάρη και του χαρίζει προσευχή με μερική αγαλίαση και ανάπαυση, όπως την ζητούσε από το Άγιο Πνεύμα, όμως συνεχίζει να στερείται όλων των άλλων αρετών, αφού ούτε εβίασε για αυτές τον εαυτό του, ούτε τη ζήτησε από τον Χριστό. Πρέπει λοιπόν να βιάζει τον εαυτό του και να ζητάει τη Θεία Βοήθεια, ακόμη και με το ζόρι, όχι μόνο για τα παραπάνω, αλλά και για να προσπερνά ως ανάξια λόγου τα άχρηστα, τις φλιαρίες, και να επαναλαμβάνει συνεχώς με το στόμα και την καρδιά τα λόγια του Θεού. Ακόμη, να μην θυμώνει, να μην φωνάζει, αφήστε κάθε πικρία, οργή και τις φωνές, λέει ο Παύλος, να μην κατηγορείτε κανένα, να μην κρίνετε, να μην το παίρνετε επάνω σας, να πιάνετε τον εαυτό σας από το λαιμό και να τον σέρνετε με τη βία, ώστε βλέποντάς τον ο Κύριος να του δώσει τη χάρη να επιτυγχάνει ακόπως και εύκολα όσα πριν δεν μπορούσε ούτε δια της βίας, εξαιτίας της κακίας που κατοικούσε στην ψυχή σας. Και τότε, κάθε πρακτική για την αρετή σας γίνεται δεύτερη φύση, επειδή κατά την Επαγγελία ο Κύριος ήλθε και κατοίκησε εντός μας, και τώρα πιάζουμε εν Χριστώ και με τη χάρη Του εκπληρώνουμε πολύ εύκολα τις εντολές.

Αυτός που βίασε τον εαυτό του μόνο για την προσευχή, όπως είπαμε πριν, όμως δεν κοπιάζει για τα άλλα, την ταπεινοφροσύνη, την αγάπη, την πραότητα και τις υπόλοιπες αρετές, ούτε πιέζεται, καταλήγει στα εξής. Κάποτε την ώρα της προσευχής τον επισκέπτεται η χάρης, αφού ο καλός Θεός απλώνει το φιλάνθρωπο του χέρι σε όσους το ζητούν. Όποιος όμως δεν είναι συνηθισμένος, ασκημένος και γυμνασμένος στις αρετές ή χάνει τη χάρη που του δόθηκε, τα μυαλά του παίρνουν αέρα και πέφτει ή δεν προκόβει και δεν αυξάνει αυτό που έχει. Θα λέγαμε λοιπόν ότι κατοικητήριο και τόπος αναπαύσεως του Αγίου Πνεύματος είναι η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη και η πραότητα, γενικά όλες εν σειρά οι Άγιες Εντολές του Χριστού. Όποιος θέλει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί, ας ενστερνιστεί και ας βιάσει τον εαυτό του να αγαπήσει την πρώτη, και την καρδιά του, όσο και αν αντιδρά, ας την κάνει μαλακή και επιθύμια στο Θεό. Όποιος ξεκίνησε έτσι, ασκώντας βία στον εαυτό του, επιθάσευσε την αντίσταση της ψυχής του και την ανάγκασε να τον υπακούει, κατόπιν προσεύχεται και παρακαλεί σε μια τέτοια κατάσταση ψυχής. Γιατί το χάρισμα της προσευχής που δορίζει το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται στην μετριοφροσύνη και αυξάνεται και θάλει μέσα σε αυτόν που πρώτα άσκησε βία στην ψυχή του και τη συνήθισε να υπακούει στο αγαθό, και στη συνέχεια προσεύχεται και παρακαλεί με αυτόν τον τρόπο. Και αν ζήτησε την ταπεινοφροσύνη μαζί με την αγάπη και την πραότητα, τότε το Πνεύμα του τα χαρίζει και του διδάσκει την αληθινή ταπεινοφροσύνη και την πραγματική αγάπη και πραότητα που ζητούσε από πριν, ασκώντας βία στον εαυτό του. Έτσι προκόβει, ολοκληρώνεται κατά Θεόν και αποδεικνύεται άξιος της Βασιλείας. Ο ταπεινός ποτέ δεν ξεπέφτει, και πού να πέσει αυτός που βάζει τον εαυτό του κάτω από όλους. Ώστε η μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας είναι η μεγάλη πτώση. Αντίθετα, η ταπεινοφροσύνη είναι ύψωση και μεγαλείο αναφέρετο.

τον αληθινά το Θεό. Δεν διάλεξαν να τον υπηρετούν για να κερδίσουν τη βασιλεία, σαν να πρόκειται για κερδοφόρα συναλλαγή, ούτε βέβαια για να αποφύγουν την κόλαση που περιμένει τους αμαρτωλούς. Ο μόνος λόγος είναι ότι αγάπησαν το Θεό και δημιουργό τους και συνειδητοποίησαν τη θέση τους απέναντί του. Οι δούλοι οφείλουν να είναι ευάρεστοι στον Κύριο και πλάστη τους, γι' αυτό και προσπαθούν να αντιμετωπίζουν συνετά όλες τις περιστάσεις. Πολλά μας εμποδίζουν να ευαρεστούμε το Θεό. Όχι μόνο η φτώχεια και η αφάνεια, αλλά ο πλούτος και οι τιμές γίνονται εξίσου πειρασμοί για την ψυχή. Εν μέρη δε και η επίσκεψη της χάριτος και η συνακόλουθη ανάπαυση της ψυχής είναι πολύ εύκολο να γίνουν μεγαλύτερος πειρασμός και εμπόδιο, αν η ψυχή που της έγινε αυτή η τιμή δεν έχει συνέστηση και δεν κάνει χρήση του δώρου με μέτρο και σύνεση. Τότε η κακία, με πρόφαση τη χάρη, χαλαρώνει την εγρήγορση της ψυχής και βρίσκει τρόπο να της φέρει νάρκη και αδιαφορία. Η χάρη του Θεού χρειάζεται μια ψυχή ευλαβή και συνετή που να την τιμήσει και να φέρει καρπούς αντάξιους της. Υπάρχει μάλιστα κίνδυνος, όχι μόνο οι θλίψεις αλλά και οι άνετες συνθήκες ζωής, να λειτουργήσουν σαν πειρασμοί για την ψυχή. Ο Δημιουργός δοκιμάζει τις ψυχές για να αποκαλυφθούν όσες δεν τον αγαπούν από ιδιοτέλεια, αλλά επειδή μόνο αυτός αξίζει την αγάπη και το σεβασμό τους. Όπως δηλαδή τα λυπηρά και κοπιαστικά, οι αρρώστιες, οι ελλείψεις, η αφάνεια και τα αντίθετά τους, ο πλούτος, η δόξα και ο θαυμασμός των ανθρώπων, επιπλέον δε και ο αφανής πόλεμος του πονηρού, κλείνουν το δρόμο για την αιώνια ζωή, για τον αμελή και υπολοιπόμενο κατά την πίστη και ανώριμο χαρακτήρα. Αν τα αντιστρέψεις, θα δεις ότι με τον πιστό και συνετό και γενναίο, μάλλον συνεργάζονται για την κατάκτηση της βασιλείας. Της αγαπώσιν των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθόν, βεβαιώνει ο Παύλος. Από αυτά φαίνεται ότι όλα όσα ο κόσμος θεωρεί εμπόδια, ο αληθινά φιλόθεος άνθρωπος μπορεί να τα νικήσει και να τα ξεπεράσει και να αφαιθεί μόνο στο θείο έρωτα. Μετήληξαν δίχτυα αμαρτωλών, λέει ο θείος προφήτης, αλλά δεν ξέχασα τον νόμο σου. Σημεών του μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένοι και αυτήν την ώρα στην γνώριμη και φιλόξενη συχνότητα παρακολουθείτε την εκπομπή Πάτερ Ονός και Διδαχή. Την εκπομπή που έρχεται κάθε φορά στην τακτική αυτή επικοινωνία που έχει μαζί σας να καταθέσει λόγο πατερικό, λόγο γνήσιο, λόγο ανώθευτο, λόγο πατρικό και στοργικό, λόγο ο οποίος έρχεται να ενθουσιάσει για την συνέχεια του πνευματικού αγώνα του καθενός από εμάς, αντλώντας μέσα από την εμπειρία και από το βίωμα συγχρόνων πατέρων, αλλά και όλων εκείνων των μεγάλων πατέρων που η Εκκλησία μας μέσα στο διάβα του χρόνου μας έχει δώσει πολύτιμο θησαυρό. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών, αγαπητοί ακροατές, που έχουμε ξεκινήσει παρουσιάζοντας την διδασκαλία Ρουμάνων Πατέρων με τη βοήθεια του βιβλίου «Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων», που είναι των εκδόσεων Ορθόδοξο Κυψέλη. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε, όπως είπαμε, όσα έχουν να μας πούνε πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής, πάνω σε θέματα λοιπόν που ο καθένας από εμάς πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει εύλογες, θα λέγαμε έτσι, παρατηρήσεις ή θα ήθελε να συμβουλευτεί τέτοιους ανθρώπους σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε να ακούμε και

να παίρνουμε τα όσα έχουν να μας πούν οι πατέρες αυτοί στο θέμα λοιπόν του διαβόλου, στο θέμα εκείνο που πάρα πολλές φορές γίνεται αιτία να αποκλίνουμε από την πορεία μας, καθώς όπως ξέρουμε, αν ο Θεός έχει, θα λέγαμε, σαν πρώτη προτεραιότητα στον καθένα από εμάς να βρισκόμαστε επί τα ίχνη του, αλλά τόσο θα λέγαμε ο διάβολος προσπαθεί να απομακρύνει την στοχοθεσία του καθενός από εμάς μακριά από την χάρη του Θεού. Λέει λοιπόν ο γέροντας Κλεόπας, όταν το ρωτούν αν ο χριστιανός έχει και κακό άγγελο που τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή και ποιος είναι ο σκοπός του, απαντά λοιπόν ο γέροντας: κάθε χριστιανός έχει από το βάπτισμά του έναν αγαθό άγγελο, ο οποίος στέκεται δεξιά του και το συμβουλεύει σε κάθε ευάρεστο στο Θεό έργο. Αυτός γράφει λεπτομερώς ένα προς ένα όλα τα καλά έργα που κάνει στη ζωή του άνθρωπος και τα οποία θα παρουσιάζει στην ώρα της κρίσεως. Επίσης, από τη βρεφική του ηλικία ακολουθεί το χριστιανό και ένας κακός άγγελος, ο οποίος γράφει και αυτός λεπτομερώς κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του μέχρι την ώρα του θανάτου. Όταν κάνει κάποια αμαρτία ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος άγγελος του φέρνει την αμαρτία στα εναέρια τελώνια για να γραφεί εκεί, ώστε μετά το θάνατό του να τον εμποδίσουν και να τον κατεβάσουν στην άβυσσο της κολάσεως, όπου αναφέρεται αυτό στη ζωή του Αγίου Βασιλείου του Νέου που εορτάζει το Μάρτιο. Ο σκοπός λοιπόν του πονηρού πνεύματος είναι να πειράζει τον άνθρωπο πάντοτε και να τον παρακινεί στην αμαρτία με τη σκέψη, τη φαντασία, τις αισθήσεις, τα λόγια, τα έργα, το σώμα και με την ψυχή. Εάν ο άνθρωπος τον ακούσει, επιθυμήσει την αμαρτία και την επιτελέσει ακόμη, ο διάβολος τότε γράφει κάθε κακό λόγο και έργο που έκανε στη ζωή του και τα οποία θα τον κατηγορήσει μετά θάνατο, εάν βέβαια δεν λύσει τις αμαρτίες με τη μετάνοια όμως και την εξομολόγηση. Ο διάβολος λοιπόν κάνει παιχνίδια στον άνθρωπο. Πρώτα του αρπάζει το ένα δάκτυλο, κατόπιν δεν τον αφήνει μέχρι ότου του αρπάξει και όλο το χέρι. Δηλαδή μας τραβά πρώτα στο μικρότερο αμάρτημα και μετά κυριαρχεί εξ ολοκλήρου επάνω μας. Ο πονηρός παρακολουθεί τι κάνει ο Θεός και κάνει και αυτός το ίδιο. Στέλνει ο Θεός λειτουργούς του στον κόσμο, στέλνει και αυτός. Στέλνει ο Θεός οράματα στους ανθρώπους, στέλνει και αυτός. Κηρύττει ο Θεός αδιακρίτως στην αγάπη προς τους ανθρώπους και σε όλα τα πέρατα, το ίδιο υποκρίνεται πως κάνει και αυτός. Στην πραγματικότητα με τις ενέργειές του αυτές ρίχνει στη χαράδρα τους ανθρώπους με το πλήθος των απατεωνιών και πλανών. Τολμά να κάνει ακόμη και κάτι το φοβερό, να παρουσιάζει φως ή να εμφανίζεται ο ίδιος σαν άγγελος φωτός. Όχι ότι μπορεί ο ίδιος να δημιουργήσει φως ή να σταθεί μέσα στο αληθινό φως, αλλά το φέρει στη φαντασία του ανθρώπου που θέλει να πλανήσει. Και ο πλανημένος άνθρωπος νομίζει ότι αξιώθηκε του θείου φωτός λόγω της μεγάλης αρετής του, χωρίς ακόμη να έχει σταθεροποιηθεί μέσα του η Αγία Ταπείνωση. Παρουσιάζεται ως ψευδό Χριστός, λέγοντας στους ανθρώπους: «Εγώ είμαι ο Χριστός και αυτός ο πονηρός σε στέλνει να κηρύξεις και να κάνεις το τάδε και το τάδε έργο». «Ποιος επιθυμεί να έχει τους εχθρούς του επάνω στο κεφάλι του?», αναρωτιέται ο γέροντας Αρσένιος. «Κανείς φυσικά. Διώξε λοιπόν και εσύ το διάβολο για να έχεις την προστασία του Θεού στη ζωή σου. Κάποιος μπορεί να συνεργάζεται με το διάβολο για το κακό σου και επάνω στα ζώα σου και τότε εσύ μαραζώνεις μαζί με τα ζώα σου. Γιατί συμβαίνουν σε σένα και στη δουλειά σου αυτές οι ατυχίες? Διότι δεν έχεις την προστασία του Θεού και για να μην μπορέσουν να βλάψουν την ψυχή σου τα ακάθαρτα πνεύματα, καθάρισε το σώμα σου με την νηστεία, κάνε αγιασμό. Βάλε ένα σταυρό στην πόρτα σου ή στο στάβλο των ζώων σου και παρακάλεσε τον Θεό να σε προστατεύσει». Τρία όπλα όμως έχουμε εμείς εναντίον του διαβόλου: το όνομα του Κυρίου αλλά και της Παναγίας μας, για το οποίο λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι δεν υπάρχει στον ουρανό και στη γη άλλο ισχυρότερο όπλο παρά μόνο το όνομα του Θεού. Το δεύτερο όπλο κατά του νοητού εχθρού είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτοί που δεν έχουν το σταυρό, με ποιο σημείο θα προστατευτούν από τον διάβολο? Δεν το έχει ματέως στο σημείο αυτό η Εκκλησία μας, η οποία ψάλλει «Κύριε όπλων κατά του διαβόλου των σταυρών σου ημίν δέδοκας». Το τρίτο όπλο προστασίας κατά του διαβόλου είναι η ταπείνωση της ψυχής. Οπότε και την ώρα της ταραχής να λέγεις από τα βάθη της καρδιάς σου: «Για τις αμαρτίες μου υποφέρω αυτά, Κύριε. Λύτρωσέ με από το κακό». Και να επιτρέψεις με ταπεινή καρδιά προς τον Κύριο οποιουσδήποτε κακούς λογισμούς και να έχεις δεχθεί στο νου σου.
Δύο γυναίκες κυριευμένες από το διάβολο ήρθαν στον πατέρα Κλεόπα. Εκείνος λοιπόν τις ευλόγησε και τις είπε: «Μετά από τρία ευχέλια θα θεραπευθείτε». Και έτσι έγινε. Οι δαιμονισμένοι βασανίζονται από το διάβολο χωρίς τη θέλησή τους, κατά παραχώρηση του Θεού για τις αμαρτίες των γονέων τους, εάν είναι παιδιά, ή διότι αυτοί οι ίδιοι έκαναν αμαρτίες φοβερές ενώπιον του Κυρίου. Ο διάβολος τους ταλαιπωρεί μόνο στο σώμα, διότι στην ψυχή τους δεν έχει καμία εξουσία, εφόσον και αυτή η ψυχή δεν κυριαρχείται από πάθη, διότι χειρότερη από το δαιμονισμό είναι η δουλεία της ψυχής στα πάθη. Ο εχμάλωτος στα πάθη άνθρωπος είναι δούλος των παθών του τόσο με το σώμα, όσο και με την ψυχή και μάλιστα με τη θέλησή του, επειδή η αμαρτία είναι καρπός των επιθυμιών του. Όποιος κάνει αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας στην ψυχή και το σώμα, διότι υποτάχθηκε ψυχικά και σωματικά στο διάβολο, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολής, που χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος Παύλος.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας «Πατέρων Γνώση και Διδαχή» πάντοτε από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, και καθώς έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε την διδασκαλία των πατέρων και συγκεκριμένα Ρουμάνων συγχρόνων πατέρων πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής και σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Λίγο πριν ακούσαμε το πώς ο διάβολος πολεμά τον καλό αγωνιστή, τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος θέλει να βρίσκεται πάντοτε προσιλωμένος στην πνευματική εργασία. Να ξέρουμε όμως ότι η ειρήνη του Θεού είναι εκείνη η οποία πάντοτε μας προστατεύει. Αυτό έλεγε ο πατήρ Αρσένιος. Όποιος βλέπει τις αμαρτίες του θα δεχθεί μέσα του την ειρήνη του Θεού. Πολλοί θέλουν να ξέρουν τι γίνεται στις ξένες χώρες, αλλά τι βρίσκεται στην ψυχή τους δεν θέλουν να εξετάσουν. Δεν υπάρχει όμως τίποτα σπουδαιότερο από το να γνωρίζεις την αδυναμία και την αμάθειά σου. Το πρώτο βήμα σοφίας είναι να αναγνωρίσεις τα λάθη σου. Η γνώση του εαυτού μας και των σφαλμάτων μας είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Όποιος γνώρισε τις αμαρτίες του, έφτασε στο μέσον του δρόμου για τη δικαίωσή του. Και ακόμη ανέφερε ο γέρον Παΐσιος, να αισθάνεσαι πάντοτε ότι είσαι στην αγκαλιά της Παναγίας μας και θα δεις ότι θα έχεις μέσα σου βαθιά ειρήνη. Εμείς οι μοναχοί είμαστε σε τέτοια θέση που θα πρέπει να προσευχόμαστε πάντοτε για την ειρήνη όλου του κόσμου. Άφησε τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού και θα έχεις ειρήνη στην καρδιά σου. Όποιος έχει ειρήνη, μιλάμε πραότητα, σοφία και ηρεμία, ενώ αυτός που δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του είναι ταραγμένος με μορφή ανήσυχη και ομιλεί χωρίς να σκέπτεται και συχνά αμαρτάνει και με το λογισμό του. Συνεχίζοντας όμως τη διδασκαλία, αγαπητοί ακροατές, των πατέρων, είναι πολύ σημαντικά τα όσα έχουν να μας πούν για τον επίσκοπο, τον ιερέα, αλλά και για εκείνον ο οποίος μας καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Έλεγε λοιπόν ο Μητροπολίτης Βενιαμίν, αλίμονό μου, πώς τόλμησα εγώ ο Θρασής και φορτώθηκα αυτό το τόσο βαρύ φορτίο του επισκόπου? Άρα γέλαβα κι εγώ καμία αποκάλυψη ώστε να δεχθώ επάνω μου μία ευθύνη τόσο μεγάλη σαν αυτή? Άκουσα κι εγώ όπως ο Μωυσής, έλα και θα σε αποστείλω. Υπολόγισα πρώτα την αναξιότητά μου. Είπα ότι είμαι ισχνός στη φωνή και ευρατή στη γλώσσα λόγω της αθλειότητάς μου και της αμάθειάς μου. Δεν είμαι άξιος, Κύριε, όπως ήταν τότε ο Μωυσής. Προσεύχομαι όπως εκείνος που είπε, σε παρακαλώ, Κύριε, βάλε άλλον που θα είναι άξιος για να τον αποστείλεις. Πολύ βαρύ αξίωμα φορτώθηκα ο άχρηστος. Ξεγελάστηκα, ακολούθησα τις συμβουλές των ανθρώπων και δεν άνοιξα τα νοερά μάτια μου για να δω και να μετρήσω την ελεηνότητά μου. Κάποιο βραδινό βρισκόμασταν στη γραμματεία της Ιεράς Συνόδου που είναι πλησίων της Μονής του Αγίου Ανθίμου, όταν ένα αυτοκίνητο ήρθε βιαστικά και πήρε τον πατέρα Βενέδικτο και πήγε στο Πατριαρχείο, στην αίθουσα των βουλευτών, όπου είχε εκλεγεί με πλειοψηφία επίσκοπος Χωτίνου. Εκείνος ευχαρίστησε τους εκλεκτορές του, οι οποίοι τον χειροκροτούσαν αδιάκοπα. Αλλά η δεύτερη σύνεξη των εκλεκτόρων έμεινε άναυδη μπροστά στην παρέτηση του πατρός Βενεδίκτου, η οποία εγκρίθηκε και από την κυβέρνηση τότε. Ούτε βοηθός επίσκοπος δέχθηκε να γίνει ο πατήρ Βενέδικτος. Για τέτοια προσωπικότητα δεν μπορούσε να μείνει και χωρίς δραστηριότητες στην πρωτεύουσα. Εστάλη λοιπόν καθηγητής εκκλησιαστικής σχολής στη Μονή Νεάμς της Μολδαβίας. Οι πρώοι μαθητές του από τον Νεάμς, μεταξύ των οποίων είχαν μερικοί γίνει επίσκοποι, τον θυμούνται με θαυμασμό και κάυχηση που τον είχαν καθηγητή τους. Έλεγαν επίσης για τον Άγιο Καλίνικο. Ήταν τόσο ελεήμον ώστε όταν δεν είχε να δώσει ελεημοσύνη, έδινε ο ίδιος τα ρούχα της αγιοσύνης του και με δάκρυα παρακαλούσε εμένα τον Ανάξιο να ζητήσω χρήματα από όπου γνωρίζω για να έχει και να δώσει στους αδελφούς του Χριστού. Έτσι ονόμαζε ο Μακάριος τους πτωχούς και αδύνατους. Κάποτε, όταν ο Άγιος έβγαινε από την ακολουθία σε μια εκκλησία της στην Κραϊόβα, ο επίτροπος του έδωσε 6 φλουριά. Μετά από λίγο έρθε στην αυλή του επισκόπου μια γυναίκα και του ζητούσε ελεημοσύνη. Έβγαλε τότε τα φλουριά και τα βάλε στα χέρια της. Μετά από 3 μέρες η ίδια γυναίκα ήρθε πάλι στην πόρτα του Αγίου να ζητήσει ελεημοσύνη. Τότε κάλεσε τον πατέρα Αναστάσιο, τον μαθητή του, και του έδωσε εντολή. Δώσε ελεημοσύνη της γυναίκας που είναι απ' έξω. Άγιε Πάτερ, απάντησε αυτός, αυτή η γυναίκα έλαβε 6 φλουριά όταν εμείς επιστρέφαμε από την εκκλησία. Και ο Πραοσπιμήν του είπε με αυστηρότητα, αλλά και η οσιώτη σου, εάν έφαγες, πήγαινε και σήμερα μην τρώγεις άλλο.
Ήταν και αυτή χρεωμένη σε κάποιους, γι' αυτό ζητάει πάλι. Πήγαινε εσύ και της δίνω εγώ ελεημοσύνη. Από τη στιγμή εκείνη στο τέλος της ζωής του Αγίου Καλλινίκου δεν τόλμησε πλέον ο μαθητής να του κάνει καμία παρατήρηση όσον αφορά τις ελεημοσύνες του. Το μεγαλύτερο αγαθό έργο του Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου, το οποίο τον είχε καταστήσει γνωστό και αγαπητό σε όλους, ήταν η ελεημοσύνη του. Το μεγάλο του έργο της χριστιανικής ευσπλαχνίας είχε την πόρτα και τα χέρια ανοιχτά για ελεημοσύνη. Εκτός από τους ζητιάνους στις πόλεις, βοηθούσε ιδιαίτερα στους φτωχούς μαθητές και σπουδαστές. Κάθε χρόνο έντυνε 10 μαθητές και φοιτητές και τους διέτρεφε δωρεάν στο μαγειρίο της Μητροπόλεως. Άλλοι 100 από αυτούς έβαιναν χρήματα για βιβλία και δίδακτρα. Το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι υπηρέτες του καθεδρικού ναού, όπως ο μοναχός Ιλαρίων Ράδος, ο αρχιδιάκονος Βαρλάμ Αργυρέσκου, ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος και άλλοι. Έλεγε ένας από τους μαθητές του: «Η ελεήμων μορφή του πτωχού Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου έγινε παροιμιώδη στη Μολδαβία και σε όλη τη χώρα. Καθημερινά έρχονταν δεκάδες ζητιάνοι για να πάρουν ελεημοσύνη από τα χέρια του. Στην αρχή κατέβαινε μόνος του από το κελί του κάτω στα σκαλιά που περίμεναν μέχρι 100 πτωχοί. Τους ανακούφιζε με τα λόγια του, τους ευλογούσε και τους μοίραζε χρήματα. Ουδέποτε έδινε στους πτωχούς λιγότερα από την αγορά ενός ψωμιού χρήματα για ένα ψωμί. Αυτή ήταν η αρχή του. Εάν τελείωναν τα ψηλά χρήματα, έψαχνε στην τσέπη του για τα μεγάλα, τα χάρτινα θα λέγαμε, και όλους τους ανέπαυε. Κατόπιν ανέβαινε στο κελί του για προσευχή και ανάγνωση. Όταν γέρασε και αδυνάτησε, δεν κατέβαινε πλέον, αλλά έριχνε τις ελεημοσύνες του από τον μπαλκόνι πλέον του σπιτιού του σε όλους εκείνους.

Πατρινός και δέχει αγαπητοί ακροτές πάντα από το ραδιόφωνο και την φιλόξενη συχνότητα του σταθμού μας. Συνεχίζουμε την σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει έχοντας τη βοήθεια πάντα του βιβλίου των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη Γεροντικού Ρουμάνων Πατέρων. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την διδασκαλία εμπειρων νέων γερόντων, ανθρώπων που μας ευδόκησε η χάρη του Θεού και εμείς μέσα στην δική μας, θα λέγαμε, ιστορική πραγματικότητα να τους έχουμε μπροστά μας, να τους γνωρίσουμε και να έχουμε όντως την ευλογία αυτής της όμορφης εμπειρίας. Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για την διδασκαλία των πατέρων αυτών γύρω από τις μορφή και τις μορφές επισκόπων, του ιερέα και του πνευματικού καθοδηγητή. Συνεχίζουμε λοιπόν από τις εμπειρίες των πατέρων. Η τραπεζαρία δίπλα στο μαγειρίο του Μητροπολίτη Ιωσήφ ήταν πραγματικά φοιτητικό εστιατόριο. Στο τέλος του χρόνου καθένας ήταν υποχρεωμένος να του παρουσιάσει τη σχολική του επίδοση. Αυτούς που αρίστευαν στις σπουδές τους έστελνε στο Γέροντα Αλέξανδρο να τους αγοράσει από μια καλή στολή ρούχα και βιβλία ως επάξιο βραβείο. Ενώ για αυτούς που έμειναν μεταξύ τα στέια έδινε εντολή στον οικονόμο να τους βάλει ένα ψωμί στο σακίδιο και να τους στείλει στα σπίτια τους. Κάποτε λοιπόν ήρθε στη Μητρόπολη ένας σπουδαστής και του είπε: «Είμαστε τρεις φοιτητές από τη χώρα και μένουμε όλοι με ενίκιο σε ένα μικρό δωμάτιο με ένα μόνο κρεβάτι. Αναγκαζόμαστε να κοιμούμαστε ο καθένας με τη σειρά. Τώρα δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τα δίδακτρα και το σπίτι νοικοκύρη. Σας παρακαλούμε, δώστε μας μια μικρή βοήθεια». Ο Μητροπολίτης, αφού τους έδωσε να φάνε, απέστειλε το διάκο του Βαρλάμ να δει ποια είναι η αλήθεια. Κατόπιν τον έστειλε πάλι με χρήματα αρκετά για ένα χρόνο. «Να», είπε ο διάκονος, «σας έστειλε ο Μητροπολίτης Ιωσήφ από 300 λέει στον καθένα σας για να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας». Μια άλλη φορά ήρθε σε αυτόν μια γυναίκα από τη χώρα κλαίγοντας. «Γιατί κλαίς?», τη ρώτησε. «Μου ψώφισε η Αγελάδα και έχω 7 παιδιά», απάντησε εκείνη. Και αμέσως της έδωσε χρήματα για να αγοράσει άλλη. Έλεγαν ακόμα οι ιερείς του καθεδρικού ναού ότι μερικές φορές ο Μητροπολίτης Ιωσήφ έδινε όλα τα χρήματα και δεν είχε μετά τι να δώσει στους φτωχούς. Τότε δανειζόταν χρήματα από τον πνευματικό του, τον αρχιμανδρίτη Ιερόθεο, και τους ανακούφιζε όλους. Το τέλος του μήνα, όταν έπαιρνε το μισθό του, πρώτα εξοφλούσε τα χρέη του και κατόπιν ελεούσε αυτούς που έρχονταν και τους ζητούσαν βοήθεια. Μια μέρα λοιπόν ήρθε σε αυτόν ένας άνθρωπος με κλάματα για να εξομολογηθεί. «Γιατί κλαις, παιδί μου?», τον ρώτησε ο Μητροπολίτης. «Τι αμαρτία έχεις κάνει?». «Σεβασμιότατε, λειτουργούσα σαν ιερεύς χωρίς να είμαι ιερεύς. Βάπτιζα, εξομολογούσα, κίδευα, τέλουσα τη Θεία Λειτουργία, κοινωνούσα τους ανθρώπους. Έχω κάνει τη βαρύτερη αμαρτία. Πιστεύω πως δεν με συγχωρεί πλέον ο Θεός. Θα χάσω την ψυχή μου». Αφού τον εξομολόγησε ο Μητροπολίτης, σκέφτηκε λίγο και κατόπιν του είπε: «Ετοιμάσου και έλα την Κυριακή να σε χειροτονήσει ο διάκονο και μετά ιερέα». Έτσι αποφάσισε να σώσει ο καλός ποιμήν μια ψυχή από το θάνατο. Επιπλέον, ο καλός χριστιανικός λαός, τον οποίο είχε τελέσει τα μυστήρια, δεν θα έκανε καμία τρέλα από ό,τι στεναχώριε και το θυμό του. Αυτός ο αξιοσέβαστος Μητροπολίτης ήταν πολύ πτωχός και πενιχρός στην ενδυμασία, διότι δεν του έφαναν τα χρήματα για ενδύματα. Σαν ήταν μερικοί από τους υπουργούς ότι φορούσε παλαιά ράσα, του έστελναν αντί για το μισθό μια ολόκληρη καινούργια μοναχική στολή. Αλλά ο Μητροπολίτης που αγαπούσε την πτωχία του Χριστού πούλησε τη στολή και μοίρασε τα χρήματα πάλι στους πτωχούς. Κάποτε ο Μητροπολίτης πήγαινε στη Σύνοδο. Στο τρένο τον συναντά ένας ιερέας, ο οποίος όταν τον είδε απλά ντυμένο τον ρώτησε: «Πού πηγαίνεις, πάτερ?». «Πηγαίνω κι εγώ εκεί, πιο πέρα». Όταν κόντευε να κατέβει ο Μητροπολίτης, πήρε τα ράστα του, το καλυμάφι, το εγκόλπιο και τη ράβδο του και ετοιμαζόταν να κατεβεί. Σαν κατάλαβε ο ιερέας ότι είναι αρχιερέας και ότι έρχονταν άλλοι επίσκοποι να τον υποδεχθούν, από την τροπή του έγινε άφαντος. Όταν ακόμη ο πατήρ Αρσένιος ευρίσκεται στην ωραία πύλη, ένας ψάλτης που στεκόταν δίπλα του εξεπλάγει κάποια στιγμή και του φώναξε: «Αλίμονό σου, πάτερ!». Ο πατήρ τον σταμάτησε λέγοντάς του: «Τι είναι?». «Πάτερ, είσαι περικυκλωμένος από φωτιά». Ήταν το πνεύμα το Άγιο εν είδη πυρήνων γλωσσών και του είπε κατόπιν ο πατήρ: «Κι εγώ αισθανόμουν ότι βρισκόμουν μέσα σε φλόγες».
Η αμαρτία πρέπει να εξαφανιστεί, πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση από το Θεό και τη βοήθειά Του για να διώξουμε την αμαρτία από πάνω μας. Οι ιερείς είναι οι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, οι οποίοι λύνουν τους συνανθρώπους τους από αυτή τη δύσκολη περίσταση και τους συγχωρούν καθηκόντως. Γι' αυτό ο Αιωσφόρος εγείρεται εναντίον τους με όλες τις τεράστιες εχθρικές του δυνάμεις. Αλλά αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της αμαρτυρίας αυτών, και ούκοι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Προδίδησαν δηλαδή το μαρτυρικό θάνατο παρά να σώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους, συνθηκολογώντας με τις ανηλαίτες δυνάμεις του Αιωσφόρου. Γι' αυτό έχει δίκιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να λέγει ότι περισσότερες φουρτούνες κλονίζουν την ψυχή του ιερέα παρά τα κύματα τα οποία χτυπούν τη θάλασσα. Η λειτουργία του Θεού είναι και αυτή στο μέτρο του δυνατού ένα αναμένο θυσιαστήριο για τη σωτηρία του κόσμου. Και τέλος, έρχονταν πολλοί φοιτητές της θεολογικής σχολής οι οποίοι και ρωτούσαν τον πατέρα Αρσένιο. Πάντα ο κόσμος είναι πολύ αδύνατος στην πίστη και εάν εμείς γίνουμε ιερείς θα μας ζητούν επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού. Πώς εμείς μπορούμε να τους δίνουμε καλές και σαφείς αποδείξεις? Και ο πατήρ Αρσένιος τους απαντούσε: καλύτερες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού πρέπει να είναι η ζωή μας, έτσι όπως το αποδείκνυαν οι Άγιοι Πατέρες και μας λέγει και ο Απόστολος Πέτρος: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι, και ότι εγώ είμαι Κύριος, ο αναγαγών ημάς εκ γης Αιγύπτου είναι ημών Θεός, και έσεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι εγώ Κύριος, διαβάζουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ανανεώνουμε και πάλι την ραδιοφωνική μας δυνατότητα να είμαστε πάλι μαζί στην προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 2 του μηνός Μαΐου, με αγάπη και ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων μας που η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, η μνήμη της ανακομιδής του λειψάνου του εναγίης πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ορθοδοξίας φυτεύσα στα δόγματα, κακοδοξίας ακάνθας εξέτεμες και των της πίστεως σπόρων επλήθυνας, τη επομβρία του πνεύματος όσιε, δύο εφημούμεν την μνήμην σου, Αθανασίου την πανέορτον μνήμην, εν οδές η πιστή ανεφημίσομεν σήμερον, ούτως γάρ άριον των πλάνων και ευνόμιον άμα συν σαβελίο, της της αληθείας κατέβαλε δόγμαση, πυρή του αιωνίου παραδούς αυτούς, κατακαίεσθε, ως βλασφημίσαντας άδικα, κατά της του Σωτήρος Σαρκώσεως, ειν πάντες προφήτε προκατήγγυλαν, δύο εφημούμεν την μνήμην αυτού.

Αθανάσιε, πού κομίζει? Μη πάλιν και νεκρόν εξόριστον εκπέμπους είσαι, δευτερή νέκης Αθανασίου εξέδη τύμβου. Αθανάσιε, για πού μετακομίζεσαι? Μήπως πάλι, αν και νεκρός τώρα, σε στέλνουν στην εξορία? Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, 295-373 μετά Χριστόν, έζησε στην γη βίο αγγελικό. Τους αγώνες και τους άθλους του για την ορθόδοξη πίστη, τις αντιρρήσεις του κατά των αιρετικών, τις συχνές και άδικες εξορίες, καθώς και τις ασύστολες και ψευδέστατες συγκοφαντίες που υπέμεινε, τα εκθέτουν διεξοδικότερα άλλα γραπτά κείμενα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επειδή δεν είναι δυνατόν να σημειωθούν εδώ τα τόσα πολλά που έχουν λεχθεί από πολλούς για τον Άγιο Αθανάσιο, θα υποθούν προς υπόμνηση σε συντομία λίγα από αυτά. Ο Αθανάσιος, ο επώνυμος της Αθανασίας, είχε πατρίδα την Αίγυπτο και γεννήθηκε από γονείς πολύ πλούσιους και σε υλικά αγαθά και στην αρετή, από τους οποίους και έλαβε την κατά Χριστόν ανατροφή. Όντας ακόμα μικρό παιδί, πήγε κάποτε μαζί με άλλα παιδιά σε κάποια παραλία και έπαιζαν το ακόλουθο παιγνίδι. Άλλα από τα παιδιά έκαναν τους ιερείς και άλλα τους διακόνους, τον δε Αθανάσιο τον χειροτώνησαν αρχιερέα. Οδήγησαν μάλιστα προς αυτόν μερικά παιδάκια που δεν είχαν καθαριστεί ακόμα με το Άγιο Βάπτισμα και τα βάπτισε στο νερό της θάλασσας. Βλέποντας αυτό το γεγονός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται εκεί κοντά, ένιωσε μεγάλη έκπληξη από την ενέργεια αυτή του Αθανασίου και ύστερα από φωτισμό του Αγίου Πνεύματος θεώρησε τα πραχθέντα τύπο και προμηνύματα της μελλοντικής πραγματικής χειροτονίας του Αγίου. Έτσι λοιπόν ο Πατριάρχης τα παιδιά δεν τα βάπτισε πάλι. Τέλεσε μόνο το μυστήριο του χρίσματος, τον Αθανάσιο τον παρέδωσε σε ένα δάσκαλο για να τον διδάξει τα ιερά γράμματα. Έπειτα όταν ο Άγιος έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, ο Πατριάρχης Αλέξανδρος τον χειροτώνησε διάκονο και τον πήρε μαζί του σαν συνεργάτη του στην πρώτη οικουμενική σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας, όπου και αποκήρυξαν εκείνους που ασπάζονταν τις κακοδοξίες του Αρίου. Μετά από αυτά δεν πέρασε πολύ καιρός και ο Πατριάρχης Αλέξανδρος εξεδίμησε προς Κύριον το 328 μετά Χριστόν. Τότε ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρίας ο Αθανάσιος. Όμως οι περί των επίσκοπων Ευσέβιο δεν μπορούσαν να υποφέρουν την ανάδειξη του Αθανασίου σε Πατριάρχη και με δολερούς λόγους έπεισαν τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, να τον εκδιώξει από τον πατριαρχικό θρόνο. Έτσι ο Άγιος Αθανάσιος εξορίστηκε στη Γαλλία. Ο Κωνσταντίνος όμως μετά την εξορία του Αγίου Αθανασίου στη Γαλλία εξεδίμησε προς Κύριον το 337 μετά Χριστόν. Ο Αθανάσιος από την Γαλλία πήγε στη Ρώμη και συζήτησε την υπόθεσή του με τον γιο και διάδοχο του μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντίο, ο οποίος βρισκόταν τότε στην πόλη αυτή. Μετά την συζήτηση ο Κωνσταντίος εφοδίασε τον Αθανάσιο με σχετική έγγραφη απόφασή του και έτσι ο Άγιος επανήλθε στον πατριαρχικό του θρόνο. Το γεγονός αυτό, αφού περιήλθε σε γνώση του Ευσεβίου και των ομοφρόνων του, τους εξόργησε πάρα πολύ και δεν τους άφηνε να ησυχάσουν. Για τούτο έπλασαν διάφορες πρωτοφανείς και ανήκουστες συκοφαντίες εις βάρος του Αγίου και έπεισαν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίο να συγκαλέσει σύνοδο επισκόπων στην Τύρο,
335 μετά Χριστόν, για να κριθεί επ' αυτήν ο Αθανάσιος. Η εις βάρος του μεγάλου Αθανασίου συκοφαντίες ήταν πολλές. Εδώ όμως θα μνημονευθεί μία μόνο η εξής. Η εχθρή του Αγίου, δηλαδή η οπαδή της αριανικής κακοδοξίας, έκοψαν το χέρι ενός νεκρού, το ταρίχευσαν και αφού το τοποθέτησαν σε μια θήκη, το προσκόμισαν στη σύνοδο λέγοντας ότι ήταν του Αρσενίου και ότι τον Αρσένιον αυτό τον φώνευσε ο Αθανάσιος με μαγικό τρόπο. Κατά θεία όμως πρόνοια εκείνες τις μέρες, ο Αρσένιος, τον οποίον οι Αριανοί έκρυβαν από τον φόβο τους, μήπως καταπέσει εις βάρος του Αθανασίου κατηγορία και εξευθελιστούν, κατέφυγε στην Τύρο. Τούτο το πληροφορήθηκε ο Άγιος και αφού πήγε και τον συνάντησε και συνεννοήθηκε μαζί του, τον σκέπασε με ένα κάλυμα και τον έμπασε στη σύνοδο την ημέρα που κρινόταν η υπόθεσή του. Μετά την ενέργεια του αυτή ρώτησε τους παρευρισκομένους αν υπάρχουν κάποιοι από αυτούς που γνώριζαν τον Αρσένιο. Στην ερώτησή του απάντησαν πολλοί ότι τον γνώριζαν. Τότε ο Άγιος τράβηξε το κάλυμα από τον Αρσένιο και τους ρώτησε αν είναι αυτός που τώρα βλέπουν ολοζώντανο μπροστά στα μάτια τους. Εκείνοι απάντησαν ότι αυτός είναι. Τότε ο Άγιος, αφού έδειξε το δεξιό και το αριστερό χέρι του Αρσενίου, είπε «Να το δεξιό, να και το αριστερό χέρι, τα οποία λάβαμε από τον Δημιουργό των όλων, οι καταγόμενοι από τον Αδάμ άνθρωποι. Επομένως, τρίτο χέρι του Αρσενίου ας μην ζητάει κανένας». Οι Αριανοί μετά την αποκάλυψη της συκοφαντίας του εις βάρος του μεγάλου Αθανασίου κατεξευτελίστηκαν και αφού βγήκαν έξω από τη σύνοδο ξεσήκωσαν τον όχλον κατά του Αγίου. Για το λόγον αυτόν ο Μέγας Αθανάσιος βγήκε κρυφά έξω από την πόλη και αφού κατέβηκε σε ένα πηγάδι ολοσκότεινο και εντελώς άνυδρον κρυβόταν εκεί για χρόνια. Στην κατάλληλη ευκαιρία έφυγε στη Δύση όπου είχε την εξουσία ο Κόνστας, ο αδελφός του Κωνσταντίου. Εκεί συνάντησε τον Κώσταντα και τον Πάπα Ιούλιο, στους οποίους και διεκτραγώδησε όλα εκείνα που του είχαν συμβεί. Εκείνοι τότε τον εφοδίασαν με συστατικά γράμματα και τον έστειλα στην Αλεξάνδρεια. Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος και έδωσε εντολή σε ένα άρχοντα ονόματι Συριανό να πάει στην Αλεξάνδρεια και αφού φωνεύσει τον Αθανάσιο να εγκαταστήσει στον πατριαρχικό θρόνο κάποιο Γρηγόριο. Ο Αθανάσιος όμως κατόρθωσε να διαφύγει από τα χέρια του επίδοξου δολοφόνου και κατέφυγε στη Ρώμη στον Κώσταντα. Εκείνος τότε έστειλε γράμμα στον αδελφό του Κωνσταντίο στην Κωνσταντινούπολη και του ζητούσε να αποκαταστήσει αμέσως τον Αθανάσιο στον πατριαρχικό του θρόνο στην Αλεξάνδρεια, απειλώντας τον μάλιστα ότι αν δεν πράξει αυτό που του ζητούσε θα τον αποκαταστήσει ο ίδιος με τα όπλα του. Ο Κωνσταντίος φοβήθηκε από την απειλή και αποκατέστησε τον Άγιο Αθανάσιο στην εκκλησία των Αλεξανδρέων. Μετά όμως από λίγο χρόνο, χρονικό διάστημα, ο Κόνστας απεβίωσε. Τότε λοιπόν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος έστειλε ανθρώπους του να συλλάβουν τον Μέγα Αθανάσιο. Έμαθε όμως τα σχέδια αυτά ο Άγιος προτού να πραγματοποιηθούν και αφού βγήκε κρυφά από το Πατριαρχείο κατέφυγε στην οικία μιας γυναίκας η οποία σεμνινόταν για την παρθενία της και τις άλλες αρετές της. Η γυναίκα δε αυτή αφού έμαθε την αιτία για την οποία ο Άγιος κατέφυγε στο σπίτι της, τον δέχθηκε με τα χαράς και τον διακονούσε προσφέροντάς του κάθε υπηρεσία. Ο Άγιος κρυβόταν στο σπίτι της φιλόθεης αυτής γυναίκας επί 6 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι που πέθανε ο Κωνσταντίος και ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Ιουλιανός 361 μετά Χριστόν. Αμέσως λοιπόν τότε ο Αθανάσιος βγήκε τα μεσάνυχτα από το φιλόξενο σπίτι και βρέθηκε στο μέσο της εκκλησίας.
το πόσο βέβαια χάρηκαν οι Αλεξανδρινοί μόλις είδαν τον Άγιο και πως έτρεχαν προς Αυτόν χειροκροτώντας και ευχαριστώντας τον Θεό, δεν είναι του παρόντος να λεχθεί. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός όλες τις άλλες υποθέσεις τις θεώρησε δευτερεύουσες. Τούτο μόνο θεώρησε περισσότερο άξιο φροντίδας το να εκδιώξει από τον πατριαρχικό θρόνο τον Άγιο και να του αφαιρέσει τη ζωή. Έστειλε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια ανθρώπους δικούς του με την εντολή να φωνεύσουν τον Αθανάσιο. Εκείνος όμως και πάλι έμεινε ασύλληπτος και άπιαστος. Πράγματι έφυγε νύχτα από το Πατριαρχείο και κατέβηκε στον Νείλο ποταμό, όπου και επιβιβάστηκε σε πλοίο και απέπλευσε προς την Θηβαΐδα. Οι διώκτες όμως τον ακολούθησαν κατά πόδας, αλλά εκείνος μόλις τον πλησίασαν κατόρθωσε να τους παραπλανήσει και να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια. Εκεί παρέμεινε κρυμμένος ενόσο ο Ιουλιανός βρισκόταν στη ζωή. Μετά τον θάνατο του Ιουλιανού ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως ο Ιωβιανός 363 μετά Χριστόν, αλλά και αυτός πέθανε πολύ γρήγορα και τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο Ουάλης 364, του οποίου ο αδελφός του ο Ουαλεντιανός έγινε αυτοκράτορας στη Δύση. Ο Ουάλης λοιπόν, ο οποίος ασπάστηκε τις θολερές κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Αρίου, βασάνισε με μοίρια βασανιστήρια όλους εκείνους που έμεναν σταθεροί και ακλόνητοι στα ορθόδοξα δόγματα. Ιδιαίτερα δε για τον Μέγα Αθανάσιο κατέβαλε κάθε προσπάθεια να το συλλάβει. Ενώ λοιπόν ο Άγιος επρόκειτο να συλληφθεί, κατέφυγε και κρύφτηκε μέσα σε ένα προγονικό τάφο και έτσι κατόρθωσε να διασωθεί από τα χέρια των φωνιάδων. Ο Ουάλης δε, επειδή πληροφορήθηκε ότι ο λαός της Αλεξάνδρειας είχε αγανακτήσει εναντίον του εξαιτίας του διωγμού του εις βάρος του Αγίου Αθανασίου, παρά την θέλησή του άφησε τον αθλητή να έχει την προστασία της Εκκλησίας, να ασκεί δηλαδή ελεύθερα τα πατριαρχικά του καθήκοντα. Και έτσι ο Μέγας Αθανάσιος, ύστερα από πολλούς άθελους, μακρόχρονες εξορίες και ποικίλους διωγμούς που επί 42 ολόκληρα χρόνια υπέμεινε, τελείωσε τον επίγειο βίο του σε ενεγύρα καλό και εξεδίμησε προς Κύριον.

Σε σχόλιο του Συναξαρίου του Μηναίου υποστηρίζεται από πολλούς ότι στις 2 Μαΐου έλαβε χώρα η κοίμηση του Αγίου και επομένως θα έπρεπε η κύρια μνήμη του να εορτάζεται κατά την ημερομηνία αυτή και όχι στις 18 Ιανουαρίου. Ο Αθανάσιος ανήκει στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας για την πλουσιότατη συγγραφική του δράση, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, την θερμουργό αγάπη του προς την Εκκλησία και την υπέροχη προσωπικότητά του. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός είχε γράψει μεταξύ των άλλων για τον Μέγα Αθανάσιο: «Ο βίος του κατέστη υπόδειγμα επισκόπου και η διδασκαλία του νόμος ορθοδοξίας, καθώς ο νομέν βίος του ήταν καθοδηγός της διδασκαλίας του, η δε διδασκαλία του ήταν επισφράγηση του βίου του». Από τα 46 χρόνια της αρχιεροσύνης του, ο Άγιος περισσότερα από τα 16 τα πέρασε στην εξορία και παρά τις εξορίες, τους διωγμούς και τις περιπέτειες της ζωής του, βρήκε τον χρόνο και έγραψε σπουδαιότατα συγγράμματα: «Λόγος κατά Ελλήνων», κατά ειδωλολατρών δηλαδή, «Λόγος περί της ενανθρωπίσεως του Λόγου», «Λόγος κατά Αριανών 3», «Απολογία εναντίον των Αριανών», επίσης επιστολές, ερμηνευτικά και συγγράμματα πρακτικού και ασκητικού περιεχομένου.

κατά την γνώμη του Θεοδωρήτου Επισκόπου Κύρου 395 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας ο Μέγας Κωνσταντίνος εξαπατήθηκε από τους περί των Αριανόφρονα επίσκοπο Νικομιδίας Ευσέβιο και αναγκάστηκε και εξόρισε τον Μέγα Αθανάσιο.

Μερικοί υποστηρίζουν ότι η γυναίκα η οποία φιλοξένησε για 6 χρόνια στο σπίτι της τον Μέγα Θανάσιο ήταν η Αγία Συγκλητική, της οποίας τον βίο συνέγραψε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικίαν 78 ετών.

στήλος γέγονας ορθοδοξίας, θείς δόγμα συνυποστηρίζων την εκκλησίαν ιεράρχα Αθανάσιε, το γαρπατρί των ιών ομοούσιων ανακηρύξας κατήσχυνας άριον πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Πάλιν ημίν ο χρυσορώας νήλος και της Αθανασίας επώνυμος, δια της αιτησίου μνήμης επιδημών, τες καλές αναβάσεις η πλημμυρή, τα χρυσόρυθρα της Αθανασίας χεύματα και τροφής αμβροσίας καρποδοτών, δια της υψηλής θεογορίας, τριάδος αδιέρετων κράτος εκδιδάσκει προσκυνήν, και πελαγίζουν τα θεία διδάγματα των πιστών κατάρδιτας διανοίας και πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών.

2 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας.

διωγμούς εκαρτέρισας και κινδύνους υπέμεινας θεωρήμων όσοι αθανάσιε, έως την πλάνην εξόρισας αρίου την άθεον και την ποιήμνην της αυτού ασεβίας διέσωσας ομοούσιον το πατρί δογματίσας τον Ιόντε και το πνεύμα ορθοδόξος ιερουργέ ιερότατε.

χέριστον αρετών ο κανόν, ο υπερπίστεως αθλήσας στερότατα, και λύσας την του αρίου κακοδοξίαν νευρές των σεπτών σου λόγων Αθανάσιε, ταρανός εκδιδάσκων μιας θεότητος δύναμην οριζωμένην, εν τρισήν υποστάσεση παρισάπαντα νοητά και φαινόμενα, μόνην διαγαθότητα παρήχθη προσγένεσιν και σαφηνίζον της Θείας Δημιουργίας τα δασίλ τα δίσληπτα, Χριστόν καταπέμψε τες ψυχές ημών δισόπη το μέγα έλεος.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 2 του Μάη, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και ζωής της συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Ζωής στερή πυρ έσπερον ζωήν άμα, ζωήν ποθούντα στην ανέσπερον μόνην. Το πυρ στερεί την ζωή του έσπερου και της ζωής που ποθούσαν μόνο την ανέσπερη, δηλαδή την ατελεύτητη ζωή. Ζέοντας άρτους συγγόνους δεχοδίου, δέχου δύο, άρτη κλειβάνου σώτερ εκβεβλημένους. Δέξου σώτερ σαν ζεστούς αχνίζοντες άρτους τους δύο αδελφούς που μόλις βγήκαν από τον κλίβανο.

Άγιοι αυτοί, ο Έσπερος, η Ζωή και τα παιδιά τους Κυριάκος και Θεόδουλος έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Ανδριανού, τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα. Κατάγονταν από την Παμφιλία και ανήκαν σαν δούλοι στον κάταλο τον Ρωμαίο και την γυναίκα του Τετραδία. Αυτοί λοιπόν δεν επέτρεπαν στην οικογένεια να προσεύχεται και να ψάλει. Πολλές φορές μάλιστα τους έδιναν διαταγές για έργα που δεν επέτρεπε ο νόμος του Ευαγγελίου. Όταν κάποτε η σύζυγος του κυρίου τους, Τετραδία, έκανε γιο, ο κάταλος θέλησε να γιορτάσουν το γεγονός όλοι οι δούλοι του. Διέδαξε λοιπόν σε κοινό τραπέζι να γευθούν όλοι από τα άφθονα, ειδωλόθητα και το κρασί. Ο Έσπερος μαζί με τη Ζωή και τα παιδιά τους, Κυριακό και Θεόδουλο, περιορίστηκαν σε ξηροφαγία. Ο κάταλος που πρόσεξε την στάση τους διέταξε να φάνε δια της βίας, αλλά η Αγία οικογένεια αρνήθηκε και δήλωσαν ότι λυπούνται που αυτή τη φορά δεν θα υπακούσουν στον Κύριό τους. Εξοργισμένος τότε ο κάταλος άναψε μεγάλο κλίβανο και αφού τον πύρωσε καλά έριξε και τους τέσσερις μάρτυρες μέσα. Όταν όμως το πρωί άνοιξαν τον κλίβανον, ήταν με νεκροί και οι τέσσερις, αλλά χωρίς τα λείψανά τους να καούν. Ο θάνατος τους βρήκε μέσα σε εγκάρδια δέηση

σήμερα ακόμα και η μνήμη του Οσίου Ιορδάνους, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Ιορδάνης απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Σάβα, επισκόπου Δαφνουσίας. Η μνήμη του Οσίου αυτού αγνοείται στο συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου και τα έντυπα μηνέα. Αναφέρεται σε άλλο συναξαριστή, αλλά χωρίς βιογραφικό σημείωμα. Στον Αλαβριωτικό κώδικα 1.70 βρίσκεται το εξής υπόμνημα: «Ούτως δια την ενάρετον αυτού πολιτείαν την κατά Θεόν ειν εκβρέφους ενεδείξατο εν πάση ευλαβία και σεμνότητη και φόβο Θεού, και δια την προσούσαν αυτό αρετήν επίσκοπος Δαφνουσίας ψήφο συνοδική καθίσταται και τους ίεκας του θρόνου αναλαβών πάντας εξεπαίδευσεν εμένην τη αληθινή και ευλαβή πίστη και πολλούς από των ειδωλολατρών επέστρεψε και ευάπτησε. Και ούτω καλός και θεοφιλός βιώσας προς Κύριον εξεδίμησεν ον εκβρέφους επόθησε».

την άχραντον ανυμνούμεν μητέραν, την μετατόκον παρθένων, την χωρίσασαν γαστρή, τον αχώρητον παντή, τον συναίδιον το πατρί και το πνεύματι λόγων. Υμνούμεν σε Παρθένε Θεοτό και Αγνή, χερουβικόν όχημα, εξής Θεός ετέχθη, σύ γαρμόνι γέγονας, πηγή αυθαρσίας, πηγάζουσα πάση ζωήν, αφείς αριόμενη, η άματα λαμβάνομεν.

ή των θεών εν μήτρα σου δεξαμένη και τεκούσα τούτον σε σαρκωμένον και ανθρώπους της φθοράς απαλλάξαντα Θεοτόκε, οικέτευε, σωθήνε ημάς.

2 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της αθλήσεως των Αγίων.

Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής της συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου, τη αυτή ημέρα η μνήμη του Οσίου Ιορδάνους του Θαυματουργού, τη αυτή ημέρα η μνήμη του Οσίου Σάβα Επισκόπου Δαφνουσίας.

Τες των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, με την χάρη του Θεού, μέσα στην αστάσιμη ατμόσφαιρα, επικοινωνούμε και πάλι μέσω αυτής της εκπομπής των Ορθοδόξων Χριστιανικών Μηνυμάτων. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα θαυμάσιο κείμενο που είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 9, στίχοι 32 έως 42. Είναι ο Απόστολος της Κυριακής του Παραλίτου. Η Αγία μας Εκκλησία έχει αφιερώσει την Κυριακή εις τα άτομα εκείνα τα οποία βρίσκονται εις την παραλυσία. Δια δύο λόγους. Πρώτον, διότι τα άτομα αυτά, αν και είναι στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής και αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τα άτομα αυτά, θέλει να μας πει η Αγία μας Εκκλησία ότι είναι ψυχές αθάνατες που έχουν προορισμό να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών και μέσα από τη δοκιμασία και τον πόνο της παραλυσίας να πλησιάσουν τον Κύριο που είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων και να βρουν παρηγοριά, ανακούφιση και σωτηρία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να μελετήσουμε αυτό το θαυμάσιο κείμενο, αλλά πρέπει να σας πω και το δεύτερο λόγο για τον οποίο η Αγία μας Εκκλησία εκανόνισε ώστε να αναγεννώσκεται αυτή η περικοπή. Ήδη κάτι είπα, θα συμπληρώσω. Είναι ότι ο Χριστός μας απαλλάσσει από παντός είδος παραλυσία, ψυχική και σωματική. Ας δούμε όμως, ή μάλλον να σας ακούσουμε με πολύ προσοχή την αποστολική περικοπή της Κυριακής του Παραλίτου και εν συνεχεία θα την ερμηνεύσουμε και θα προσπαθήσουμε να διδαχθούμε από αυτήν.
1: Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε.
2: Πρόσχομεν.
1: Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας.
2: Σοφία.
1: Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
2: Πρόσχομεν.
1: Εν τες ημέρες εκείνες εγένε το Πέτρον διερχόμενον δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδαν. Έβρεδε εκεί άνθρωπον τεινά ενέαν ονόματι εξετών οκτώ κατακείμενων επικραβάτων ως ειν παραλελειμένος. Και είπεν αυτό ο Πέτρος ενέα ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Και ευθέως ανέστη και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες Λίδαν και τον Σαρώνα ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων εν ιόπι δε τη συνμαθήτρια ονόματι Ταβιθά η διερμηνευωμένη λέγεται Δωρκάς. Αυτή ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί. Εγένε το δέντες ημέρες ασθενήσεσαν αυτήν αποθανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό εγγύς δε ουσις λίδιστη όπι οι μάθητε ακούσαντες ότι Πέτρος εστίνεν αυτή απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκνήσε διελθύν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής ον παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπεδόν και παρέστησαν αυτό πάσε χειρε κλαίουσε και επιδεικνύμεν έχει τόνας και η μάτια όσα επί με ταυτόν ούσα ειδωρκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θύστα γόνατα προς ύψετο και επιστρέψας προς το σώμα είπε τα βυθά ανάστηθη. Ιδε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και είδουσε τον Πέτρον ανεκάθισε. Δους δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν. Φωνήσας δε τους Αγίους και τα σκύρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν.

0: πολλοί επίστεψαν επί τον Κύρια.
1: Μερικές επεξηγήσεις τώρα του ιερού κειμένου που ακούσαμε θα μας βοηθήσουν να το κατανοήσουμε καλύτερα. Εγένε το Πέτρον διερχόμενον. Ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι ήσαν διερχόμενοι, δηλαδή περιόδευαν τα διάφορα μέρη στα οποία είχαν συστηθεί εκκλησίες χριστιανικές, διαναστηρίζουν και καταρτίζουν τους χριστιανούς. Ήταν το ενδιαφέρον τους αμέριστο δια την βοήθεια και τον καταρτισμό των χριστιανών. Και προς τους Αγίους, τους κατοικούντας Λίδαν. Άγιοι ονομάζονται οι χριστιανοί που κατοικούσαν στην πόλη Λίδαν. Και πράγματι ήσαν Άγιοι, διότι αγιάστηκαν με το Άγιο Βάπτισμα, με τη χάρη του Χριστού, αλλά και διότι ζούσαν πράγματι Αγία ζωή και καθαρή από κάθε αμαρτία. Η Λίδα που αναφέρεται εδώ είναι πόλη της Παλαιστίνης, 9 περίπου μίλια ανατολικά της Ιώπης. Ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός, σε ιατρεύει, σε θεραπεύει. Από εκεί βγαίνει η λέξη ιατρική. Παρακάτω λέει, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Ετοίμασε μόνος σου το κρεβάτι σου, στρώσε το κρεβάτι σου μόνος σου, είπε εις τον παράλυτον ο Απόστολος Πέτρος. Ο Σάρων ήταν μια παιδιάδα, έφορη, μεταξύ Κεσαρίας και Ιώπης. Επέστρεψαν επί των Κύριων, δηλαδή επίστευσαν στο Χριστό και αφουσιώθηκαν εις Αυτόν. Εδώ αναφέρεται και η λέξη υπερώο. Το υπερώον είναι το άνω δωμάτιο, πάτωμα του σπιτιού. Μη οκνήσε, παρακαλούντες μη οκνήσε. Από εδώ βγαίνει οκνηρία και οκνηρός. Να μην δυσκολευτεί, να μην αργήσει, να μην καθυστερήσει να έρθει προς αυτούς ο Απόστολος Πέτρος. Ανοίγαγον σημαίνει ανέβασαν επάνω. Ανοίγαγον εις το υπερώον. Παρέστησαν σημαίνει παρουσιάστηκαν. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο παρά μόνο το ότι παρουσιάστηκαν όλες οι φτωχές γυναίκες, οι χείρες, και έδειχαν τα ρούχα που είχε φτιάξει τα βυθά όταν ήταν στη ζωή και τον παρακαλούσαν να δείξει και αυτός αγάπη και έλεος προς την αποθανούσαν τα βυθά. Ας δούμε τώρα την απόδοση του νοήματος. Όπως είπαμε, με την πάροδο του χρόνου και το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, πολλοί Ιουδαίοι και ειδωλάτρε επίστευαν και σιγά σιγά γίνονταν χριστιανικές εκκλησίες και κοινότητες σε πολλά μέρη της Παλαιστίνης. Όλους αυτούς τους χριστιανούς τους επισκέπτονταν οι Άγιοι Απόστολοι για να τους στηρίξουν στην πίστη και να τους διδάξουν ακριβέστερον το θέλημα του Θεού. Η δασκαλία τους αυτή συνοδευόταν και από πολλά θαύματα. Δύο τέτοια θαύματα, τα οποία έκανε ο Απόστολος Πέτρος, μας εξιστορεί και το Αποστολικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε. Μας λέγει δηλαδή ότι σε μια από τις περιοδίες του Απόστολος Παύλος έφτασε και στην πόλη Λίδαν, όπου υπήρχαν αρκετοί χριστιανοί. Εκεί συνήντησε έναν άνθρωπο, τον Ενέαν, ο οποίος επί 8 χρόνια ήταν κατάκητος, διότι ήταν παράλυτος. Ο Απόστολος Πέτρος, δια να τονώσει τότε και ενισχύσει την πίστη των χριστιανών, απευθύνεται προς τον παράλυτον και του λέγει: «Ενέα, ο Ιησούς Χριστός σε ιατρεύει από την ασθένειά σου. Σήκω επάνω και στρώσε μόνος το κρεβάτι σου». Και ό του θαύματος, μόλις ο Απόστολος Πέτρος είπε τα λόγια αυτά, ο έως τότε παράλυτος σηκώθηκε και έγινε τελείως υγιής. Ο Ενέας όμως δεν ήταν άγνωστος στην πόλη της Λίδας και εις όλη την περιφέρεια, η οποία λεγόταν Παιδιάδα του Σάρωνος, διότι άλλωστε, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, ήταν επί 8 έτη παράλυτος. Τον ήξεραν όλοι. Τον είδα λοιπόν ότι έγινε υγιής έπειτα από την προσταγή του Αποστόλου Πέτρου. Το θαύμα τους έκανε μεγάλη εντύπωση και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Αυτό είναι το ένα θαύμα. Υπάρχει όμως και το δεύτερο θαύμα. Κοντά εις την Λίδα υπήρχε άλλη πόλης, η Ιώπη, η σημερινή Γιάφα. Εκεί κατοικούσε μία πολύ ευσεβής χριστιανή ονομαζουμένη Ταβιθά. Το όνομά της είναι εβραϊκόν και σημαίνει στην ελληνική γλώσσα Δορκάς. Αυτή έκαμε πάρα πολλές ελεημοσύνες και άλλα καλά έργα, τα οποία της τα ενέπνεε η αγάπη που είχε προς τον Χριστόν και τους άλλους ανθρώπους. Συνέβη όμως εκείνον τον καιρό να ασθενήσει η Ταβιθά και παρόλες τις φροντίδες και τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι χριστιανοί, έπειτα από λίγο πέθανε. Αφού την ετοίμασαν λοιπόν και την έβαλαν στο επάνω διαμέρισμα του σπιτιού που έμενε, οι χριστιανοί της Ιώπης έστειλαν επιγόντους απεσταλμένους στην Λίδαν, όπου έμαθαν εντωμεταξύ ότι ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Η θερμή παράκλησή τους ήταν να κάμει τον κόπο και να πάει εις την Ιώπην. Επίστευαν οι χριστιανοί της Ιώπης ότι μπορούσε ο Απόστολος Πέτρος να την αναστήσει. Πράγματι δε ο Πέτρος ανταποκρίθηκε στην παράκλησή τους και επήγε. Αλλά τι ήταν εκείνο που αντίκρισε όταν τον οδήγησαν στο σπίτι όπου ήταν νεκρή η Ταβιθά? Είχε μαζευτεί εκεί και παρουσιάστηκε ενώπιον του κόσμος πολλής. Όλες οι χείρες γυναίκες έκλαιαν για το θάνατό της. Αλλά γιατί η τόση λύπη τους δια των θάνατων της Ταβιθά? Διότι προς αυτές η Ταβιθά εξεδήλωνε ιδιαιτέρως την πολύ της αγάπη. Ως δείγμα δε αυτής της αγάπης της παρουσίασαν και έδειχναν στον Απόστολο διάφορα ενδύματα, τα οποία κατεσκεύαζε και τους εμοίραζε όταν εζούσε. Τότε ο Πέτρος είπε να βγουν όλοι από το δωμάτιο που ήταν οι νεκροί και εκείνος εγονάτισε και προσευχήθηκε με πολύ θερμότητα. Εστράφη έπειτα προς το νεκρό σώμα και είπε «Ταβιθά, σήκω επάνω». Εις τους λόγους αυτούς του Πέτρου η Ταβιθά άνοιξε τα μάτια της και μόλις είδε τον Απόστολον Πέτρον ανασηκώθηκε εις το κρεβάτι της. Της έδωσε τότε το χέρι ο Πέτρος και την εσήκουσε όρθια. Η Ταβιθά είχε αναστηθεί. Εφώναξε τότε ο Απόστολος Πέτρος τους χριστιανούς και ιδιαιτέρως τις χείρες και τους παρουσίασε την Ταβιθά ζωντανήν. Ένα τέτοιο θαύμα, όπως ήταν φυσικό, επροκάλεσε μεγίστην εντύπωση και έγινε αμέσως γνωστό εις όλην την Ιώπην. Εξ αφορμής δε αυτού του θαύματος επίστευσαν πολλοί εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτά τα δύο θαύματα μας διηγείται το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλίτου, αγαπητοί μου αδελφοί. Θαύματα καταπληκτικά. Αλλά η όλη περικοπή μαζί με τα θαύματα αυτά έχει έναν πλούτο πνευματικών διδαγμάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτά, αφού πρώτα ακούσουμε έναν ύμνον που είναι από τα ιδιόμελα, τα στοιχειρά του Εσπερινού της Κυριακής του Παραλίτου. Θα σας διαβάσω πρώτα το κείμενο, θα το εξηγήσω και μετά θα το ακούσουμε και σε μουσική εκτέλεση για να το απολαύσουμε καλύτερα. «Ότι παλάμη τη αχράντου πλαστουργήσας των άνθρωπων, ήλθες εύσπλαχνε τους νοσούντας ιάσαστε Χριστέ. Τον παράλυτον εν τη προβατική κολυμβήθρα, δια του λόγου σου ανέστησας. Εμόρου δε το άλγος εθεράπευσας. Της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέησας και την αίτηση του εκατοντάρχου ου παρίδες. Δια τούτο κράζομεν, παντοδύναμε Κύριε δόξαση». Εσύ λέει εύσπλαχνε Χριστέ μας που επλαστούργησες, εδημιούργησες δηλαδή με την άχραντη παλάμη σου τον άνθρωπο, ήλθες δια να θεραπεύσεις, να ιατρεύσεις τους νοσούντας, τους ασθενείς. των παράλυτων των οποίων συνείδησε στην προβατική κολυμβήθρα, με τον λόγο σου τον ανέστησες, τον έκανες υγιή, τον πόνον της εμόρου γυναικός τον εθεράπευσες, την κόρη της Χαναναίας που ενοχλήτω και εβασανιζόταν την ηλέησες, και την αίτηση του εκατοντάρχου που σου απίφθινε δεν την περιφρόνησες, γι' αυτό και κράζομαι. Παντοδύναμε, Κύριε, δόξαση. Ας ακούσουμε τώρα και τη μουσική εκτέλεση.

τα δύο καταπληκτικά θαύματα που είδαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, αδελφή μου, τα ενήργησε ο Απόστολος Πέτρος. Θαύμα θεραπείας παραλύτου και θαύμα Αναστάσεως νεκρής. Αλλά διαχειρών των Αποστόλων, όπως λέει και αλλού το βιβλίο των Πράξεων, έγινε το σημεία και τέρατα. Δεν τα έκαναν όμως η δία δυνάμη οι Απόστολοι τα θαύματα. Τα έκαναν με τη δύναμη του Αναστάντος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, απευθυνόμενος προς τον επί οκταετίαν παράλυτον, λέγει τα εξής λόγια: «Ενέα ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Σε θεραπεύει ο Χριστός. Βλέπεις βέβαια εμένα, αλλά εγώ με τη δύναμη του Χριστού σε θεραπεύω. Εάν δεν είχα τη δύναμη του Χριστού, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε». Ο Χριστός λοιπόν είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Θεραπεύει όλους τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια, και ανίατη και δύσκολη, όπως ήταν η παραλυσία. 8 χρόνια είχε ο παράλυτος αυτός στο κρεβάτι και δεν στάθηκε εμπόδιο η παραλυσία να γίνει καλά και να αναστηθεί. Άλλωστε ο Χριστός εθεράπευσε και τον παράλυτο που ήταν στην πύλη επί 38 χρόνια παράλυτος. Απεριόριστη η θεραπευτική δύναμη του Χριστού, η οποία προσφέρεται δια της Εκκλησίας, δια των εκπροσώπων της Εκκλησίας. Επομένως οι χριστιανοί, έχοντας υπόψη του τους διακόνους της Εκκλησίας, έχοντας υπόψη τους, έχοντας μπροστά τους τους λειτουργούς της Εκκλησίας, να βλέπουν το Χριστό και ό,τι κάνουν αυτοί να γνωρίζουν ότι προέρχεται από τη δύναμη του Χριστού. Και γίνονται και σήμερα πολλά θαύματα και νεκραναστάσεις δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αδελφοί μου, και σήμερα υπάρχουν πολλοί ασθενείς, ή μάλλον να πούμε ότι όλοι είμαστε ασθενείς, είτε ψυχικός είτε σωματικός. Να πούμε ακόμη και μια άλλη λεπτομέρεια: η αιτία της σωματικής ασθενείας είναι η αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι, λόγω του ατάκτου βίου τους, λόγω της άσωτης ζωής τους, κατέληξαν σε ασθένειες φοβερές και ανίατες. Ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να τους βοηθήσει, να τους θεραπεύσει. Να θεραπεύσει πρώτα την ασθένεια της ψυχής, διότι όπως είπαμε είναι ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Αλλά είναι και άλλοι οι οποίοι, όχι λόγω της αμαρτίας, για διαφόρους άλλους λόγους, δοκιμάζονται με διάφορες ασθένειες, και αυτούς τους επισκέπτεται ο φιλάνθρωπος Κύριος, και όπως είδαμε στον ύμνο που ακούσαμε, δείχνει το έλεος και την ευσπλαχνία του. Τι χρειάζεται από μας? Να καταφεύγουμε με πίστη στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, στον Κύριόν μας, ο οποίος έχει τη δύναμη να μας θεραπεύσει. Μπορεί να μας απαλλάξει και από την αμαρτία και από τις συνέπειες της αμαρτίας, την παραλυσία και οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Δεύτερο δίδαγμα είναι αυτή η Ταβιθά, τι αξιόλογη γυναίκα, πλήρης ελεημοσυνών και αγαθών έργων. Τι ωραίο πράγμα είναι κανείς να αφιερώσει τον εαυτό του στην υπηρεσία των άλλων, να προσφέρει, διαρκώς να προσφέρει. Τότε θα κερδίσει την αγάπη των ανθρώπων και το έλεος του Θεού. Εδώ βλέπουμε την ανέστηση ο Κύριος για να είναι ένα παράδειγμα φιλανθρώπου γυναικός που θα διδάσκει όλους τους χριστιανούς διαμέσου των γυναιών. Γι' αυτό και εμείς να εργαζόμαστε πάντοτε το αγαθό προς πάντας, επικαλούμενοι το έλεος και την βοήθεια του Κυρίου. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου αδελφοί, που παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα απήγγειλε την Αποστολική Περικοπή ο θεολόγος και ιεροψάλτης κύριος Κωνσταντίνος Σαβίδης, και έψαλε ο ιεροψάλτης και καθηγητής της Βανινής Μουσικής
κύριος Γιώργος Κακουλίδης με τη χοροδία του.

Αυτή ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των κύριων μας Ιησούν, τον ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η αποστολική περικοπή της Κυριακής του Παραλίτου είναι παρμένη από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Συγγραφέας του βιβλίου αυτού είναι ο Λουκάς, που έγραψε και το τρίτον Ευαγγέλιο. Οι Πράξεις των Αποστόλων κάνουν λόγο όχι για το ιεραποστολικό έργο όλων των Αποστόλων, αλλά μόνο μερικών και κυρίως για το έργο των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η αποστολική περικοπή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα κάνει λόγο για δύο θαύματα του Αποστόλου Πέτρου, τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια της ιεραποστολικής του περιοδίας σε διάφορες πόλεις της Παλαιστίνης. Θα ακούσουμε πρώτα την περικοπή από το πρωτότυπο κείμενο και μετά από μετάφραση και θα την σχολιάσουμε. «Εγένετο δε Πέτρον διερχόμενο δια πάντων, κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδαν. Έβρεδε εκεί άνθρωπον δεινά εννέαν ονόματι, εξετών οχτώ κατακείμενον επικραβάτο, ως ειν παραλελημένος. Και είπε αυτό ο Πέτρος, εννέα, ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό». Και ευθέως ανέστη και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες Λίδαν και το Σάρωναν, ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Ενιόπιδε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ήδη ερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτήν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών όν επίη. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες, ασθενήσασαν αυτήν από θανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγκείς δε ουσις λίδης τι όπι, οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίνεν αυτή, απέστειλαν δύο άντρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκνήσε διελθήν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής ον παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερόν και παρέστησαν αυτό πάσε εχείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επίη με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Εκβαλώ δε έξω πάντας ο Πέτρος, θείς τα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε, τα βυθά ανάστηθη. Ιδε ίνιξεν τους οφθαλμούς αυτής και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισεν. Δούς δε αυτή χείρα, ανέστησεν αυτήν, φωνήσας δε τους Αγίους και τα σχήρας, παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Γνωστό δε γένετο καθόλης της Ιώπης και πολλοί επίστεψαν επί των Κύριων. Περνώντας ο Πέτρος από όλες αυτές τις εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσα στη Λίδα. Εκεί βρήκεν κάποιον άνθρωπον που λεγόταν Ενέας. Αυτός 8 χρόνια ήταν κατάκητος επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε, «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός, σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδαν και στο Σάρωναν τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριόν τους. Στην Ιώπην ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά, στα ελληνικά σημαίνει Δορκάδα. Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσα λοιπόν και την έβαλα στο ανόγειον. Η Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη και όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, του έστειλα δύο άντρες και τον παρακαλούσαν να πάει σε αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο Πέτρος ξεκίνησε και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασαν τον ανέβασα στο ανόγειον. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χείρες κλαίγοντας και δείχνοντας τα ρούχα που είχε φτιάξει για αυτές η Δορκάδα όσο ζούσε. Ο Πέτρος τότε τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπι γύρισε στην νεκρήν και είπε, «Τα βυθά σήκω πάνω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρον ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του
και τις σήκωσε. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανήν. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Ο Πέτρος, για τον οποίο μιλά εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είναι ο γνωστός μαθητής του Χριστού, ένας από τους 12 Αποστόλους. Είναι γνωστόν από τα Ευαγγέλια ότι πριν από την Ανάσταση του Χριστού και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ο Πέτρος ήταν εντελώς αντίθετος από αυτόν που μας παρουσιάζουν οι πράξεις των Αποστόλων. Ήταν καλάμισα σαλευόμενον από τον άνεμο, μεταπίπτοντας από το θάρρος στη δειλία, από την πίστη στην απιστία, από την ομολογία στην άρνηση, από την υπακοή στην ανυπακοή, από τον ενθουσιασμό στην αποθάρρυση. Μετά την Ανάσταση και την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος, άλλαξε ριζικά. Αυτή η αλλαγή είναι το θαυμαστό έργο της Θείας Χάριτος και φανερώνει τη μεγάλη ανακαινιστική δύναμη του χριστιανισμού. Ο Πέτρος, που άλλοτε είχε καταληφθεί από φόβων και τρόμων και είχε αρνηθεί το Χριστό μπροστά σε μια θυρωρών και μερικούς δούλους του αρχιερέα, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής μιλά με θάρρος μπροστά σε χιλιάδες άτομα και επιρρύπτει σε αυτούς την ευθύνη και την ενοχή για τη σταύρωση του Χριστού. Από ασταθής και ευμετάβολος γίνεται σταθερός, αληθινός βράχος πίστεως. Αφιερώνει ολόκληρη τη ζωή του στη διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος. Έτσι το βλέπουμε τώρα να περιοδεύει τις διάφορες χριστιανικές κοινότητες για να στηρίξει τους χριστιανούς. Περνώντας από όλες αυτές τις εκκλησίες, οι εκκλησίες αυτές αναφέρονται στον προηγούμενο στίχο, ήταν οι εκκλησίες της Ιουδαίας, της Σαμάριας και της Γαλιλαίας. Κατέβηκε και στους Αγίους που κατοικούσαν στη Λίδα. Αξιοπρόσεχτη είναι η λέξη Άγιοι που χρησιμοποιεί εδώ ο Λουκάς για όσους πίστεψαν στο Χριστό. Όσοι πιστεύουν στο Χριστό και βαπτίζονται, όπως είναι γνωστόν, ονομάζονται χριστιανοί. Η ονομασία αυτή δόθηκε για πρώτη φορά στους πιστούς στην Αντιόχεια όταν ο χριστιανισμός διαδόθηκε εκεί. Προηγουμένως, όσοι πίστευαν στο Χριστό ονομάζονταν αδελφοί ή μαθητές ή Άγιοι. Αδελφοί ως τέκνα του ίδιου ουράνιου πατέρα και της ίδιας μητέρας της Εκκλησίας. Αδελφοί γιατί όφυλαν να έχουν μεταξύ τους ενότητα, αγάπη και αδελφική συμπεριφορά. Άγιοι γιατί πίστευαν στον Άγιο Θεόν. Ανήκα στην Αγία Εκκλησία, είχα λάβει το Άγιο Βάπτισμα, μεταλάμβαναν από την Αγία Κοινωνία και όφυλαν να γίνονται και οι ίδιοι Άγιοι σύμφωνα με την εντολή «Άγιοι γίνεστε καθώς ο Πατήρ ημών ο ουράνιος Άγιος εστίν». Μαθητές γιατί εισέρχοντας στην Εκκλησία αφού εμαθήτευαν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού στους Αποστόλους πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και μετά την είσοδόν τους εξακολουθούσαν να μαθητεύουν, δηλαδή να ακούν τακτικά τον Λόγον του Θεού, να τον ακούουν, να τον μαθαίνουν αλλά και να τον εφαρμόζουν. Οι πρώτοι χριστιανοί αισθάνονταν την ανάγκη να διδάσκονται τις χριστιανικές αλήθειες, να στερεώνονται στην πίστη, να προοδεύουν στην αρετή, να αυξάνουν στη Θεία Γνώση. Έτρεχαν με ζήλο να διδαχτούν τον Λόγο του Θεού. Όλοι ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων, αναφέρει ο Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων. Κατέβηκε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος στην πόλη Λίδδα, πόλη που βρισκόταν μεταξύ των Ιεροσολύμων και της Ιώπης. Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπο που λεγόταν Ενέας. Αυτός 8 χρόνια ήταν κατάκητος επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Ο Πέτρος με τα λόγια αυτά σκοπόν είχε να μην δημιουργηθεί καμιά παρανόηση. Πραγματικός αυτουργός της θεραπείας ήταν ο Χριστός. Η δύναμη ήταν του Χριστού. Σε αυτόν έπρεπε να αποδοθεί δόξα.
ο Πέτρος ήταν μόνον το όργανο. Και το χολό στα Ιεροσόλυμα θεράπευσε ο Πέτρος λέγοντάς του: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα». Με την ίδια δύναμη του Χριστού ανέστησεν και την Ταβιθά, για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω. Γίνεται φανερόν ότι οι Απόστολοι διαχειρίζονταν τη σωτήρια δύναμη του Χριστού. Ο Κύριος ήταν αυτός που μετέδιδεν πρώτος τη θείαν αυτή δύναμη. Μετά την ανάληψή του, η ίδια δύναμη ξεχύθηκε στους Αποστόλους και στην Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα. Το θαύμα της θεραπείας του 9 το πληροφορήθηκαν όσοι κατοικούσαν στη Λίδαν και στην πεδιάδα του Σάρωνα και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριόν τους.

Η θεραπεία του Ενέα ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Απόστολος Πέτρος κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στις πόλεις της Παλαιστίνης. Στη συνέχεια θα δούμε το δεύτερο θαύμα που έγινε στην Ιόπιν. Στην Ιόπιν ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά, στα ελληνικά σημαίνει Δορκάδα. Η Ιόπη, που σήμερα ονομάζεται Γιάφα, ήταν λιμάνι στη Μεσόγειο που αναφέρεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν το κύριο λιμάνι της Ιουδαίας. Η πόλη καταρχάς ανήκε στους Φιλιστέους και έγινε Ιουδαϊκή στα χρόνια των Μακκαβαίων. Εκεί είχε επιβιβαστεί σε πλοίον ο προφήτης Ιωνάς για να μεταβεί εις Θαρσής. Στην Ιόπη κατοικούσαν οι πιστοί χριστιανοί Ταβιθά. Μαθήτριαν την ονομάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μαθήτρια αφοσιωμένη στο Ευαγγέλιο του Κυρίου. Τέτοιοι μαθητές, μαθητεύονται στον Λόγο του Θεού, πρέπει να είμαστε όλοι οι χριστιανοί, να έχουμε πνεύμα μαθητείας, ανεξάρτητα από την ηλικία μας, να μελετούμε, να ακούμε, αλλά κυρίως να εφαρμόζουμε τον Λόγο του Θεού, όπως η μαθήτρια Ταβιθά. Ταβιθά είναι όνομα εβραϊκών. Στα ελληνικά μεταφράζεται Δορκάς, δηλαδή Ζαρκάδι. Το Ζαρκάδι είναι ένα ζώο κομψών συμπαθητικών. Τα μαύρα μάτια του βλέπουν ήμερα και γλυκά. Ήταν συνηθισμένο στους Ιουδαίους, όπως και σε άλλους λαούς, να δίδονται σε γυναίκες ονόματα ζώων τα οποία διακρίνονταν για την ωραιότητα, την αθωότητα και την ελκυστικότητά τους. Αναφέρω ακόμη δύο γνωστά εβραϊκά ονόματα, το Ραχίλ που σημαίνει πρόβατο και το Σεμφόρα που σημαίνει μικρό πτηνό. Η Ταβιθά ήταν σύμφωνα με το Χρυσόστομο γρηγορούσα και νύφουσα όπως το Ζαρκάδι. Η Ταβιθά ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επίη. Ήταν γεμάτη από αγαθά έργα και ελεημοσύνες. Ζούσε για να κάνει το καλό, να ελεεί, να ευεργετεί. Εκδαπανούσε τη ζωή της βοηθώντας τους φτωχούς. Γράφει στο βιβλίο του τα μυστικά της Ευσεβίας ο Φιλοπίμην Καρατζιάς. Η Ταβιθά φαίνεται ότι ανήκε στη μεσαία οικονομική τάξη. Δεν ήταν ούτε πολύ πτωχή, ούτε πλούσια. Ζούσε σε κοινωνία, είχε σπίτι, οικογένεια και υποχρεώσεις οικογενειακές. Ήταν όμως γεμάτη από καλά έργα. Έκανε ελεημοσύνες πολλές. Έλειπε από αυτήν η μετριότητα, το σταγονόμετρο. Όπως μας αναφέρουν οι πράξεις, επίη χιτώνας και ημάτια για τις χείρες, δηλαδή εργαζόταν, εκοπίαζε, ράβοντας ενδύματα και εντείνοντας χείρες και άλλους που είχαν ανάγκη. Δεν περιοριζόταν μόνο να δίνει από το ταμείο της, αλλά εκοπίαζε και ίδια, ράβοντας με τα ίδια της τα χέρια ρούχα για τους φτωχούς. Η αγάπη της εκδηλωνόταν σε κόπο, σε είδος και σε χρήμα. Και όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό. Δεν ήταν συμβολικά για να καθησυχάσει τη συνείδησή της, ούτε περίμενε να έρθουν οι μεγάλες γιορτές για να κάνει το καλό. Πάντοτε, όλον τον χρόνο ήταν για την Ταβιθά γιορτή αγάπης. Η αγάπη, η ελεημοσύνη ήταν βίωμα έργων καθημερινών, θυσία παντοτινή, ξεχύλισμα εσωτερικής ανάγκης. Η Ταβιθά είναι για όλους μας έναν παράδειγμα για μίμηση, ένα μέτρο για να μετρούμε τις δικές μας ελεημοσύνες, ένας καθρέφτης τον οποίο μπορούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά και ένα κριτήριο όλων εκείνων που βρίσκονται στην ιδία οικονομική κατάσταση. Από τη διήγηση των πράξεων μπορούμε να βγάλουμε και το συμπέρασμα ότι η Ταβιθά διατηρούσε εργαστήριο κατασκευής ενδυμάτων στο οποίο εργοδοτούσε φτωχές χείρες τις οποίες είχε κάτω από την άγρυπνη φροντίδα της. Ενδιαφερόταν και για την ηθική και θρησκευτική τους κατάρτιση. Το έργο της για την εποχή εκείνη ήταν πρωτοποριακό, ήταν και έργο κοινωνικής πρόνοιας
οργανωμένης κοινωνικής αγαθοεργίας σε μια εποχή που η κρατική μέριμνα ήταν ανύπαρκτη. Η ελεημοσύνη, ως γνωστόν, είναι το να δίνει κάποιος από συμπάθεια και ευσπλαχνία σε όσους έχουν ανάγκη ό,τι προαιρείται και ό,τι μπορεί σε χρήματα ή σε είδος. Να δίνει όχι με λύπη ή θυμόν για να ξεφορτωθεί εκείνον που τους ζητά βοήθεια, όχι ψυχρά και παγερά για να ξεγελάσει τον εαυτόν του ότι είναι και αυτός καλός χριστιανός. Να δίνει όχι προς το Θεαθήνε όπως έκαμναν οι Φαρισαίοι. Η Ταβιθά έκαμνε όχι ελεημοσύνη, αλλά ελεημοσύνας, πολλές ελεημοσύνες και όλα τα είδη της ελεημοσύνης. Όσοι έχουν τα οικονομικά μέσα μπορούν με χρήματα να βοηθούν τους έχοντας ανάγκη. Όσοι δεν έχουν οικονομικούς πόρους μπορούν με άλλους τρόπους να ευεργετούν, εργαζόμενοι με τα ίδια τους τα χέρια, περπατώντας με τα πόδια για να υπηρετήσουν τους συνανθρώπους τους, καταβάλλοντας σωματικούς κόπους, αλλά και βοηθώντας ηθικά και πνευματικά τους συνανθρώπους τους. Είναι γνωστό ότι εκτός από την υλική υπάρχει και η πνευματική φιλανθρωπία. Το ρήμα «επίη» φανερώνει το συνεχές της φιλανθρωπικής της εργασίας. Ήταν πλήρης αγαθών έργων η Ταβιθά. Δεν περιοριζόταν στα λόγια, ήταν δραστήρια σε αγαθοεργίες. Πολλοί από μας είμαστε πλήρης αγαθών λόγων και όχι αγαθών έργων. Οι αγαθοεργίες της κυρίως έγιναν γνωστές μετά το θάνατό της, από τον πόνο και τα δάκρυα που έχυναν οι φτωχές γυναίκες που είχαν ευεργετηθεί από αυτήν. Η επίδειξη των φορεμάτων που πρόσφερε σε αυτές η Ταβιθά ήταν μια γνωστοποίηση, έναν εγκόμιον του φιλανθρωπικού της έργου. Έχουμε καθήκον να κρύπτουμε τα καλά μας έργα, αλλά συνάμα έχουμε καθήκον να γνωστοποιούμε τα καλά έργα των άλλων και ιδιαίτερα όταν γίνονται σε μας. Να είμαστε ταπεινοί για τον εαυτό μας, περήφανοι όμως για τους Αγίους Χριστιανούς μας, να καυχόμαστε για αυτούς, να προβάλλουμε τα καλά τους έργα για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και να παραδειγματίζονται οι άλλοι. Η Ταβιθά φαίνεται ότι ήταν ταπεινή. Ό,τι έκανε, το έκανε για να βοηθήσει τους συνανθρώπους της. Είχε υπόψη της τη διδασκαλία του Χριστού που αναφέρει να προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους για να σας επιδοκιμάσουν. Μόνο όταν πέθανε αποκαλύφθηκαν οι ελεημοσύνες της. Έτσι πρέπει να γίνεται και από μας η φιλανθρωπία. Κρυφά από τα μάτια των ανθρώπων, όσο βέβαια τούτον είναι δυνατόν. Πρόθεση, κίνητρον και ελαττήριον της αγαθοεργίας μας να είναι η αγάπη προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μας και όχι η επίδειξη, η διασάλπιση, η προβολή ή η διαφήμιση. Η Ταβιθά έκανε τη φιλανθρωπία της με σύνεση και διάκριση. Μοίραζε τους χιτώνας και τα ημάτια στις φτωχές χείρες και σε όσους είχαν ανάγκη. Όλοι έχουμε καθήκον να βοηθούμε. Μην ξεχνάτε την αγαθοεργία και την μεταδοτικότητα με τις οποίες συμμετέχουν και οι άλλοι στα αγαθά σας. Με τέτοιες θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Χρειάζεται όμως προσοχή και διάκριση. Ιδιαίτερα σήμερα που δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μεταβάλει την επαιτία σε επάγγελμα, που όχι μόνον επαιτούν αλλά και απαιτούν.

Η Ταβιθά, η Αγία Ταβιθά, τη μνήμη της οποίας η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 25 Οκτωβρίου, είναι υπόδειγμα για κάθε χριστιανόν ο οποίος θέλει να είναι συνεπής σε αυτά που πιστεύει. Ήταν πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του Κυρίου. Είχε κατανοήσει την μεγάλη αλήθεια ότι δεν ωφελεί η πίστη μόνον και τα ωραία λόγια για την πίστη, ότι το απαραίτητο συμπλήρωμα, η αναγκαία εκδήλωση της γνήσιας πίστης είναι τα καλά έργα. Με το παράδειγμα της διδάσκει ότι τα καλά έργα είναι εκείνα που συνοδεύουν και επιβεβαιώνουν την πίστη. Με αυτά και όχι με τη θεωρητική πίστη ο άνθρωπος γίνεται ευάρεστος στο Θεό. «Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου», γράφει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, «αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με τα έργα, μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να το σώσει?» Ούτε φυσικά τα ωραία λόγια συμπάθεια στάχα και συμπόνια στους πάσχοντες, ούτε οι ευχές έχουν αξία αν δεν συνοδεύονται από έργα. Γι' αυτό αδελφόθεος Ιάκωβος προσθέτει: «Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή δεν έχουν τα απαραίτητα ενδύματα να ντυθούν και στερούνται των καθημερινών τους φαγητών. Αν κάποιος από σας πει: ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητόν, ποιον το όφελος αν δεν τους δώσει τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα?» «Αδελφοί», γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου δει τον αδελφόν του σε κατάσταση ανάγκης και δεν το σπλαχνιστεί, πόσο άνθρωπος αυτός θα έχει μέσα του αγάπη για το Θεό?» Είναι εύκολο να μιλά κάποιος για την αγάπη και την αρετήν, δύσκολο όμως να την εφαρμόσει. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής συμπληρώνει: «Ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή». Οι φτωχοί της Ιώπης είχαν την Ταβιθάν προστάτηδαν και βοηθών, μητέρα στοργικήν. Συνέπεσεν όμως εκείνες τις μέρες να αρρωστήσει και να πεθάνει. Σε όποιο βοηθά τους πτωχούς δεν υποσχέθηκε ο Κύριος ότι δεν θα αρρωστήσει ποτέ, αλλά ότι θα το βοηθήσει επικλίνης οδύνης αυτού, όπως λέγει ο Ψαλμωδός. Δηλαδή ο Κύριος θα το βοηθήσει σε περίπτωση που θα κατάκειται στο στρώμα πονώντας και υποφέροντας. Όσοι βοηθούν τους πτωχούς δεν μπορούν να ελπίζουν ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ, διότι ο θάνατος είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους. Μπορούν όμως να ελπίζουν ότι θα βρουν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Απέθανε η Ταβιθά. Ο θάνατος της βύθισε σε θλίψη τους κατοίκους της Ιώπης και ιδιαίτερα τους πτωχούς που έχασαν την προστάτηδά τους. Οι χριστιανοί, αφού την ετοίμασαν, την έβαλαν στο ανώγιον. Σαν άκουσαν ότι ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν στην Λίδα, μια κοντινή πόλη, έστειλαν δύο άντρες και τον παρακάλεσαν να πάει σε αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο Απόστολος Πέτρος ξεκίνησε χωρίς χρονοτριβή και πήγε μαζί τους. Κάθε άλλο στη θέση του Αποστόλου Πέτρου ίσως να μην έσπευδε να μεταβεί στην Ιώπη. Πρώτον, γιατί τον καλούσαν να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο εκεί. Δεν τον καλούσαν να θεραπεύσει μιαν άρρωστη, αλλά να αναστήσει μιαν νεκρήν. Ήταν φυσικό να δείξει κάποιο δισταγμό. Δεύτερον, γιατί ο Απόστολος δεν βρισκόταν πια στην πρώτη του νεότητα και επομένως ένα νέο ταξίδι, και μάλιστα με τα μέσα της εποχής εκείνης θα ήταν γι' αυτόν πολύ κουραστικό. Ο Απόστολος Πέτρος δεν σκέφτηκε τίποτε από όλα αυτά. Ακολούθησε προθυμότατα τους απεσταλμένους. Παράδειγμα και τούτον για όλους μας. Η πρόθυμη προσφορά βοήθειας, ανεξάρτητα του αποτελέσματος, αποτελεί σημαντική ενίσχυση. Η συνέστηση ότι όσοι υποφέρουν δεν είναι μόνοι, αλλά έχουν μαζί τους και κάποιον άλλον, τους εψυχώνει, τους γεμίζει με ελπίδα.
Μόλις έφτασεν, τον ανέβασα στο ανώγιον. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χείρες, κλαίγοντας και δείχνοντας τα ρούχα που είχε φτιάξει για αυτές τα βυθά όσων ζούσε. Ήταν καλοί, φιλάνθρωποι, θα έλεγα στον Απόστολο. Αυτή μας προστάτευε, μας βοηθούσε, μας έδινε χαράν, ευτυχία. Πολύ ωραία, γράφει ένας ερμηνευτής, η εικόνα αυτή του ζωγράφου Ευαγγελιστή Λουκά. Το νεκρό σώμα της Ταβιθάς περικυκλωμένον από τα έργα της αγάπης. Έναν πλήθος από χείρες και ορφανά επιδεικνύουν μέσα σε λυγμούς και δάκρυα τα έργα των χεριών της των Απόστολων Πέτρων.

ένας μοναχός που έδρασεν ιεραποστολικά κυρίως στην Πελοπόννησο τον 19ο αιώνα, όταν μίλαγε στον απλό λαό της εποχής του για το χρέος της αγάπης και της ελεημοσύνης, κατέληγε πάντοτε με μια παραβολή. Ένας έλεγεν, είχεν τρεις φίλους για τους οποίους θυσίαζεν τα πάντα. Έτυχεν όμως να οδηγηθεί ο άνθρωπος στο δικαστήριο με βαριά κατηγορία. Από τους τρεις φίλους του, ο πρώτος έμεινε ψυχρός και αδιάφορος, ασυγκίνητος μπροστά στην κρίση που περνούσε ο φίλος του. Ο δεύτερος τον λυπήθηκε. Πήγε μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου, μα δεν του επέτρεψαν να μπει μέσα. Σηκώθηκε και αυτός και έφυγε και γρήγορα ξέχασε τον φίλο του. Έμεινε όμως ο τρίτος που αγωνίστηκε για τη σωτηρία του φίλου του. Πήγε στο δικαστήριο, παρουσίασε μάρτυρες, έβαλε συνηγόρους και κατάφερε να επιτύχει την αθωοσύνη του. Και ο Παπουλάκος έβγαζε το συμπέρασμα. Και ο καθένας μας έχει τρεις φίλους στη ζωή και θυσιάζεται για αυτούς. Ο πρώτος είναι η περιουσία μας, ο δεύτερος η οικογένειά μας και οι συγγενείς μας, ο τρίτος τα έργα της αγάπης. Όταν όμως φύγουμε από τον κόσμο αυτόν και παρουσιαστούμε στο δικαστήριο του μεγάλου κριτή, ο μεν πρώτος φίλος μας, η περιουσία μας δηλαδή, μένει ψυχρή, ασυγκίνητη στον τόπον της, αδιάφορη για την τύχη μας. Ο δεύτερος που είναι οι συγγενείς και οι φίλοι μας θα συγκινηθούν βέβαια, θα έρθουν ως τον τάφο μας, αλλά μην μπορώντας να διαβούν παραπέρα θα φύγουν και γρήγορα θα μας ξεχάσουν. Και θα μείνει ο τρίτος φίλος, αν έχουμε βέβαια τέτοιο φίλο, και είναι τα έργα της αγάπης. Αυτά θα έρθουν μαζί μας και θα κάνουν ό,τι έκαναν στον Πέτρον οι χείρες και τα ορφανά της τα βυθά. Παρέστησαν αυτό επιδεικνύεται χιτώνας και ημάτια όσα επίει με ταυτόν ούσα ιδωρκάς. Στόχος μας να πετύχουμε, να αποκτήσουμε έναν τέτοιον παντοδύναμον φίλον. Μακάρι οι χριστιανοί εκείνοι οι οποίοι θα έχουν τέτοιους υποστηριχτές, τέτοιους μάρτυρες υπεράσπισης κατά την ημέρα της κρίσεως.

Απόστολος Πέτρος τότε τους έβγαλεν όλους έξω, γονάτισεν και προσευχήθηκε. Γιατί τους έβγαλεν έξω? Οι ερμηνευτές σχολιάζουν. Πρώτον, γιατί η μόνωση άρμοζε στη θερμότητα της προσευχής και το μέγεθος του θαύματος. Δεν ήθελεν τη σύχηση και την ταραχή των δακρύων. Δεύτερον, το ίδιο έκανε και ο Κύριος πριν αναστήσει την κόρη του Ιαΐρου. Έβγαλεν όλους έξω από το δωμάτιον, λένε οι Ευαγγελιστές, εκτός από τους γονείς του κοριτσού και τους μαθητές του Πέτρον, Ιωάννην και Ιάκωβον. Τρίτον, ο Πέτρος ζητούσε να αποφύγει κάθε μάταιην επίδειξη. Εκείνοι ήρθα για να δουν, αλλά ο Πέτρος δεν ήρθε για να επιδειχτεί. Γονάτισεν και προσευχήθηκεν. Ο Κύριος δεν το έκανεν αυτό, γιατί ενεργούσεν εξιδίας δυνάμεως. Ο Πέτρος μιμήθηκε στην περίπτωση αυτήν των Ηλίαν και των Ελισσαίων. Κατόπι γύρισε στην νεκράν και είπεν: «Τα βυθά σήκω απάνω». Και άνοιξεν τα μάτια της και όταν είδεν τον Πέτρο να ανασηκώθηκεν. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι και τη σήκωσε. Έχουμε εδώ μια βαθμιαία ανεπάνωδο στη ζωή. Πρώτον άνοιξεν τα μάτια, δεύτερον ανασηκώθηκεν και τρίτον της έδωσεν το χέρι και τη σήκωσε. Το θαύμα έγινε. Ήταν αποτέλεσμα πίστης και προσευχής. Αφού ο Θεός ενεργεί το θαύμα, ο Πέτρος ζήτησε με την προσευχή την επέμβαση του Θεού. Μόνος του άνθρωπος και Απόστολος αν είναι, δεν μπορεί

τίποτα να κάνει. Με τη βοήθεια του Θεού, με την πίστη και την προσευχή, μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί και νεκρούς να αναστήσει. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Η Ανάσταση της Ταβιθά απετέλεσε αιτία μεγάλης χαράς, ιδιαίτερα για τις χείρες, οι οποίες έκλαιαν περισσότερον από όλους για το θάνατόν της. Η πίστη, η προσδοκία και η ελπίδα της Ανάστασης, πόσον παρήγορη είναι για όλους μας. Τους δικούς μας που φεύγουν από τον κόσμο αυτόν, δεν θα τους ζούμε πια. Ελπίζομαι όμως ότι θα τους συναντήσουμε στον αόρατον κόσμο, ο οποίος θα δεχθεί και μας. Ελπίζομαι ότι θα συναντηθούμε, αρκεί και εκείνοι και εμείς, να ζούμε και να πεθαίνουμε εν Κυρίω, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Η Ανάσταση της Ταβιθά έγινε γνωστή σε όλην την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Πίστηκαν ότι ο Ιησούς, εν ονόματι του οποίου ο Πέτρος είχε ενεργήσει, ήταν πράγματι ο Μεσσίας και έγιναν και εκείνοι μαθητές. Σε αυτόν τον σκοπό απέβλεπεν το θαύμα, να οδηγηθούν και άλλοι στην πίστη και να σωθούν. Αγαπητοί μου ακροατές, τελειώνουμε τη σημερινή εκπομπή με μερικά τροπάρια από τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Ταβιθά, την Ελεήμονα. Πρώτον, προστάτης πτωχών εν τη Ιώπη γέγονας Χριστού του Θεού ως εκλεχτή μαθήτρια. Ω πρέσβε βεβαιόμεθα, πάσης βλάβης και θλίψεως ρίεστε, σεμνή Ταβιθά διαπαντός, τους πίστη προστρέχοντας τη σκέπη σου. Δεύτερον, σκεύος ευσπλαχνίας θεϊκής όφθης Ταβιθά Μακαρία, Χριστού μαθήτρια, πάντας θεραπεύουσα εξυπαρχόντων τοσών και πλουσία Χριστότητη, παρέχουσα πάση της ποικίλος πάσχουσιν χείρας σωτήριον. Όθεν σου δεόμεθα πάντες, πρέσβευε Χριστό, ελεήσε και κατηχτηρίσε τας ψυχάς ημών. Τρίτον, θανούσα σε ήγρεν θαυμαστός ο πρόκριτος Πέτρος, ο προστάτηδα των πτωχών. Ένθεντος σωτήραν πλειώνος μεγαλήνης ο Ταβιθά Θεόφρον, έργης της πίστεως. Ο καλύτερος τρόπος, αγαπητοί μου ακροατές, να τιμήσουμε την Αγία Ταβιθά είναι να τη μιμηθούμε, να γίνουμε κι εμείς πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών όπως εκείνη.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Άγιος Αθανάσιος Πάρου. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου είναι το καθολικό παλαιάς μικρής μονής στη δυτική είσοδο της Νάουσας. Με την πάροδο του χρόνου, τα λίγα κελιά και οι βοηθητικοί χώροι της μονής κατέρευσαν. Σήμερα υπάρχουν ο ναός της μονής που διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, ο μανδρότυχός του, ο οποίος περικλείει τη μονή, μία μικρή αίθουσα στην νοτιοανατολική γωνιά του ναού που χρησιμοποιείται ως γυναικονίτης και τρία συνεχόμενα ισόγεια κελιά τα οποία έχουν πρόσφατα ανακαινιστεί και στεγάζουν τη συλλογή βυζαντινών εικόνων και κοιμηλίων της Νάουσας, η οποία βρισκόταν πρώτα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου του Μοστράτου. Ο αρχικός ναός ήταν μικρότερος από το σημερινό. Τον Ιούνιο του 1675 πουλήθηκε στους καθολικούς, οι οποίοι τον κατεδάφισαν και τον επόμενο χρόνο θεμελίωσαν στη θέση του τη μικρή μονή με νέο ναό, λίγα κελιά και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

Τα κελιά αυτά οι καπουτσίνοι πατέρες που είχαν την κυριότητα της μονής χρησιμοποιούσαν για τη διαμονή τους και για το σχολείο που ίδρυσαν στο χωριό αυτό. Οι καθολικοί αυτοί μοναχοί γρήγορα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη μικρή μονή λόγω των σφοδρών ανέμων και να μετακομίσουν στην παρικιά όπου έκτισαν το νέο μοναστήρι τους, το Φραγκομονάστηρο, το έτος 1680, για το οποίο γίνεται λόγος και στις προηγούμενες σελίδες. Διευκρινίζουμε ότι με τη μετοίκηση των καπουτσίνων πατέρων στην παρικιά δεν σταμάτησε η λειτουργία του σχολείου της Μονής του Αγίου Αθανασίου, η οποία συνέχισε τη λειτουργία της ως αλληλοδιδακτικό σχολείο και μετά την αναχώρηση από την Πάρο των καθολικών μοναχών μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Με την αναχώρηση των καπουτσίνων η Μονή περιήλθε στους Ορθοδόξους. Σε πλάκα που έχει ρομβοειδές σχήμα και βρίσκεται στο κέντρο του μαρμαροστρωμένου δαπέδου του ναού, έχουν χαραχθεί ανάγλυφος ο δικέφαλος αετός και η παρακάτω επιγραφή 1717, διακόπου και εξόδου υπό Αμφιλοχείου Ιερομονάχου, πρώτου αδελφού. Το έτος 1739, με σιγήλιο του Πατριάρχη Ιερεμίου του Τρίτου, η Μονή του Αγίου Αθανασίου ανακηρύχθηκε σταυροπηγιακή. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου είναι τρουλαίος, τύπος ελεύθερου σταυρού με οκτάπλευρο τρούλο. Στον τοίχο της προσώψεως που έχει βαθμιδωτή διάταξη υψώνεται δίτοξο κτιστό καμπαναριό και δεξιά του ένα δεύτερο μικρό μονότοξο πολύ χαμηλότερο από το πρώτο. Το ιερό βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναό με παλαιό ξυλόκλειπτο αχρίσωτο τέμπλο, στο οποίο βρίσκονται οι παρακάτω παλαιές εικόνες. Χριστός ένθρονος. Η δεύτερη εικόνα είναι η Παναγία η Βρεφοκρατούσα, η οποία έχει επίδραση δυτική με κόκκινα γράμματα. Τρίτη, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αλεξανδρίας. Στα θωράκια, ποδιές των παραπάνω εικόνων του τέμπλου, εικονίζονται αντίστοιχα σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη. Η θυσία του Αβραάμ, το γενέσιο του Προδρόμου και η εξορία του Αδάμ.

Στο ξύλινο σειρώμενο πέτασμα της ωραίας πύλης εικονίζεται ο ζωηφόρος Άρτος. Στα βημόφυρα της ωραίας πύλης είναι ζωγραφισμένες σε δύο ζώνες οι εξής παραστάσεις. Στην άνω ζώνη ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, αφιέρωμα του ίδιου μοναχού Μακαρίου που αναφέρεται παραπάνω. Και στην κάτω ζώνη οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Στην ξύλινη θύρα της Προθέσεως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Αξίζει να προσθέσουμε ακόμη ότι στην κόγχη της Προθέσεως βρίσκεται τετράγωνος πίνακας ονομάτων που μνημονεύονται από τον ιερέα κατά την προσκομιδή. Ο πίνακας αυτός στέφεται με αέτομα μέσα στο οποίο εικονίζεται η Δέησης, στην οποία όμως την θέση του προδρόμου κατέχει ο Άγιος Αθανάσιος.

ίδιος ιερομόναχος Αμφιλόχιος αναφέρεται και στην επιτάφια πλάκα του έτους 1717 που βρίσκεται στο κέντρο του δαπέδου του ναού. Ο ιστορικός αυτός ναός του Αγίου Αθανασίου στην Πάρο έχει κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό και διατηρηταίο μνημείο.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

με λογισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί στο καθιερωμένο ραντεβού μας με τη συντροφιά στον ήχο του Χριστόφορου Χριστοφορίδη και στο τηλεφωνικό κέντρο της Θεοδόρας Παντελιού. Θα συνεχίσουμε και σήμερα το θέμα της περασμένης εκπομπής μας. Θα δώσουμε για άλλη μια φορά το πηδάλιο της εκπομπής μας στον πατέρα Μωυσή. Μαζί θα μιλήσουμε και θα πούμε τις σκέψεις μας για τη μοναξιά. Μαζί με τον πατέρα Μωυσή και βέβαια με εσάς. Σας περιμένω λοιπόν να μου πείτε και τις δικές σας απόψεις, τη γνώμη σας πάνω στο θέμα αυτό.

Ελάτε λοιπόν μαζί να ανοίξουμε ένα παράθυρο για να δούμε τον κόσμο, τον κόσμο μας. Έναν κόσμο πολύβουο, πολυπρόσωπο και απρόσωπο, που τον διάλογο έχει υποκαταστήσει μυριόστομη αντιφώνηση συνθημάτων και η μέθη του τον έχει κάνει μέσα στη μαζοποίηση να έχει χάσει την προσωπικότητά του και να κυριαρχείται από το συναίσθημα της αγέλης. Στην πολυκατοικία δεν είναι γνωστή όλη η ένικη. Χάθηκε η γειτονιά που μοιραζόσουν το ψωμί και οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι σχέσεις εξαντλούνται σε μια καλημέρα μέσα στο ασανσέρ και ένα τυποποιημένο και βιαστικό χαμόγελο δίνοντας το λογαριασμό των κοινοχρήστων. Στην επαρχία γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια να διατηρηθούν εθιμοτυπικές επισκέψεις και το κουτσομπολιό. Στο δρόμο σκουντουφλά ο ένας πάνω στον άλλο, στο λεωφορείο στριμώχνονται. Όπου και να πας δεν βρίσκεις θέση. Στο σχολείο, στο σπίτι, στο κατάστημα, παντού κουβαλά ο άνθρωπος την πλήξη και την ανία του. Πολλές φορές και δίχως να το συνειδητοποιεί πλήρως, και η κατάσταση αυτή να έχει γίνει απλή συνήθεια, χωρίς και να απασχολεί πια. Οι καθημερινές ασχολίες δεν αφήνουν ποτέ μόνους τους ανθρώπους για να τα πούνε με τον εαυτό τους. Στη δουλειά μας όλοι τρέχουμε, όλοι κοιτάμε τα καθήκοντά μας. Τώρα έχουμε να κάνουμε αυτό, την άλλη στιγμή έχουμε να κάνουμε το άλλο. Και περνάνε στιγμές, περνάνε ώρες, ίσως και μέρες, χωρίς να μιλήσουμε με τον συνάδελφό μας στο απέναντι γραφείο. Χωρίς να του πούμε, όχι έτσι απλά για να το πούμε, αλλά χωρίς να το αισθανθούμε αυτό το τι κάνεις και να πιάσουμε μία ουσιαστική και πραγματική κουβέντα μαζί του. Η μοναξιά δεν εξοβελίζεται με συνταγές κάποιων επιστημόνων. Θέλει προσωπικό αγώνα, εσωτερική τακτοποίηση, με τοπική σύγκρουση με την υπαρξιακή άγνωστη ταυτότητά μας. Ανδρεία ενδοσκαφή προς ανέβραση του πρωτόκτης του κάλους, ταπεινή προσκύνηση του Θεού προς μαθητεία και βοήθεια. Ειλικρινή και τίμια έξοδο προς συνάντηση των άλλων. Δεν πάμε σήμερα να συναντήσουμε τους άλλους. Θέλει πνεύμα θυσίας, διάθεση κατανόησης και παραδοχής, αλληλοσυμπλήρωσης και αλληλοβοήθειας. Πρέπει να μάθουμε επιτέλους κάποτε να κοιτάμε, να θέλουμε να κοιτάξουμε τον άλλον, να θέλουμε να του μιλήσουμε, να θέλουμε να τον καταλάβουμε, να θέλουμε να τον συμπληρώσουμε. Να θέλουμε να πάμε δίπλα του, όποιος κι αν είναι, όποιο χρώμα κι αν έχει, όποιο φύλο κι αν έχει, όποια ηλικία κι αν έχει. Είναι καιρός να πλησιάζουμε ο ένας τον άλλον ουσιαστικά.

Στο βιβλίο του «Η κοινωνία της ερήμου και η ερημία των πόλεων» γράφει ο πατήρ Μωυσής: «Η στήρα και η πικρή μοναξιά του ανθρώπου πρέπει και μπορεί να μεταβληθεί σε γόνιμη πηγή με ύδατα ανυπέρβλητης γοητευτικότητας και δυναμικότητας, εμβαθύνοντας την ολότητά του και ανακαλύπτοντας τις δυνάμεις του, την αυθεντικότητα του θεόμορφου προσώπου του. Μόνο ο εσωτερικά ισορροπημένος άνθρωπος και τακτοποιημένος μπορεί να έχει αγαθές σχέσεις με τους άλλους, σχέσεις που άρχισαν με τη βοήθεια του Θεού και του έδωσαν τη δύναμη για αυτή την κουβέντα με τον εαυτό του. Έτσι άλλοι γίνονται συλλειτουργοί στο μυστήριο της λειτουργίας της ζωής, όπου μεταλαμβάνουμε ο ένας του άλλου με την προσευχή, τη φιλία, το γάμο και παρηγοριόμαστε στο πολυκύματο αυτό ταξίδι της εφήμερης ζωής μας. Φοβάσαι, μη σκέφτεσαι, μη φοβάσαι, να σκέφτεσαι μόνο το Θεό. Πήγαινε στην εκκλησία και κάτσε σε μία γωνία ήσυχος. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε λυτρώσει από τους φόβους. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαι πιο αναλυτικός. Πρέπει να νιώσεις πως η σχέση σου με το Θεό είναι ένα θέμα δικό σου. Παρότι είναι δύσκολο εν τούτης, πρέπει να κοιτάξεις να βρεις ένα καλό πνευματικό οδηγό. Δεν συμφέρει να ανοίγεις εύκολα την ψυχή σου στον καθένα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι απίθμενο μυστήριο. Θα είναι πολύ τυχερός κάποιος αν μπορέσει να βρει στη ζωή του ένα πρόσωπο που θα το σέβεται, θα το αγαπά και θα εμπιστεύεται και με χαρά θα το ακολουθεί. Και όσο νωρίτερα γίνει αυτό, τόσο καλύτερα. Την πρώτη θέση της καρδιάς μας καλείται να έχει ο Θεός. Οι άλλοι ας είναι οι μεσάζοντες της προσαγωγής μας σε Αυτόν, ως παρησία, εμπειρία, γνώση και διάκριση έχοντες των μονοπατιών που οδηγούν σε Αυτόν και του φωτός που χύνει στους επικαλουμένους του. Θα μου πείτε, γράφει ο πατήρ Μωυσής, ποιος είναι αυτός ο Θεός? Δεν τον είδαμε, δεν τον ακούσαμε, δεν αισθανόμαστε την ανάγκη του και είναι ίσως τόσο μακριά. Ασχολείται με μας, τι ανάγκη μας έχει, τι μας θέλει, και δίχως αυτόν δεν μπορεί να πάει καλά η ζωή μας, όπως εκατομμυρίων ανθρώπων που τον αγνοούν. Εύκολα θα έλεγα ερωτήματα, φυσικά, ανθρώπινα, νεανικά, συνήθη. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία η ύπαρξη του Θεού μπορεί να αποδειχθεί με τη φυσική λογική. Μόνο γι' αυτό το δόγμα δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ καθολικός, γράφει ο πατήρ Μωυσής. Αν είχα τον Θεό σαν ένα άλλο σαν και μένα, έξω από μένα, μόνο που να είναι πολύ δυνατότερός μου, τότε θα ήμουν υποχρεωμένος να τον ξεχάσω. Αλλά και ο Θεός δεσμοφύλακας, εφοριακός, εκδικητής και γέρος πλούσιος, που μας παρουσιάστηκε από συγγενείς, δασκάλους και κληρικούς, θα θεωρούσα καθήκον μου να τον αψηφίσω τελείως. Ο Θεός δεν είναι αυτός. Είναι ανάγκη να πούμε πως ο άνθρωπος ούτε με το Θεό θέλει να είναι, αλλά ούτε μπορεί να ζήσει χωρίς Αυτόν. Είναι ανάγκη άρα για να το πούμε αυτό. Κάποτε ήρθαν δύο και με βρήκαν στο Άγιο Όρος με έξαλλη κόμωση και αμφίεση. Δυσκολεμένη ανάμεσα σε ένα μικρό ακροατήριο που ξεναγείτο, κάθισαν διακριτικά στο τέλος και μας πλησίασαν. Σας μεταφέρω τις πρώτες κουβέντες του διαλόγου μας αυτολεξί. «Πάτερ, θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε κάτι?» «Ευχαρίστως. Αν κάποιος σας έλεγε πως δεν υπάρχει Θεός, τι θα του κάνατε?» «Τι θα του έκανα?» «Ναι». «Μήπως είναι δική σας η ερώτηση?» «Αν σας πούμε ναι». «Αν σας πω κι εγώ πως είναι και δική μου?» «Δική σας, εσείς, ένας μοναχός?» «Δεν πιστεύω στο Θεό που μας παρουσιάστηκε. Ένα Θεό άγαλμα, ξένο, μακρινό, απρόσιτο». Μείναμε να μιλάμε ώρες. Φεύγοντας την άλλη μέρα μου είπαν, και εμείς που νομίζαμε άλλα. «Ναι, πολλοί νομίζουν άλλα. Είναι ανέτοιμο να μιλάς για κάτι που δεν ξέρεις, να κατηγορείς το φως, τη ζωή, την αλήθεια, εσύ που ζεις στο σκοτάδι και στην απάτη. Είναι στενομυαλιά. Μα αυτή η στενομυαλιά θα θεραπευτεί τη στιγμή που θα την παραδεχτείς. Όσο θα τη θεωρείς ευφυΐα, ελευθερία και δόξα, θα ταλαιπωρείς πικρά.
Είναι αλήθεια πως οι άλλοι μας απομάκρυναν από το Θεό και μάλιστα αυτοί που καλούνταν να μας συνάξουν κοντά Του. Αυτοί οι αξιοδάκριτοι που δεν πίστευαν αυτά που έλεγαν και δεν τα ζούσαν, ανέντιμοι υποκριτές. Μα τα ποσοστά ευθύνης κυμαίνονται και ορούνται επί πολλών κεφαλών και δεν απομακρύνονται καθόλου των δικών μας. Ο καθένας μας θα δώσει λόγο για τις προσωπικές του πράξεις. Ό,τι και αν έγινε μέχρι χτες, σήμερα μπορεί να διορθωθεί. Όλοι ζητούν το αποτείναγμα του νέφους που στεφανώνει τις πόλεις μας και κανείς δεν κάνει μια κίνηση. Αγνοεί, δηλιάζει, φοβάται, τι συμβαίνει. Η ορθόδοξη όμως πνευματικότητα έχει μια κληρονομιά αγιότητος. Επιδεικνύει τρόπο επικίνδυνης ζωής και όχι φλίαρες και ατέρμονες συζητήσεις των σχολαστικών με τους ορισμούς των ορθολογιστών και τις πομπόδεις διδασκαλίες των ηθικιστών. Κελαρίζει νερό δροσερό στα χωράφια των καρδιών και ξεδιψά πραγματικές ανάγκες απαιτητικών ανθρώπων. Ο ασκητισμός της, η ταπείνωσή της μας οδηγούν σε πεδίο βολής και εκτόξευσης. Η Ορθοδοξία δεν είναι η πιστή τήρηση μερικών υποχρεωτικών κανόνων και ενός τυπικού που θα πρέπει να απομνημονευτεί. Μάλλον πρέπει να σιωπήσουμε και να κινητοποιηθούμε, να μην μιλάμε πολύ ούτε περί Θεού, αλλά να αποκτήσουμε τρόπο ζωής διαφορετικό, να μην μιλά το στόμα, να μιλά η ζωή μας και όχι να μιλά για να μιλά. Η παραδοχή και η κατανόηση των άλλων είναι μια από τις οδούς της θεώσεως και της καταργήσεως της μοναξιάς. Γνωρίζω καλά πως όλοι αυτό ποθείτε και ας μην το εκφράζετε. Αυτό φανερώνει και η τυχόν αντίδρασή σας στη φτώχεια μου.

ένα μήνυμα που μόλις έφτασε στα χέρια μου από τη Λαμία λέει πως μόνο με το δικό σας σταθμό δεν νιώθουμε μοναξιά. Ευχαριστούμε πολύ. Η Σοφία όμως από το Παγκράτη λέει πως νιώθει μοναξιά. Λυπάμαι, δεν θα ήθελα, δεν πρέπει. Και ο Νίκος από τον Πειραιά λέει ότι νιώθει και αυτός μοναξιά επειδή είναι απογοητευμένος από τους ανθρώπους σήμερα και γι' αυτό έχει αναγκαστεί και έχει κλειστεί στον εαυτό του. Θα το συζητήσουμε και αυτό.

Πρέπει να αφήσουμε τα πολλά όσα δεν είναι αναγκαία, τις γενικότητες και τις ασάφειες. Ο Παπαδιαμάντης λέει κάθε γενικότητα γελιότητα. Και ένας άλλος σύγχρονος σοφός, αν προσπαθήσεις να δεις τα πράγματα, δεν θα δεις τίποτα. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, πιο συγκεντρωμένοι, πιο προσεκτικοί, πιο λυτοί. Να γνωρίσουμε τη σπουδαιότητα της απλότητας. Να είμαστε ευχαριστημένοι με ένα πειθαρχημένο εαυτό. Πρέπει κατά τον Απόστολο Παύλο να πεθαίνουμε κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει να κάνω ό,τι θέλω τον εαυτό μου και όχι ό,τι θέλει αυτό σε μένα. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Η λύση του αδιέξοδου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Για σκεφτείτε τι. Ακόμη αυτός ο θάνατος ο καθημερινός σημαίνει πως να αρέσω στο Θεό και όχι πως θα θαυμάζομαι από τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να τα καταλάβουμε αμέσως όλα. Ο σεβασμός μας στις Άγιες Γραφές και στον τίμιο αγώνα Αγίων Ανθρώπων, όταν κάτι δεν καταλαβαίνουμε, ας ικανοποιείται με το να τα αφήνει ακατανόητο και δεν θα αργήσει η ώρα που θα φωτιστούμε και θα το καταλάβουμε. Το να διαστρέφουμε τις έννοιες για να τις ταιριάξουμε με τις ιδέες μας είναι εγωισμός και αρχή πλάνης και αιρέσεως. Όπως κανείς δεν πηγαίνει στο στρατό για να καλοπεράσει, έτσι και η πνευματική ζωή, η εν Χριστώ, είναι αγώνας διαρκής, χωρίς άγχος, μα με αγωνία. Μία μάχη σώμα με σώμα, όπου πρέπει να σφαγείς, να θανατωθείς για να αναστηθείς. Και αυτό γίνεται ήρεμα, σιγά, ανεπαίσθητα, αργά ή σύντομα, ανάλογα με τον πόθο και την αγαπητική βούληση του Θεού. Προσκαλεί συνεχώς, προκαλεί επιτιδίως και ευγενός ο Θεός τον άνθρωπο, να δώσει στον εαυτό του χρόνο, να ηρεμήσει και να σκεφτεί και να μην ζει σε ένα συνεχή στρόβιλο δραστηριότητας. Θα ήταν αρκετό στο Θεό να υπομένει ο άνθρωπος στο δύσκολο χαρακτήρα του, αφού τον παραδεχτεί, να αφοσιωθεί στην άρρωστη γυναίκα του ο σύζυγος, να αγαπήσει τους απρόκοφτους μαθητές του ο δάσκαλος, να κατανοήσει την απαιτητική και παράξενη μάνα του ο γιος. Είναι ένας πειρασμός να αρκεστεί κανείς το λίγο. Θεωρεί ότι μόνο έκτακτα, μεγάλα και συνταρακτικά γεγονότα θα τον αναδείξουν. Φαντάζεται ευεργέτη της ανθρωπότητας, τον εφευρέτη και τον ιεραπόστολο της Αφρικής. Δεν μπορεί να βλέπει τον Χριστό να αφήνει τα 99 πρόβατα για να πάει στους γκρεμούς να βρει το χαμένο ένα. Νομίζουμε θα μας ζητήσει ο Θεός πολλά. Θα ζητήσει μόνο αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Δεν θα ζητήσει καρπούς εκεί που δεν έσπηρε. Δεν θα πει στον τραυλό γιατί δεν έγινε ιεροκήρυκας και στο χολό δρομέας. Θα δώσουμε λόγο για αυτό ακριβώς που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Θα λαθεύουμε, θα σκοντάφτουμε, θα πέφτουμε, μα θα σηκωνόμαστε. Έχει τόσα όπλα, τόση άπλα, τόση άνεση, τόση ευρυχωρία η Εκκλησία μας. Στη θέρμη της αγκάλης της χωρούν όλοι, όποιοι και να είναι. Το να πέσουμε είναι ανθρώπινο, το να μην σηκωθούμε δαιμονικό. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην συγχωρείται, πληγή που να μην θεραπεύεται. Αρκεί να το θέλεις, να το θελήσεις αληθινά. Ο Θεός μας θέλει όλους κοντά Του. Αυτό είναι σίγουρο και βέβαιο. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να Τον απολαύσουμε. Μια ακόμη αρχή αυτής της συναντήσεώς μας με Αυτόν, στο να σκηνώνει η χάρη Του ζωηρή μέσα μας, είναι η καθαρότητά μας. Μόνο με τους καθαρούς ενώνει το Θεός. Πρέπει πρώτα να καθαριστείς για να συνομιλήσεις με το Θεό, λέει ο Γρηγόριος Θεολόγος. Και ο Αβάς Ισαάκ τονίζει πως πρώτα θα αποσυνδεθείς από την ύλη για να συνδεθείς με το Θεό. Όσο καιρό ο νους παραμένει απρόσεκτος και ακάθαρτος, ο Θεός δεν ελεεί. Με τη σταδιακή κάθαρση έρχεται λύπη στην καρδιά για τα τοπήματά μας και την προσβολή του Θεού. Και χαρά, γιατί η ψυχή αρχίζει να ανασένει και να προγεύεται κάποιων θείων μικρών, αλλά δυνατών και εντυπωσιακών παρηγοριών. Η προσευχή βοηθά σε αυτή την κάθαρση και ιδιαίτερα η νοερά, το Κύριε Ιησού. Πρέπει να πούμε πως όλη η ασκητική παράδοση αποδίδει μεγάλη σημασία στην κάθαρση της καρδιάς και δεν ικανοποιείται σε κάποια εξωτερική τακτοποίηση των ηθών. Είναι αστείο
να πιστεύει κάποιος πως έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το Θεό επειδή ζει μια τίμια ζωή και αποφεύγει την αμαρτία, ενώ στα βάθη της ψυχής του παραμένουν ανενόχλητα και βαθύριζα τα πάθη. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν θεραπευτικά μέσα για την απελευθέρωση από τα πάθη. Αν μπορέσεις να δεχτείς το θαύμα πως ο Θεός έγινε άνθρωπος, όλες οι άλλες δυσκολίες είναι μηδαμινές. Ο Θεός κατέβηκε στη γη για να ανέβει ο άνθρωπος. Του άνοιξε το δρόμο. Τώρα όλα είναι εύκολα. Με την Ανάστασή του νικήθηκε και ο θάνατος. Έτσι η πίστη μας, η πίστη του πιστού, περιπέζει το δαίμονα, το θάνατο, το κακό, την κάθε μοναξιά.

αληθινός άνθρωπος του Θεού σκέφτεται την αθάνατη ψυχή του. Δεν προσδοκά ανταπόδοση. Χαίρεται να χαρίζει σαν να λαμβάνει. Ένα σκοπό έχει. Πώς να σωθεί. Αγαπά γιατί είναι έξυπνος. Δεν έχει οκνηρία, διχασμούς και δισταγμούς, άγχος και αμφιβολίες. Χαίρεται να υπακούει. Δεν κάνει τίποτε το μισό. Ξέρει να αγαπά, να σωπαίνει. Είναι γνήσιος αυτός που είναι, ατόφιος, ειλικρινής. Θα μπορούσε βεβαίως ο Θεός να επέμβει δυναμικά στη ζωή μας και να μας αλλοιώσει και να μας κάνει θέλοντας και μη καλούς. Αλλά αυτό είναι μακράν του σχεδίου της αγάπης του. Η αγιότητα δεν είναι δοτή. Ο Θεός δίνει συνεχείς ευκαιρίες και ρεθισμούς αν ο άνθρωπος τις εκμεταλλευτεί καλώς. Ο Θεός το ένα βήμα μας κάνει 10, αλλά πρέπει να κάνουμε πρώτα το δικό μας 1. Αδυνατή, θα λέγαμε ανθρωπομορφικά, να επέμβει δικτατορικό το τρόπο και να μας αναστατώσει. Είναι απεριόριστα ευγενής και ευαίσθητος. Ο υποκειμενικός λοιπόν παράγοντας την προς Θεό προσαγωγή μας είναι απαραίτητος απαραίτητος. Η συμβολή μας, η συνεργία μας στον συνεχή αγώνα για τη σωτηρία μας με πολλή ταπείνωση πάντα είναι βασική προϋπόθεση μιας αρχής. Μέσα σε έναν κόσμο δίχως σκοπό, με μια συμφεροντολόγα αγάπη για τον πλησίον και κακή για τον εαυτό του, που πλησιάζει τον άλλο για να αποφύγει τα ερωτήματα του εαυτού του, η μοναξιά του καταντά φυλακή. Η χυδαιότητα του κόσμου έγκυται στο ότι ζει για το τίποτα, και αυτό γίνεται αφορμή δακρύων για κάθε φιλόθεο και φιλάνθρωπο. Γράφει ο πατήρ Μωυσής στο βιβλίο του πως αναγκάζομαι να υποπίπτω, ερχόμενος κανείς λέει στο μοναστήρι, ένα από τα πρώτα βιώματα που έχει είναι πως όλη του η ζωή είναι μια μπουνιά στο στομάχι του Θεού. Και αυτή την μπουνιά του ο Θεός τη χαϊδεύει. Τότε δεν σου μένει άλλο από το να κλαίς συνέχεια. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει περί Θεού και να πείσει. Ο Θεός δεν αποδεικνύεται. Φανερώνεται μυστικά στις καρδιές και κάποτε σε τόπους και ώρες που δεν το περιμένεις. Ο Θεός μιλά σιωπηλά. Σε τόπους ήσυχους, θορυβωδώς. Σε τόπους θορυβώδεις ήσυχα. Και ίσως γι' αυτό δεν ακούγεται. Ίσως μάλλον δεν θέλουμε να τον ακούσουμε και γι' αυτό δεν τον ακούμε. Μην μειώνουμε το νόημα αυτών που δεν καταλαβαίνουμε. Όλα είναι δύσκολα πριν αυτή τη φανέρωση, τη ζωντανή σχέση, την αποκάλυψη, τον νέο τρόπο ζωής. Είναι ένα θαύμα αυτή η συνταρακτική, όσο απλή γνωριμία με το Θεό. Ένα θαύμα φωτός που σε κάνει να ξεχνάς όλο το προηγούμενο σκοτάδι σου. Από λεπρός γίνεσαι υγιής, από αμαθής σοφός. Αποκτάς φτερά, νέα όραση, νέα ακοή. Μα δεν πρέπει να ξεχνάς τον Ίκαρο, το πολύ φως που τυφλώνει, τη βροντή της σιωπής που κουφαίνει. Πολύ ειρήνη υπάρχει μέσα στη σιωπή. Μίλα άνετα με τους ανθρώπους, χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Να σε φίλος όσο ξένος με όλους, κατά τον Αβά Ισαάκ. Λέγε τη γνώμη σου, δίχως να θες να την επιβάλλεις. Άκου και τον άλλο και ας σου φαίνεται ανιαρός και αστείος. Έχει τον πόνο του, την ιστορία του. Έχισε και γι' αυτόν αίμα ο Χριστός. Μη συγκρίνεσαι με τους άλλους, λέει ο Αβάς Ισαΐας. Είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Αν πεις είσαι καλύτερος του άλλου, πέφτεις στην περηφάνεια. Αν πεις πως είσαι χειρότερος, στην κακομοιριά, τη μειονεξία, την αποθάρρυση, την απελπισία. Να ενδιαφέρεσαι για την πρόοδό σου στις σπουδές και την εργασία, μα να ξέρεις πως και ένας τσαγκάρης και ένας οδοκαθαριστής προσφέρει έργο χρήσιμο. Μπορεί να μην είναι ή μπορεί να είναι ήρωας και άγιος. Να κοιτάς να είσαι αυτό που είσαι. Κυρίως μην υποκρίνεσαι τον καλό, γιατί είναι βαριά αυτή η αρρώστια και οδηγεί σε θάνατο. Ούτε πάλι ως εξ αυτού να γίνεσαι κυνικός, και μάλιστα ό,τι αφορά

0: με τους άλλους και κανείς δεν μπορεί να σου κλέψει την ειρήνη από την καρδιά σου. Βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Έτσι εσύ που όλοι νομίζουν πως δεν προσφέρεις τίποτα, μόνο με αυτή την ειρήνη, την υφαλιότητά σου, τη χαρά σου, θα έχεις διάρκεια, αντοχή, αποθέματα, σημεία σημαντικά μυστικών μεταμορφώσεων, δυνάμενα να μεταμορφώσουν πολύ από την κακία και ασχήμια του κόσμου. Όπως μερικά γεροντάκια στα Άγιον Όρος που σε διδάσκουν μόνο με τη θωριά τους, η ηρεμία τους, η γαλήνη τους, η στάση τους, ο τρόπος τους είναι το πιο βροντερό κήρυγμα, και μάλιστα στους νέους επισκέπτες του Αγίου Όρους που έχουν τη χάρη πιο έντονη από το Θεό να διακρίνουν το γνήσιο, το ατόφιο, το καθαρό, το πολύτιμο. Είχε πάει κάποτε κάποιος να επισκεφθεί το γέροντα Πορφύριο. Καθόταν και τον κοίταζε. Δεν του μίλαγε, δεν του λέγε τίποτα. Σε κάποια στιγμή ο γέροντας τον ρωτά: «Μα δεν θα μου πεις τίποτα, δεν θα ανοίξεις το στόμα σου να μου πεις κάτι?» «Τι να σου πω, γέροντα, και μόνο που σε κοιτώ μου φτάνει. Αρκεί και μόνο να σε θωρώ. Μιλάς στην ψυχή μου».
1: Οδηπόροι 91.8. Το διαφορετικό ραδιόφωνο.

Από την Αίγινα μας εύχεστε κάθε χαρά και ευτυχία σε όλους μας. Το ίδιο ευχόμαστε και εμείς εσάς. Από την Αγία Παρασκευή η Εύη με ρωτάει από ποιο βιβλίο διαβάζω. Όσα διαβάζω βέβαια και δεν είναι σκέψεις δικές μου, τα λέω από το βιβλίο του, διαβάζω το βιβλίο του μοναχού Μωυσέως, «Η κοινωνία της ερήμου και η ερημία των πόλεων». Από το Πασαλιμάνι, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας και για τα καλά σας λόγια. Από τα Βρυλίσια, ένας ακροατής ή ακροάτρια, δεν διευκρινίζεται, λέει ότι νιώθει μοναξιά. Ελπίζουμε τώρα που μας ακούτε να μην νιώθετε. Ευχαριστούμε από την Κρήτη για τα καλά σας λόγια για την εκπομπή και για τις ευχές σας. Από τον Πειραιά, κάποιος ακροατής λέει για να μην νιώθουμε μοναξιά να σκεπτόμαστε ευχάριστες στιγμές της παιδικής μας ηλικίας. Βέβαια, δεν πιστεύω όμως ότι μόνο στην παιδική μας ηλικία είχαμε ευχάριστες στιγμές. Μεγαλώνοντας δεν είχατε άλλες. Από την Ηλιούπολη, ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Πώς οι δάσκαλοι αγαπούν τους ανεπρόκοπτους μαθητές τους? Μα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει δάσκαλος που να μην αγαπά το μαθητή του. Μπορεί να μην είναι καλός μαθητής, μπορεί η συμπεριφορά του να μην είναι η πρέπουσα ή τουλάχιστον κάθε φορά να μην είναι αυτή που πρέπει. Δεν υπάρχει όμως δάσκαλος ο οποίος να μην αγαπά το μαθητή του. Αν δεν τον αγαπούσε δεν θα γινόταν δάσκαλος. Η Ελένη από το Μενίδη, ευχαριστούμε πολύ Ελένη για τις ευχές σου και για τα καλά σου λόγια. Ανταποδίδουμε. Συνεχίζω λοιπόν. Είστε καλοί, μα μπορείτε να γίνετε καλύτεροι. Είστε λίγοι, μη φοβάστε. Κι ένας μπορεί να φυλά την αλήθεια, όπως λέει η ιστορία. Η δύναμη του πνεύματος δεν είναι με τα μεγάλα μεγέθη των αριθμών. Είναι λοιπόν

Πειρό να βλέπεις ανθρώπους σκόρπιους εδώ και εκεί αφηρημένους, ασυνεπείς, ενώ μπορούν πολλά. Ας κάνει κανείς πολύ λιγότερα μα ολοκληρωμένα. Είναι κρίμα να έχει κατακυριευτεί η ανθρωπότητα από αυτό το πνεύμα της βαρύτητας, της πλαδαρότητας, της νοχέλειας, του «δε βαριέσαι, βρε αδελφέ». Το να έχεις μία γνώμη για όλα, να μισοξέρεις πολλά, να λες σε όλους ναι ή όχι, είναι σημείο μεγάλης θολούρας και χλιαρότητας, που φανερώνει αναποφασιστικότητα και φαντασιοκοπία, πνευματική χρεοκοπία και δυστυχία για το μέλλον. Όταν θα βαρεθείτε όλα αυτά, τα λίγα, τα πολλά, τα μισά, και ασχοληθείτε με το ένα, με σας, με το Θεό, με μένα, με σένα, τότε κάτι μπορεί να αρχίσει. Και αυτή τη μεγάλη τιμή της ιδιαιτερότητος του προσώπου μιλάει η Εκκλησία μας, για αυτή την τιμή απλά, καθαρά, συγκεκριμένα. Για αυτή τη σπάνια και πολύτιμη ειλικρινή και αθώα γνησιότητα αγωνίστηκαν οι Άγιοι και αυτοί μας παραδίδουν, δίχως να προσδοκούν καμιά ανταπόδοση για την αγάπη του αγώνα τους, ούτε από το Θεό ούτε από τους ανθρώπους. Αυτό που αναφωνούσε μέσα στον άφατο πόνο της απελπισίας του ο Νίτσε, «Ω μοναξιά πατρίδα μου», θα πρέπει να είναι η αρχή των χριστιανών κατά άλλη βέβαια έννοια. Και αυτό που λέει ο Σάρτρ, πως η κόλαση είναι η άλλη, για μας ο παράδεισος να είναι. Ο επίσης απελπισμένος επαναστάτης Καμί δεν βοηθά με τις συνταγές του τα διέξοδα επί τα ημέρα του δίστροπου 21ου αιώνα. Η λογοτεχνία, η τέχνη, η πολιτική, η επιστήμη, η φιλοσοφία, η θεολογία των εδρών δεν φωτίζουν, δεν λυτρώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Θα ήθελα ακόμα να σας μεταφέρω τις σκέψεις μερικών Αγίων Πατέρων στο θέμα που μας απασχολεί, των σχέσεών μας με το Θεό, τον εαυτό μας και τους άλλους, και της διεξόδου της πολλής μοναξιάς που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Θα παρακαλούσα να προσέξουμε ώστε αυτά που θα πούμε να γίνουν ένα πηδάλιο για κάποιους από μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως δεν είναι καλό άνθρωπος ούτε πολύ να ξεθαρεύει ούτε να απελπίζεται. Το να έχεις παράτολμο θάρρος σε κάνει να πέσεις και η απελπισία πεσμένο δεν σε αφήνει να σηκωθείς. Ο Αββάς Δωρόθεος συχνά μιλά στα σκητικά του έργα για την κατάκτηση του μέτρου, της ισορροπίας, της ειρήνης και της ταπείνωσης. Μας θέλει συνέχεια να κυνηγάμε την ειρήνη. Με την ειρήνη της καρδιάς μας και μόνο, λέει, βοηθάμε τους άλλους. Πρέπει να φροντίζουμε πάντα, συνεχίζει, να βρισκόμαστε σε ειρηνική κατάσταση, ώστε να μην θολώνει η καρδιά μας. Χρειάζεται να βγάζουμε διδάγματα και συμπεράσματα και να κάνουμε αναλύσεις. Ασφαλώς και βέβαια όχι. Διατηρώντας πάντα το παράθυρό μας ανοιχτό, σε έναν κόσμο άκοσμο, και όχι κόσμημα, πεπτοκότα και συγχυσμένο, που όμως μπορεί αν θέλει να σπάσει το κέλυφος που δεν τον αφήνει να ανασάνει ελεύθερα και η μοναξιά του να γίνει ευεργετική με την αυτογνωσία, τη μνήμη του Θεού, τη μελέτη. Ετοιμασία και οδός προς συνάντηση του Θεού και των πλασμάτων του, και ο κόσμος να είναι περιβόλη. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, θα το πούμε και σε αυτή, μέχρι ότου το καταλάβουμε και κάποιοι από μας αποφασίσουμε επιτέλους να το κάνουμε πράξη. Ποιο? Να μάθουμε στη ζωή μας να ανοίγουμε παράθυρα. Να μάθουμε στη ζωή μας να ανοίγουμε πόρτες. Να μην τα κλείνουμε ερμητικά στους άλλους. Ίσως κάποτε στην θέση αυτών που κρίνουμε, αυτών που αφήνουμε έξω από την πόρτα μας, να βρεθούμε εμείς οι ίδιοι. Και δεν θα θέλαμε να συναντήσουμε ένα τέτοιο παράθυρο κλειστό. Γιατί το κλείνουμε? Ποιοι είμαστε εμείς? Και ποιοι είναι οι άλλοι, καλύτεροι ή χειρότεροι? Και αυτό για να το κρίνει ποιος είναι άξιος? Εμείς.

είναι δυνατή μοναξιά να αρρωστήσει και να εξουθενώσει τον άνθρωπο. Μα η αγάπη είναι πιο κρατεή, να γιάνει και να αναστήσει τον κόσμο όλο. Η ακατανίκητη ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία πρέπει να διοχετευτεί σωστά. Πρώτα-πρώτα πρέπει να πιάσουμε κάποτε κουβέντα με αυτόν τον άγνωστο εαυτό μας. Κουβέντα ειλικρινή, τίμια, θαρετή. Να μιλήσουμε πραγματικά με τον εαυτό μας. Μήπως έχουμε προβλήματα τα οποία τα μεγαλώνουμε. Μήπως έχουμε προβλήματα τα οποία τα μικραίνουμε. Μήπως δεν έχουμε αξιολογήσει σωστά τον εαυτό μας. Είμαστε αυτοί που νομίζουμε ότι είμαστε, ή μήπως είμαστε κάποιοι άλλοι. Να βρούμε στα βάθη μας την κρυμμένη αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Κουβέντα πρόσωπο προς πρόσωπο, δίχως προσωπείο, με τον ένα μόνο αληθινό ζωντανό φίλο, Πατέρα Θεό. Πατέρα για όλους. Γι' αυτό και θα πρέπει να κουβεντιάσουμε με τους άλλους, τους όποιους, τους χειρότερους, τους καλύτερους, τους πλησίων, τους μακράν, τους αδελφούς μας εν κυρίω. Και μη ρωτήστε ποιος είναι ο πλησίων. Μας το λέει ξεκάθαρα η παραβολή. Έτσι διαλύονται οι ιστοί της μοναξιάς. Έτσι φωτίζονται τα άδυτα και ανήλια υπόγεια των καρδιών. Έτσι σπάει το καβούκι του εγώ. Έτσι χαίρεται ο άνθρωπος. Έτσι ελευθερώνεται. Έτσι ζωογονείται. Έτσι αναπνέει, ζει. Αρνείται τη μοναξιά του άθλιου εγωισμού. Και στο κάτω-κάτω δεν έχεις το δικαίωμα να στερείς τον εαυτό σου από τους άλλους, γιατί άλλοι σε έχουν ανάγκη. Είναι καλύτεροι, κι αν όχι, εξάλλου πόσες φορές κι ένας καλύτερος από εμάς σε κάποια σημεία έχει ανάγκη εκείνα τα σημεία τα οποία δεν έχει και μπορεί να τα έχουμε εμείς. Με πόσα λίγα και απλά μέσα μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να ζεσταθεί, να ξαναενωθεί με όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να βρει τα ψυχοβόρα αίτια που του διώχνουν τη χαρά και να ξαναβρει την ελπίδα, την ανάταση, τα νίποτα πανηγύρια της καρδιάς, τις γιορτές των γιορτών και τις πανηγύρις των πανηγύριων. Έχετε πάει ποτέ σε μια παιδική χαρά? Έχετε δει πόσο εύκολα πιάνει κουβέντα το ένα παιδάκι με το άλλο? Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Γιατί δημιουργούμε τύχη στην επικοινωνία μας, στη σχέση μας με τους άλλους? Στερούμε τον εαυτό μας. Στερούμε όμως και τον άλλον. Και δεν έχουμε δικαίωμα ούτε για το πρώτο, ούτε για το δεύτερο.

Σας ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματά σας. Μόνο που μερικά με στενοχωρούν, γιατί μου λέει η Θεοδώρα η Παντελιού, που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, ότι είσαστε συγκινημένοι πολύ. Δεν θέλω να είσαστε συγκινημένοι και να δακρύζετε. Θέλω να δείτε αυτό το θέμα με μία από τη θετική του άποψη και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, αν είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Η Κατερίνα από το Καλαμάκι λέει ότι χρειάζεται να έχουμε ηρεμία και γαλήνη, την οποία λέει και παίρνει από το σταθμό μας. Ελπίζουμε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και η κυρία Ευγενία από τη Δροσιά λέει ότι νιώθει μοναξιά. Τώρα όμως δεν νιώθετε, κυρία Ευγενία, έτσι δεν είναι? Η Μαρία από το Καλαμάκι συνδέει το θέμα που τώρα συζητάμε με το «Κύριε άνθρωπο νου και έχω». Πολύ ωραία, και επισημαίνει μια άλλη άποψη. Ο Χριστός προχωρά από την σωματική αρρώστια στην διαπροσωπική δυσκολία. Ρωτάει τον παράλυτο μια επιφανειακά περιττή ερώτηση: «Θέλεις υγιείς, γενέστε?» Και έτσι μπαίνει πιο βαθιά στο πρόβλημα και φέρνει στην επιφάνεια την διαπροσωπική δυσκολία «Κύριε άνθρωπο νου και έχω». Και συμπληρώνει και λέει η ακροάτριά μας: «Γιατί, λέει, δεν είχε άνθρωπο? Μήπως, λέει, έφταιγε και αυτός που είχαν απομακρυνθεί από κοντά του οι άνθρωποι?» Σίγουρα μερικές φορές είμαστε μόνοι και δεν έχουμε άνθρωπο, όπως και ο παραλυτικός, γιατί φταίμε εμείς. Σύμφωνοι, έτσι είναι. Μερικές φορές διώχνουμε τους ανθρώπους από κοντά μας αντί να τους φέρνουμε κοντά μας. Έχουμε λοιπόν και εμείς κάποια ευθύνη όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται. Συχνά κατηγορούμε το περιβάλλον ενός αρρώστου ή ενός ηλικιωμένου που είναι καταλελειμμένος και μόνος. Είναι πολύ εύκολο να νιώσουμε συμπάθεια για αυτόν που υποφέρει και να πάρουμε το μέρος του. Αν όμως υπερβούμε αυτή την τάση, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι ο άρρωστος ή ο ηλικιωμένος με κάποια πάθη, με απαιτητικότητες, με φορτικότητες, ίσως να εξάντλησε τα όρια των ανθρώπων του περιβάλλοντός του και να τους ανάγκασε να τον εγκαταλείψουν. Και το συναξάρι θα πει για τον παράλυτο ότι έδειξε ο Κύριος εξ αμαρτιών αυτό την της παραλύσεως επισυμβήνει ασθένεια. Η δυνατότητα των ανθρώπων να ανεχθούν την ατέλεια του συνανθρώπου τους μπορεί να έχει όρια, αλλά του Θεού η ανοχή για αυτή την ανθρώπινη ατέλεια δεν έχει όρια. Γι' αυτό και ο Χριστός απαντά κατά τον υμνοδό στον παραλυτικό: «Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεύλη με, και λέγεις άνθρωπο νου και έχω?» Όπως όμως δεν είναι ανεξάρτητη η κακοδαιμονία του ανθρωπίνου σώματος από την κατάδια της ψυχής, έτσι και η λυτρωτική παρουσία του Χριστού στη ζωή ενός ανθρώπου δεν μπορεί να περιοριστεί στο σώμα του, αποκλείοντας την ψυχή του. Δεν μπορεί ο Χριστός να απομακρύνει τα συμπτώματα της παθολογίας του σώματος χωρίς να απομακρύνει την αιτία που είναι τα πάθη της ψυχής. Και η γνήσια θεραπεία δεν περιορίζεται στα συμπτώματα. Η θεραπευτική επέμβαση που περιορίζεται στα συμπτώματα και που δεν περιλαμβάνει τα αίτια είναι είτε κομπογιανισμός είτε μαγεία. Δεν μπορεί να θεραπευτεί μια καρδιά που την τραυμάτισε η αρπακτική μανία μιας άπλιστης ψυχής αν δεν καταπολεμηθεί η απληστία. Δεν μπορεί να θεραπευτεί ένα έλκος αν δεν βελτιωθεί η ικανότητα ενός ανθρώπου να χωνεύει, να δέχεται την ατέλεια του συνανθρώπου του. Ο Χριστός προχωρά πέρα από την παράλυση του παραλυτικού στις διαπροσωπικές του δυσκολίες, άνθρωπο νου και έχω, και στον εγωκεντρισμό, ή δε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε, ή να μη χείρονση τι γέννηται. Μόνο λοιπόν αν μπορούμε να δεχτούμε τον αναστημένο Χριστό τόσο στο σώμα μας όσο και στην ψυχή μας, θα το συναντήσουμε πραγματικά. Όταν ζητούμε να δείξει ο Χριστός τη δύναμή του θεραπεύοντας τις αρρώστιες του σώματός μας ή ευλογώντας την υλική μας αυθονία, χωρίς να κάνει την καθαρτική εμφάνισή του μέσα στην αμαρτωλή ψυχή μας, στην πραγματικότητα ζητάμε ένα θαυματοποιό ή ένα μάγο, και αυτό είναι που τις περισσότερες φορές ζητά ο σύγχρονος άνθρωπος. Όμως όλοι αυτοί οι θεραπευτές, οι μάγοι, τα χάπια και τα τεχνάσματα, μόνο πρόσκαιρη ανακούφιση μπορούν να μας δώσουν για να μας αφήσουν μετά σε περισσότερη απόγνωση από εκείνη που βρισκόμασταν πριν. Ο μόνος τρόπος για να συναντήσουμε τον αναστημένο Χριστό είναι να τον υποδεχθούμε ολόκληρο και αδιαίρετο σε ολόκληρη την ύπαρξή μας. «Ο δυνάμει θεία, ποτέ παράλυτον λόγο σου Χριστέ, συσφίξας και προστάξας, αυτό την κλίνει άρε, χρονίως ασθενούντι την ψυχή μου νοσούσαν, ίασε δεινός».
Θα ήταν ακόμα πολύ μισάνθρωπο αν ο Χριστός απομάκρυνε τα συμπτώματα χωρίς να θεραπεύσει την παθολογία που τα προκολεί, γιατί τα συμπτώματα παίζουν ένα ρόλο σωτήριο. Μας πληροφορούν ακριβώς για την ύπαρξη της παθολογίας, οπότε μας δίνουν και την ευκαιρία να ψάξουμε να βρούμε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Όλοι λοιπόν αυτοί που εμείς συνήθως αναζητούμε και που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο απομακρύνουν προσωρινά τα συμπτώματά μας, κάνουν κάτι ολέθριο. Μας παραδίδουν ανυπεράσπιστους στη φθορά και στο θάνατο που απεργάζει την παθολογία μας. Εμείς όμως τους ζητούμε. Σαν τον παράλυτο, δεν θέλουμε να προσπαθήσει κάποιος να μας θεραπεύσει ταράζοντας το θανατηφόρο τέλμα της εσωτερικής μας αποσύνθεσης, αλλά ταράζοντας απλά τα νερά κάποιας λίμνης ή δίνοντας κάποια ανάλογη μαγική συνταγή και ιδιαίτερα κάποια θρησκευτική μαγική συνταγή. Αν ο Χριστός είχε θεραπεύσει τον παράλυτο από την παράλυση, χωρίς να βάλει το λυτρωτικό του νηστέρι στην πληγή της φυλαυτίας του, που απομάκρυνε από κοντά του τους άλλους ανθρώπους, αναπότρεπτα θα τον έβρισκε τελικά το μεγαλύτερο και το ανεπανόρθωτο κακό από το οποίο ο Χριστός θέλει να τον προφυλάξει. Οι συνταγές κάποιων μας εξασφαλίζουν το ανεμπόδιστο κατρακύλισμα. Όταν όμως εμείς υποφέρουμε από κάποια συμπτώματα, συνήθως ζητάμε μόνο την απομάκρυση των συμπτωμάτων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η απομάκρυσή τους θα εξαρτηθεί από το αν κάνουμε την α ή β άλογη ενέργεια. Ο έφηβός μας, για παράδειγμα, που έχει ψυχολογικά προβλήματα, θα γίνει καλά αν θα βάλουμε τα ρούχα του κάτω από την Αγία Τράπεζα ή αν ταραντήσουμε ή... Το τι από όλα αυτά θα φέρει αποτέλεσμα είναι άδειλο. Θα το βρούμε πειραματιζόμενοι. Σε αυτό λοιπόν το σημείο γινόμαστε θύματα εκμετάλλευσης και ξεφτελισμού από κάποιους. Σαν την περίπτωση του Πατσοστάθη που αναφέρει ο Παπαδιαμάντης στα ρόδινα κρογιάλια του, ο οποίος έγινε θύμα μιας τέτοιας εκμετάλλευσης και τέτοιου εξευτελισμού από κάποια μάγισσα. Και γράφει ο Παπαδιαμάντης πως αυτή η μαστόρισα τον είχε κάνει να πιστεύει ότι δεν θα πιάναν οι εξορκισμοί της αν δεν εκδίνε το τσιτσί. Τον έβγαλε λοιπόν στο λιακωτό ολόγυμνο τη νύχτα στο φεγγάρι, μετά τον έκλεισε έξω και τον άφησε να γυρίζει στα σοκάκια γυμνός. Αλλά όλα αυτά τα άλογα δεν έχουν καμία σχέση με τη χριστιανική ζωή και τη λατρεία που έχει λόγο. Εσπερινόν ύμνο και λογική λατρεία αν σύ Χριστέ προσφέρουμε. Η χριστιανική λατρεία δεν αρνείται, αλλά βασίζεται στο βαθύτερο λόγο των πραγμάτων. Επομένως, δεν βιώνουμε γνήσια τη λατρευτική και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, ούτε όταν την περιορίζουμε στο χώρο της διανοίας, αλλά ούτε και όταν της αρνούμαστε το λόγο. Τι κάνει όμως η γνήσια πίστη αν δεν απομακρύνει απλώς τα συμπτώματα? Μπορεί να προσκαλέσει τη χάρη του Θεού, που μόνη αυτή μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αλλάξει τον τρόπο ζωής που δημιουργεί όλα αυτά τα δύσκολα, τα δυσάρεστα συμπτώματα και που αυτός ο ίδιος δεν μπορεί να αλλάξει. Η χάρη του Θεού που ενεργεί όταν υπάρχει γνήσια πίστη μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πρέπει όμως και εμείς να βοηθήσουμε και να μην τα περιμένουμε όλα μόνο από τη χάρη του Θεού. Να κάνουμε κι εμείς ό,τι περνάει από το χέρι μας και θα έρθει μετά η χάρη του Θεού και θα τα συμπληρώσει και θα τα επιτελέσει όλα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

πολλά τα μηνύματά σας, πολλά τα ερωτήματά σας. Αναφέρεστε και στην παραβολή αυτή. Δυστυχώς όμως ο χρόνος της εκπομπής μας είναι πολύ περιορισμένος, έχει φτάσει ήδη στο τέλος του. Όσοι λοιπόν αναζητείτε τη λύση από τη μοναξιά, τη λύτρωση, επιγόντως καλέστε μία συνάντηση, κλείστε ένα ραντεβού επιγόντως και επιτέλους με τον εαυτό σας και ένα ραντεβού οπωσδήποτε με το Θεό, και μετά θα δείτε θεαματικά αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τη Θεοδώρα Παντελιού που απαντούσε στα τηλεφωνήματά σας, καθώς και τον Αντώνη Παντελιό για τα πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια με τα οποία επένδυσε την εκπομπή μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για όλα όσα μου στείλατε. Όσοι νιώθετε μόνοι και όσοι είστε λυπημένοι αυτή την ώρα, τι άλλο να σας πω, τι πιο μεγάλο, τι πιο σπουδαίο από το μήνυμα «Χριστός Ανέστη». Δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλύτερο να σας πω, δεν βρίσκω κάτι άλλο καλύτερο. Αυτό τα λέει όλα. Ακούσατε την εκπομπή «Με λογισμό και μόνειρο», «Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας». Στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είχε η Θεοδοσία Αντωνέλου. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι πολλού θαυμασμού και μας εμπνέουν πολλά διδάγματα, είναι ακόμη θαυμαστότεροι οι χωροί των μαρτύρων, τους οποίους έχει να μας παρουσιάσει η αρχαία Εκκλησία, δηλαδή οικογένειες ολόκληρες. Ο γάμος στο χριστιανισμό ευλογήθηκε με τα στέφανα του εκκλησιαστικού μυστηρίου, αλλά ευλογήθηκε ακόμα και με τα άφθαρτα στέφανα του μαρτυρίου. Το αίμα του μαρτυρίου ήλθε να αγιάσει άλλη μια φορά τη χριστιανική οικογένεια. Και είναι θαυμαστότερο το γεγονός το ότι γονείς και παιδιά μαζί βαδίζουν την οδόν της θυσίας. Είναι κάτι το ομολογουμένως υπέροχον και άξιον θαυμασμού. Μια τέτοια οικογένεια μας προβάλλει η Αγία μας Εκκλησία στις 2 Μαΐου, μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής, της συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Και ακολουθεί ο στίχος «Στον Έσπερο και τη Ζωή». «Ζωής στερή πυρ Έσπερον ζωήν άμα, ζωήν ποθούντας την ανέσπερον μόνην». Η φωτιά δηλαδή στερεί τη ζωή του Εσπέρου και της ζωής, που ποθούσαν μόνο την ανέσπερη, την ατελεύτητη ζωή. Και ακολουθεί ο στίχος για τα δύο παιδιά τους, τον Κυριακό και τον Θεόδουλο. «Ζέοντας άρτους συγκόνους δέχου δύο, άρτη κλιβάνου σώτερ εκβεβλημένους». Δέξου σώτερ δηλαδή σαν ζεστούς άρτους τους δύο αδελφούς που μόλις βγήκαν από τον κλίβανο.

0: μία ολόκληρη οικογένεια που την αποτελούσαν οι δύο σύζυγοι Έσπερος και Ζωή και τα δύο παιδιά τους Κυριακός και Θεόδουλος, μία ολόκληρη οικογένεια τεσσάρων πιστών δεμένων με την πίστη κάτω από την ίδια στέγη. Μια σωστή εκκλησία, γιατί το ίδιο είναι και η εκκλησία. Ενώνει τους ανθρώπους με την πίστη σε μία οικογένεια, με αρχηγό τον Σωτήρα Χριστό. Και εκεί, σε αυτήν την πνευματική οικογένεια της εκκλησίας, είναι ο δρόμος της σωτηρίας όλων μας, κληρικών και λαϊκών, όταν προχωρούμε χωρίς παραπατήματα την στενή και τεθλιμμένη κατά κόσμων οδόν της χαρμολύπης. Χαρά για το έλεος του Θεού και λύπην για τις αμαρτίες μας, και μετανοούμε συνεχώς για κάθε κακή σκέψη, για κάθε κακή λέξη, για κάθε πράξη που δεν είναι γέννημα της πίστης και της αγάπης. Πολύ λίγα στοιχεία μας δίνει ο συναξαριστής για αυτή την ευλογημένη οικογένεια. Όχι πως δεν είναι απαραίτητα για να τα γνωρίζουμε, όπως γίνεται σε άλλους Αγίους με πολλές περιγραφές και λεπτομέρειες, αλλά γιατί μέσα στην Αναστάτωση και την ταραχή των διωγμών δεν ήταν εύκολο να γνωριστούν και να καταγραφούν όλα όσα σχετίζονται με την Αγία αυτή οικογένεια των μαρτύρων.
1: Ο συναξαριστής λοιπόν μας λέγει ότι οι Άγιοι Μάρτυρες, Έσπερος και Ζωή, ζούσαν στα χρόνια που βασίλευε στο θρόνο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο Ανδριανός, δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, ο οποίος υπήρξε άνθρωπος ευρύτατης και βαθιάς μόρφωσης και έβρισκε ευχαρίστηση να καλλιεργεί τα γράμματα, τις τέχνες και τις επιστήμες. Ως βασιλιάς και κυβερνήτης είχε βαθύτατη συνέστηση των καθηκόντων του και υπήρξε μία από τις φωτεινότερες μορφές της παγκόσμιας ιστορίας. Παρά τα αυτά όμως ο Ανδριανός υπήρξε ένας από τους αυτοκράτορες που κήρυξαν διωγμό κατά του χριστιανισμού. Στα χρόνια του φοβερού αυτού διωγμού μαρτύρησε και η Αγία Οικογένεια του Εσπέρου και της Ζωής, οι οποίοι όπως αναφέρει ο βιογράφος του ήσαν δούλοι κάποιου κατάλου και της γυναίκας του Τετραδίας που κατοικούσαν στην Ιταλία. Τον Έσπερο και τη Ζωή τους είχαν αγοράσει από την Παμφιλία της Μικράς Ασίας. Ήσαν μεν δούλοι κατά το σώμα, ελεύθεροι όμως κατά την ψυχή. Και αυτή την ελευθερία της ψυχής του την έδωσε ο Χριστός, γιατί ο χριστιανισμός δεν διακήρυξε απλώς ουκέν δούλος ή ελεύθερος, αλλά ήρθε στην πράξη να σπάσει τα δεσμά της δουλείας.

Είναι αδύνατον στο σημερινό άνθρωπο να αναλογιστεί το χάος που εχώριζε τους ελεύθερους πολίτες από τους δούλους. Οι δούλοι δεν θεωρούνται καν άνθρωποι, αλλά πράγματα. Δεν είχαν κανένα δικαίωμα ούτε επί της τροφής, ούτε επί της κατοικίας, αλλά ούτε και επί αυτής της ζωής τους. Ήσαν απόλυτη ιδιοκτησία των κυρίων τους και μπορούσε ο κύριός τους όποια ώρα ήθελε όχι απλώς να τους πουλήσει αλλά να τους ρίξει στο αμφιθέατρο ως τροφή των θηρίων για να διασκεδάσουν οι Ρωμαίοι. Σε αυτό το κατάντημα οδήγησε την εικόνα του Θεού ο αρχαίος ειδωλολατρικός κόσμος, πράγμα που επανελήφθη δυστυχώς και στο νεότερο κόσμο από κράτη που αρνήθηκαν τον Χριστό. Την αθλή αυτή κατάσταση των δούλων, οι ηγεμόνες αλλά και οι φιλόσοφοι την έβλεπαν αδιάφοροι. Μάλιστα ο Αριστοτέλης διακήρυξε ότι ο δούλος κτήματι έμψυχον εστί. Ο δούλος είναι όπως το εργαλείο μιας τέχνης και διαφέρει ο δούλος από τον ελεύθερο όσον ψυχή σώματος και άνθρωπος θηρίου. Εάν αυτά τα έλεγε ένα από τα εκλεκτότερα πνεύματα της αρχαιότητας, καταλαβαίνει κανείς τι καταχρήσεις και τι αυθαιρεσίες εγίνονται στην καθημερινή ζωή της αρχαίας κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το χάος της αδικίας λοιπόν, η έλευση του Χριστού ήταν το γλυκί φως και η μόνη παρηγοριά για τα δυστυχισμένα εκείνα πλάσματα. Η διακήρυξη του χριστιανισμού, ουκ εν δούλος ουδέ ελεύθερος, είναι μια μεγάλη ειρηνική επανάσταση που αλλάζει τη μορφή της αρχαίας κοινωνίας. Μέσα στους κόλπους του χριστιανισμού έπαυσε η ύπαρξη της δουλείας. Το κήρυγμα έρχεται να φωτίσει τις δυστυχισμένες ανθρώπινες υπάρξεις των αναρρύθμιτων δούλων με ελπίδα και παρηγοριά στη μαύρη τους απελπισία.

για το χριστιανισμό δεν είναι πια δούλοι, αλλά αδελφοί εν Κύριο. Από τη στιγμή που ο Έσπερος και η Ζωή, οι δύο δούλοι του Ρωμαίου Άρχοντα Κατάλου, βγήκαν από την κολυμβήθρα του βαπτίσματος και ενεδύθησαν τον Χριστό, έπαυσαν να είναι δούλοι ως προς την ψυχή. Ελεύθεροι από τα δεσμά της αμαρτίας, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Έτσι, με την ευλογία του Χριστού, οι δύο νέοι ξεκίνησαν τη δική τους οικογένεια. Τι κι αν ήσαν δούλοι κάτω από τη στέγη του αφεντικού τους, είχαν τη δική τους στέγη. Ωραιότατα, ο Άγιος Τερτιλιανός περιγράφει την ευτυχία των χριστιανών νεονύμφων της αρχαίας Εκκλησίας.

ένωσης αυτή που συνδέει δύο χριστιανούς συζύγους. Έχουν την ίδια ελπίδα, την ίδια τάση στους πόθους των, υπακούν στην ίδια διδασκαλία και εις έναν κοινόν Κύριον. Είναι μία ένωση του Πνεύματος, καθώς είναι και της σαρκός. Ένα μόνο πνεύμα και μία μόνο σάρξ. Λύπε, διωγμή, χαρέ, ελπίδες, όλα τους είναι κοινά.

Από αυτόν τον ευλογημένο γάμο του Έσπερου και της Ζωής ήρθαν στον κόσμο δύο αγόρια, ο Κυριακός και ο Θεόδουλος, που ήσαν η ολοκλήρωση της ευτυχίας τους. Σκοπός των δύο συζύγων ήταν τα παιδιά τους να γίνουν Άγιοι. Γνώρισμα της αρχαίας χριστιανικής οικογένειας ήταν να ανατρέφει έτσι τα παιδιά της ώστε να αναδεικνύει Αγίους, που θα προσέφεραν τον εαυτόν τους στο βωμό της ηθικής αγνότητας ή και θα έπλαιναν μία ημέρα τα στολά σε αυτόν εν το αίματι του αρνίου. Με αυτές τις αρχές, ο Έσπερος και η Ζωή ανατρέφουν τα δυο τους παιδιά. Πάνω απ' όλα στην παιδική τους καρδιά φυτεύουν την αγάπη για τον Σωτήρα Χριστό. Και εκείνα όσο μεγαλώνουν, τόσο πιο πολύ ευλαβούνται τον Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό.

Μια μέρα λοιπόν ήρθαν και πρότειναν στη μητέρα τους να μην συγκατοικούν με τους ασεβείς αφέντες τους, αλλά να φύγουν από κοντά τους για να μην συναπολεστούν με αυτούς. Εκείνη όμως τους είπε: «Είναι κύριοι μας, είμαστε δούλοι τους. Έδωσαν πολλά χρήματα και μας αγόρασαν, ανήκουμε στην ιδιοκτησία τους». Τότε τα παιδιά με υψωμένη τη φωνή της είπαν: «Δεν έχουμε ελευθερωθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού?» «Ναι, παιδιά μου», απαντάει η ευσεβής μητέρα, «ελευθερωθήκαμε από τα δεσμά της αμαρτίας. Έχουμε ελευθερωθεί από τη χειρότερη δουλεία του δαίμονος και η ψυχή μας, η καρδιά μας, η σκέψη μας ανήκει στο Χριστό. Ως προς το σώμα όμως είμαστε δούλοι, υπηρέτες του κατάλου και της τετραδίας και δεν μας επιτρέπεται από τον νόμο του Θεού να δραπετεύσουμε, αλλά ούτε και να τους προκαλούμε ώστε να θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας από μόνοι μας. Οι καιροί είναι δύσκολοι, καθημερινά οι χριστιανοί σύρονται στο μαρτύριο. Αν ο Κύριος επιτρέψει κάτι τέτοιο και για μας, τότε με χαρά θα το δεχθούμε, όχι όμως να το προκαλέσουμε εμείς οι ίδιοι». Έτσι αυτή η ευσεβής μητέρα καθοδηγούσε τα δύο παιδιά της στο δρόμο του Θεού και στην πιο ψηλή ευτυχία της αιωνιότητας. Μα και ο Έσπερος, ύστερα από την κούραση όλης της ημέρας το βράδυ, που ερχόταν να ξεκουραστεί και να μιλήσει με την οικογένειά του, δεν παρέλειπε να τονώνει την πίστη των δύο αγοριών του, αν έρθει η ώρα του μαρτυρίου, να μην δηλιάσουν. «Λίγο θα πονέσουμε», τους έλεγε, «σε αυτόν τον κόσμο και ύστερα θα χαιρόμαστε αιώνια, τρισελεύθεροι κοντά στο Χριστό μας. Όσο ζούμε όμως πρέπει να κάνουμε υπακοή στους Κυρίους μας. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε και τη δική τους σωτηρία. Ίσως ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους και γνωρίσουν και αυτοί την αλήθεια του Χριστού».

0: Συνέβη όμως το αντίθετο. Ο κύριος τους πρόσεξε, είδε τη διαγωγή αυτής της οικογένειας των δούλων του. Ναι μεν φιλότιμοι, εργατικοί, τίμοι, σωστοί στη δουλειά τους, όμως δεν συμμετέχουν σε καμιά θρησκευτική τελετή. Δεν τρώνε τίποτα από τα ειδωλόθητα κρέατα. Τους κάλεσε να συζητήσει μαζί τους. Τότε τα δύο παιδιά με μια φωνή του είπαν ότι το σώμα μας ανήκει σε σένα, η ψυχή μας όμως στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ακόμη του δήλωσαν ότι είναι προτιμότερη για αυτούς η εξουσία του Χριστού και κατέληξαν. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Πρέπει δηλαδή να πειθαρχούν μάλλον στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Εμπρόντιτος έμεινε ο κάταλος από αυτές τις δηλώσεις των Αγίων και όλους μαζί τους έδιωξε. Τους έστειλε σε ένα απόμακρο τόπο που ονομαζόταν Τριτόνιο. Εκεί η Αγία αυτή οικογένεια άρχισε να προετοιμάζεται για το μαρτύριο που όπως πίστευε δεν ήταν μακριά. Αργότερα ο κάταλος διοργάνωσε στο σπίτι του μια οικογενειακή γιορτή για τα γενέθλια του παιδιού του και πρώτα-πρώτα έκαμε τις προβλεπόμενες θυσίες στα είδωλα, να ευχαριστήσει δηλαδή τους θεούς που του έδωσαν αυτή τη χαρά. Τότε με σκοπό να δοκιμάσει την πίστη του Έσπερου και της οικογένειάς του, τους έστειλε κρασί και κρέας από τα ειδωλόθητα. Οι Άγιοι όμως όχι μόνο δεν τα άγγιξαν, αλλά η ζωή τα πήρε και τα έδωσε να τα φάνε τα σκυλιά.
1: Το γεγονός το πληροφορήθηκε ο κάταλος και θύμωσε πάρα πολύ. Αμέσως έδωσε εντολή να τιμωρηθούν παραδειγματικά και οι τέσσερις Άγιοι. Πρώτα-πρώτα τα δύο παιδιά, Κυριακό και Θεόδουλο, διέταξε να τα κρεμάσουν και να τους καταξεσχίσουν τις σάρκες. Οι Δήμοι εκτέλεσαν την εντολή. Οι γονείς τους, Έσπερος και Ζωή, με θερμά λόγια τους έδιναν θάρρος να μην ολιγοψυχήσουν, αλλά να υπομείνουν μέχρι τέλους, και έτσι θα κερδίσουν το στέφανο της αιωνιότητας. Στη συνέχεια ο κάταλος έδωσε εντολή να τους ξεκρεμάσουν και μαζί με τους γονείς τους να τους δίνουν ανηλαιώς, όσο πιο σκληρά μπορούν. Οι Άγιοι με ξεσχισμένες τις σάρκες, με το αίμα τους να τρέχει κρουνιδών, δόξαζαν και υμνούσαν τον Κύριο.

Είδε και απόειδε ο κάταλος ότι με τίποτα δεν λυγίζουν και πήρε την απόφαση να τους θανατώσει. Εξάλλου από τους νόμους ήταν καλυμμένος, διότι η κυριαρχία του επάνω στους δούλους του ήταν απόλυτη, είχε το δικαίωμα της ζωής και του θανάτου. Έτσι έδωσε εντολή να πυρακτώσουν τον Κλίβανο και να τους ρίξουν όλους μέσα στη φωτιά. Οι Δήμοι αμέσως εκτέλεσαν τη διαταγή. Σε λίγο, ολόκληρη η Αγία Οικογένεια των Μαρτύρων βρισκόταν μέσα στις φλόγες, όπου με χαρά υμνούσαν και δόξαζαν το Θεό. Ναι, με χαρά. Αντί θρήνων και κοπετών που περίμεναν να ακούσουν οι δολολάτρες, άκουγαν ύμνους και δοξολογίες προς τον Ιησού Χριστό.

Μήπως είναι αυτά υπερβολές? Όσο κι αν σε εμάς σήμερα φαίνονται υπερβολικά, η αλήθεια είναι μία. Όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες βάδισαν στο μαρτύριο με τα χαράς και ευφροσύνης που αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του Χριστού. Η χαρά αυτή ήταν το ξεχύλισμα της φλογερής τους πίστης, της ζωντανής τους αγάπης, η οποία τους συνέδεε αδιάσπαστα με τον Αναστάντα Ιησού Χριστό. Μέσα στο πυρακτωμένο κλίβανο, οι τέσσερι μάρτυρες παρέδωσαν το πνεύμα τους στο Θεό, από τον οποίο και έλαβαν τους άφθαρτους και αιώνιους στεφάνους.

Το πρωί της επομένης ημέρας ακούγονταν να βγαίνουν από τον κλίβανο φωνές γλυκές, μελωδικές, σαν να έψελναν κάποιοι. Μόλις όμως άνοιξαν τον κλίβανο, δεν βρήκαν κανένα ζωντανό μέσα, παρά μόνο τα νεκρά σώματα των Αγίων, τα οποία δεν είχαν υποστεί καμία φθορά από τη φωτιά. Άφθαρτα έμειναν από τις φλόγες και ήσαν τα πρόσωπα όλων στραμμένα προς την Ανατολή και όλοι εφαίνοντος σαν να εκοιμούντο, γλυκείς, ειρηνικοί, ουράνιοι.

Με τέτοιους γενναίους αγωνιστές, πώς ήταν δυνατόν να μείνουν ασυγκίνητοι δωλολάτρες? Μέγας ο Θεός των χριστιανών ομολογούν. Και τούτη η ομολογία υπήρξε η καλύτερη τιμή για τους αθλοφόρους του Κυρίου Μάρτυρες, για τη θαυμαστή οικογένεια των Αγίων Εσπέρου, Ζωής και των δύο τέκνων τους, Κυριάκου και Θεοδούλου.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ την καλογερά του Γεωργία που σήμερα ήταν κοντά μας. Επίσης, το Θανάση Παντελιό που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Ανέστη. Η γιορτή του Πάσχα. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας. Κείμενα Γεωργίου Μαυρομάτη.
1: Η γιορτή του Πάσχα. Ας αρχίσουμε το θέμα αυτό με ένα απόσπασμα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, στο οποίο μας λέει τι σημαίνει η λέξη Πάσχα. Λέει λοιπόν: «Δεν θα ήταν ίσως άσχημο για τους φιλομαθείς και φιλόκαλους να εξετάσουμε με λίγα λόγια τα σχετικά με την ίδια την ονομασία του Πάσχα. Κάτι τέτοιο δεν θα αποτελούσε άσχημη εμπειρία για την ακοή μας. Το Πάσχα αυτό, το μέγα και αξιοσέβαστο, αποκαλείται από τους Εβραίους Φάσκα, σύμφωνα με τη γλώσσα τους. Και η ονομασία αυτή σημαίνει το πέρασμα. Ιστορικά μεν τη φυγή από την Αίγυπτο και τη μετανάστευση στη γη Χαναάν, πνευματικά δε την ανάβαση και την πρόοδο από τα κάτω προς τα επάνω και προς τη γη της Επαγγελίας. Και εκείνο το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλά σημεία της γραφής, το να μεταπλάθονται δηλαδή ορισμένα ονόματα από μια κάπως ασαφή έννοια σε κάποια σαφέστερη ή από μια κάπως τραχιά σε κάποια πιο ευπρεπή, το βλέπουμε να συμβαίνει και εδώ. Διότι επειδή ορισμένοι νόμισαν ότι το Φάσκα αποτελούσε την ονομασία του σωτηρίου πάθους, αφού εξελίνησαν στη συνέχεια την ονομασία, σύμφωνα προς τη μεταβολή του Φ σε Π και του Κάπα σε Χ, αποκάλεσαν την ημέρα Πάσχα. Και αφού η συνήθεια παρέλαβε την ονομασία, την ισχυροποίησε ακόμη περισσότερο, επειδή η ακοή των πολλών αποδέχεται με περισσότερη ευχαρίστηση αυτή την ονομασία ως πιο ευσεβή. Ας έλθουμε τώρα στη γιορτή του Πάσχα. Είναι η αρχαιότερη γιορτή των χριστιανών. Με άλλο περιεχόμενο, το Πάσχα το γιόρταζαν και οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι το γιόρταζαν κάθε χρόνο στις 14 του πρώτου μήνα τους Νισάν, προς ανάμνηση της απελευθερώσεώς τους από τη δουλεία του Φαραώ και της διαβάσεως της Ερυθράς Θάλασσας. Το αρνί που έσφαξαν και με το αίμα του έβαψαν τις πόρτες των σπιτιών τους για να μην μπει ο άγγελος και θανατώσει τα πρωτότοκά τους, εικόνιζε τον Χριστό, τον αληθινό αμνό του Θεού, ο οποίος θυσιάστηκε επάνω στο Σταυρό και σήκωσε επάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου. Όπως στους Εβραίους και στους Χριστιανούς, το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή και από τα πρώτα χρόνια κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των χριστιανικών εορτών. Παρ' όλα αυτά όμως, οι πρώτοι χριστιανοί δεν γιόρταζαν όλοι μαζί το Πάσχα. Άλλοι γιόρταζαν μαζί με τους Εβραίους στις 14 του Νισάν σε ανάμνηση του πάθους του Χριστού, το Σταυρώσιμο Πάσχα, και άλλοι την πρώτη Κυριακή μετά τις 14 του Νισάν σε ανάμνηση της Αναστάσεως του Κυρίου, το Αναστάσιμο Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας το 325 μετά Χριστόν όρισε να γιορτάζεται το Πάσχα από όλους την πρώτη Κυριακή μετά την Εαρινή Πανσέλινο και σε ανάμνηση της Αναστάσεως του Κυρίου, διότι η απολύτρωση του ανθρώπου δεν προέρχεται μόνον από το θάνατο αλλά και από την Ανάσταση του Χριστού. Διότι ο Χριστός παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας.

Για να γιορτάσουν το Πάσχα οι πρώτοι χριστιανοί έρχονταν στο ναό από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και αγρυπνούσαν όλη τη νύχτα, διαβάζοντας για τα πάθη του Χριστού από τα Ευαγγέλια. Μετά βαπτίζονταν οι κατηχούμενοι με την έννοια ότι και αυτοί συνεσταυρούντο, συναπέθνισκον, συνεθάπτοντο και συνανίσταντο με τον Χριστό, οπότε καθαρισμένοι με το βάπτισμα από κάθε αμαρτία, έμπαιναν σε νέο στάδιο πνευματικής ζωής. Αυτό το έδειχναν εξωτερικά φορώντας από τη νύχτα της Αναστάσεως μέχρι την Κυριακή του Θωμά λευκά ρούχα, λευχημονούντες. Γι' αυτό και η εβδομάδα αυτή ονομάστηκε Λευκή Εβδομάδα ή Διακαινήσιμος, ως εβδομάδα κατά την οποία οι νεοβαπτιζόμενοι γίνονταν καινούργιοι άνθρωποι. Ποια όμως πρέπει να είναι η προσωπική μας μετοχή, φίλοι ακροατές, στον εορτασμό και σε αυτό το ίδιο το Πάσχα? Εάν ρωτούσαμε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, θα μας έλεγε τα εξής. Και θα γίνουμε μέτοχοι του Πάσχα, τώρα μεν ακόμη τυπικά, και αν αυτό είναι το παλαιό, ακόμη πιο ανεπίσημα, διότι το Πάσχα του νόμου, τολμώ να πω, ήταν ακόμη πιο αμυδρός τύπος του τύπου, και ύστερα από λίγο πολύ τελειότερα και καθαρότερα, όταν θα το πίνει μαζί μας νέο ο Λόγος στη Βασιλεία του Πατέρα και θα μας αποκαλύπτει και θα μας διδάσκει εκείνα τα οποία μας έχει δείξει τώρα όχι τόσο καθαρά. Διότι είναι πάντοτε νέο εκείνο το οποίο γνωρίζουμε τώρα, και ποια είναι η πόση και η απόλαυση εμείς μεν πρέπει να το μάθουμε, εκείνος δε να το διδάξει και να το ανακοινώσει με λόγο στους μαθητές του, διότι η διδασκαλία είναι τροφή και για εκείνον που τρέφει. Αλλά εμπρός ας γίνουμε κι εμείς μέτοχοι του νόμου, με πνευματικό όμως τρόπο και όχι κατά γράμμα, με τέλειο τρόπο και όχι ατελή, αιώνια και όχι προσωρινά. Ας κάνουμε πρωτεύουσά μας όχι την κάτω Ιερουσαλήμ, αλλά την ουράνια Μητρόπολη. Όχι εκείνη που καταπατείται τώρα από στρατεύματα, αλλά εκείνη που δοξάζεται από τους αγγέλους. Ας θυσιάσουμε όχι νεαρά μοσχάρια, ούτε αρνιά που έχουν κέρατα και νύχια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι νεκρό και δεν αισθάνεται τίποτε, αλλά ας προσφέρουμε στο Θεό ευχαριστήρια θυσία, στο ουράνιο θυσιαστήριο μαζί με τους χορούς των αγγέλων. Ας διασχίσουμε το πρώτο χώρισμα της σκηνής του μαρτυρίου, ας προχωρήσουμε στο δεύτερο και ας πλησιάσουμε με σεβασμό στα Άγια των Αγίων. Θα πω το μεγαλύτερο, ας προσφέρουμε τους εαυτούς μας θυσία στο Θεό, ή καλύτερα, ας του προσφέρουμε θυσία κάθε ημέρα και με κάθε κίνησή μας. Ας δεχόμαστε τα πάντα για χάρη του Λόγου, ας μιμούμαστε με τα παθήματά μας τα πάθη Του, ας τιμούμε το αίμα Του με το αίμα μας και ας ανεβαίνουμε με προθυμία στο Σταυρό. Τα καρφιά είναι γλυκά έστω και αν προκαλούν φοβερούς πόνους, διότι το να υποφέρει κανείς μαζί με τον Χριστό και για χάρη του Χριστού είναι προτιμότερο από το να ζει ζωή απολαύσεων κοντά σε άλλους. Αν είσαι Σίμωνας Κυριναίος, σήκωσε τον Σταυρό και ακολούθησέ τον. Αν σταυρωθείς μαζί του ως ληστής, δείξε καλή προαίρεση και γνώρισε το Θεό. Εάν εκείνος τοποθετήθηκε μεταξύ των παρανόμων εξαιτίας σου και εξαιτίας της αμαρτίας σου, εσύ να γίνεις για χάρη του πιστός στον νόμο του. Προσκύνησε εκείνον που υψώθηκε για χάρη σου στο Σταυρό, ακόμη και αν έχεις υψωθεί κι εσύ. Κέρδισε κάτι και από την κακία. Εξαγόρασε με το θάνατο τη σωτηρία. Μπες στον παράδεισο μαζί με τον Ιησού για να μάθεις από ποια αγαθά έχεις απομακρυνθεί. Παρατήρησε τα κάλλη που υπάρχουν εκεί. Τον ληστή που διαμαρτύρεται και βρίζει, άφησε τον να πεθάνει έξω μαζί με τη βλαστήμια του. Και αν είσαι ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ζήτησε το σώμα από εκείνο που τον σταυρώνει. Ας γίνει δικό σου το σώμα εκείνο που καθαρίζει τον κόσμο. Και αν είσαι ο Νικόδημος, ο Θεοσεβής εκείνος που τον επισκέφθηκε τη νύχτα, ενταφίασέ τον με μοίρα. Και αν είσαι κάποια Μαρία ή η άλλη Μαρία ή η Σαλόμη ή η Ιωάννα, πήγαινε πρωί-πρωί να τον θρυμίσεις. Δες πρώτη τον κυλισμένο λίθο και ίσως και τους αγγέλους και τον ίδιο τον Ιησού. Πες του κάτι και άκουσε τη φωνή του. Αν ακούσεις μη με αγγίζεις, σταμάτησε μακριά, δείξε σεβασμό προς τον λόγο, αλλά μη λυπηθείς, διότι γνωρίζεις σε ποιους θα εμφανιστεί πρώτα. Βοήθησε την Εύα που έπεσε πρώτη να χαιρετήσει και πρώτη τον Χριστό και να το ανακοινώσει στους μαθητές. Γίνε Πέτρος ή Ιωάννης και σπεύσε στον τάφο, τρέχοντας μαζί προπορευόμενος και συναγωνιζόμενος τον καλό συναγωνισμό.
και αν σε προλάβει στην ταχύτητα, νίκησέ τον με τη συστηματικότητά σου και μην αρκεστείς μόνο να πλησιάσεις το μνημείο, αλλά να μπεις και μέσα. Και αν λείψεις όπως ο Θωμάς από τη σύναξη των μαθητών στους οποίους εμφανίζεται ο Ιησούς, όταν τον δεις ας μην απιστήσεις, και αν απιστήσεις πίστεψε σε εκείνους οι οποίοι σου το λένε, και αν δεν τους πιστέψεις ούτε αυτούς ας πιστείς από τα σημάδια των καρφιών. Αν κατεβαίνεις στον Άδη, κατέβα μαζί του. Γνώρισε και τα εκεί μυστήρια του Χριστού, ποιο είναι το σωτηριώδε σχέδιο της διπλής καταβάσεως και ποιος ο λόγος της. Σώζει με την εμφάνισή του εκεί τους πάντες ή και εκεί σώζει μόνον εκείνους που τον πιστεύουν. Και αν ανεβαίνεις στους ουρανούς, ανέβα μαζί του, εντάξου στους αγγέλους που τον προπέμπουν ή σε εκείνους που τον υποδέχονται, πρόσταξε να σηκωθούν οι πύλες και να γίνουν υψηλότερες, για να υποδεχτούν πιο μεγαλόπρεπα εκείνον που επιστρέφει από το πάθος.

Απάντησε σε εκείνους που απορούν για το σώμα και τα σύμβολα του πάθους, με τα οποία ανέρχεται, ενώ δεν τα είχε μαζί του όταν είχε κατέβει, και οι οποίοι για το λόγο αυτό ρωτούν να μάθουν ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας, ότι είναι Κύριος, κρατεός και δυνατός. Με όλα όσα ανέκαθεν έχει κάνει και με όσα κάνει και με τον τωρινό πόλεμο και την περίλαμπρη νίκη του για χάρη της ανθρωπότητος, και δώσε στη διπλή ερώτηση διπλή την απάντηση. Και αν απορούν λέγοντας, σύμφωνα προς την δραματική προφητεία του Ισαΐα, ποιος είναι αυτός που έχει έλθει από την Εδόμ και από τα γήινα πράγματα, ή γιατί είναι κόκκινα τα ενδύματα εκείνου ο οποίος δεν είχε ούτε αίμα ούτε σώμα, σαν να έχει έλθει από πατητήρι και να έχει πατήσει ολόκληρο πατητήρι γεμάτο από σταφύλια, να τους εκθιάσεις την ωραιότητα της στολής του σώματος, το οποίο έχει πάθει και το οποίο έχει καλοπιστεί από το πάθος και έχει αποκτήσει από τη θεότητα τη λαμπρότητα εκείνη, από την οποία δεν υπάρχει τίποτε πιο επιθυμητό και πιο ωραίο. Και μετά από το κάπως μεγάλο απόσπασμα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ας ακούσουμε τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη, ο οποίος μας λέει πως πρέπει να γιορτάζουμε κάθε μέρα Πάσχα και πως πρέπει να το γιορτάζουμε. Λέει λοιπόν, αδελφοί και πατέρες, πλησιάζει η ημέρα του Πάσχα, αφού συν Θεό περάσαμε το μέσον της νηστείας. Αλλά γιατί βιαζόμαστε να φτάσουμε στο Πάσχα αυτό που έρχεται και φεύγει? Δεν το γιορτάσαμε αυτό πολλά χρόνια? Και το Πάσχα λοιπόν αυτό θα περάσει, διότι δεν υπάρχει τίποτε το μόνιμο σε αυτόν τον αιώνα. Οι ημέρες μας φεύγουν σαν τη σκιά και ο βίος μας πορεύεται όπως ο καβαλάρης ταχυδρόμος, ώσπου να μας φέρει στο τέλος της ζωής. Τι λοιπόν λέει, δεν είναι επιθυμητό το Πάσχα? Είναι επιθυμητό και μάλιστα πολύ. Πώς θα μπορούσε να πει κανείς όχι? Αλλά το Πάσχα που επιτελείται κάθε μέρα. Και τι είναι αυτό? Είναι ο καθαρισμός των αμαρτιών, η συντριβή της καρδιάς, το δάκρυ της κατανήξεως, η καθαρή συνείδηση, η νέκρωση των μελών που είναι στη γη, της πορνείας, ακαθαρσίας, πάθους, κακής επιθυμίας, ίσως και κάποιες άλλες πονηρίες που πραγματοποιείται. Διότι όποιος καταξιώνεται να ζει αυτά, όχι μια φορά το χρόνο, αλλά για να πω έτσι, κάνει Πάσχα κάθε μέρα και γιορτάζει εν κυρίω γιορτή πολυπόθητη. Και όποιος δεν έχει, όσα είπαμε πιο πριν, αλλά τον κρατούν τα πάθη, αυτός δεν μπορεί να γιορτάζει. Διότι πώς μπορεί να γιορτάζει αυτός που έχει Θεό την κοιλιά? Και πώς αυτός που φλέγεται από σαρκική επιθυμία? Πώς αυτός που λιώνει από φθόνο? Πώς αυτός που βυθίζεται στη φιλαργυρία? Πώς αυτός που υποδηλώνονται στην καινοδοξία? Πώς αυτός που οδηγείται από τα άλλα πάθη? Μήπως μπορεί κανείς να λέει σε αυτόν που έχει πυρετό ότι αναπαύεται και σε αυτόν που ναυαγεί ότι πλέει καλά? Αλλά δεν μπορεί, διότι δεν μπορεί να φωτίζεται αυτός που είναι στο σκοτάδι, ούτε αυτός που ταλαιπωρείται από τις αμαρτίες να γιορτάζει. Και πιστεύουμε για εσάς αδελφοί τα καλύτερα που φέρνουν σωτηρία, διότι δεν είναι κάτι άλλο ο βίος μας παρά προετοιμασία γιορτής. Διότι βλέπε αυτό που γίνεται, την ψαλμωδία τη διαδέχεται ψαλμωδία, την ανάγνωση η ανάγνωση, τη μελέτη η μελέτη, την προσευχή η προσευχή, όπως ένας κύκλος που μας οδηγεί και μας ενώνει με το Θεό. Ο αυτός Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, σε άλλο του λόγο, μας μιλά για τον εορτασμό του αιωνίου Πάσχα με τα εξής λόγια. Αδελφοί και πατέρες, η Σαρακοστή ήδη φεύγει και χαίρεται η ψυχή επειδή πλησιάζει το Πάσχα, γιατί κατά αυτό θα αναπαυθεί και θα αφήσει τους πολλούς κόπους στην άκρη. Τι λοιπόν αυτός ο λόγος θα περιλάβει? Διότι και όλη η ζωή μας έχει σκοπό και αποβλέπει προς το αιώνιο Πάσχα. Επειδή αυτό το Πάσχα, αν και είναι και μέγα και σεβάσμιο, όμως, καθώς μας λένε οι πατέρες μας, είναι τύπος εκείνου του Πάσχα. Διότι αυτό το Πάσχα κρατά μια μέρα και φεύγει. Εκείνο όμως το Πάσχα είναι χωρίς σταματημό. Από όπου έχει φύγει μακριά η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός, όπου υπάρχει εφροσύνη και αιώνια αγαλίαση, όπου ακούγεται ο θόρυβος αυτών που γιορτάζουν και ο χορός αυτών που πανηγυρίζουν και βλέπετε το αιώνιο φως, όπου θα παρατεθεί το μακάριο γεύμα του Χριστού, η γεμάτη τράπεζα των αιωνίων αγαθών και το κοινό ποτό για το οποίο ο Χριστός είπε: από τώρα και στο εξής δεν θα πιω από τον καρπό τούτο της αμπέλου μέχρι την ημέρα εκείνη που θα το πίνω μαζί σας καινούργιο στη βασιλεία του πατέρα μου. Για αυτήν, όταν επρόκειτο να ανεβάσει τους μαθητές του στους ουρανούς, είπε: πηγαίνω να σας ετοιμάσω δείπνο. Και εάν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έλθω και θα σας παραλάβω μαζί μου,
ώστε όπου είμαι εγώ να είσαστε κι εσείς. Ξέρετε που πηγαίνω και γνωρίζετε και τον δρόμο. Και σε άλλο μέρος πάλι λέει, κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι μέσα στον πατέρα μου και εσείς μέσα μου και εγώ μέσα σας. Και αλλού λέει, πατέρα θέλω όπου είμαι εγώ να είναι μαζί μου και εκείνοι που μου έδωσες, για να βλέπουν τη δόξα που μου έδωσες επειδή με αγάπησες πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Και ότι αυτό δεν είναι μόνο για τους Αποστόλους, αλλά και για μας, ο ίδιος πάλι είπε, δεν παρακαλώ μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που θα πιστέψουν δια του λόγου του σε μένα, για να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ πατέρα είσαι μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε σένα, ας είναι και αυτοί μέσα σε μας ενωμένοι. Τι υπάρχει πιο παρηγορητικό από αυτά τα λόγια, και τι πιο σεβάσμιο? Ποια ψυχή δεν μπορεί να τη μαλακώσει? Και ποια καρδιά δεν θα τη γεμίσει κατάνοιξη? Και αν τυχόν πει κανείς ότι έχει πέτρινη φύση και όχι ανθρώπινη καρδιά? Αυτά κατανοώντας, οι Άγιοι υπέφεραν εκείνα που υπέφεραν, θεωρώντας τις θλίψεις σαν εφροσύνες, τις στενοχώριες σαν ευρυχωρία, τις αθλήσεις σαν τρυφές, τις ασκήσεις σαν απολαύσεις, τους θανάτους σαν ζωές. Λοιπόν και εμείς, επειδή πορευόμεθα την ίδια ανάβαση και αναζητούμε το ίδιο Πάσχα, ας υποφέρουμε, παρακαλώ αδελφοί μου, με θάρρος και ανδρεία τα παρόντα, χωρίς να λιποψυχούμε, μήτε να ναρκωνόμαστε, μάλλον να σηκωνόμαστε με θερμότητα, παρατηρώντας και το πονηρό φίδι που φέρνει ποικίλα παθήματα εναντίον μας. Με σεμνότητα πρέπει να γιορτάζουμε το Πάσχα, μας λέει οι φίλοι ακροατές και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ας μην προσβάλλουμε αυτή τη γιορτή με τη μέθη, γιατί ο Κύριος μας τίμησε με τον ίδιο τρόπο πλουσίους και φτωχούς, δούλους και κυρίους. Αλλά ας ανταμείψουμε τον Κύριο με την εύνοιά του σε μας, και άριστη ανταμοιβή είναι η καθαρή ζωή και η άγρυπνη ζωή. Αυτή η γιορτή και η πανήγυρη δεν χρειάζεται χρήματα, ούτε έξοδα, αλλά άριστη διάθεση και σκέψη, γιατί τέτοια είναι εδώ τα ψώνια. Τίποτε το υλικό δεν πουλιέται εδώ, αλλά ακρόαση λόγων του Θεού, ευχές πατέρων, ευλογίες ιερέων, ομόνια και ειρήνη και συμφωνία. Είναι πνευματικά τα δώρα, πνευματικός ο μισθός. Ας γιορτάσουμε αυτή την πολύ μεγάλη και λαμπρή γιορτή, κατά την οποία αναστήθηκε ο Κύριος. Ας τη γιορτάσουμε όμως με χαρά και θεοσέβεια μαζί, γιατί αναστήθηκε ο Κύριος και ανέστησε μαζί του την Οικουμένη. Αυτός αναστήθηκε, αφού έσπασε τα δέσμα του θανάτου.

0: μπορούμε να γιορτάσουμε μόνοι μας μια τέτοια γιορτή όπως είναι το Πάσχα μας, λέει ο Άγιος Επιφάνειος Κύπρου. Πρέπει να τη γιορτάσουμε φροντίζοντας για τους αδελφούς μας. Εμείς γιορτάζουμε μόνο ή θα φροντίσουμε και για τον αδελφό μας. Εμείς θα πανηγυρίσουμε ή θα μιλήσουμε και για τους άλλους. Είναι ανάγκη μέσα στη δική μας γιορτή να ακουστεί ένας θεάρεστος και καλόδεκτος κοινός στεναγμός της Εκκλησίας προς το Θεό και ας θυμηθούμε τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε ανάγκες, τους δικούς μας που βασανίζονται από τις στερήσεις στις ερημινιές. Ας μπούμε στα δεσμά των δεσμωτών, ας αναδεχτούμε τον πόνο όσων πονούν. Γιατί αν υποφέρει ένα μέλος, υποφέρουν όλα μαζί τα μέλη. Ας ημεριστούμε λοιπόν το πάθος των αδελφών μας, των ίδιων των μελών μας. Άλλοι με χρήματα, άλλοι με λόγια, άλλοι με ευεργεσίες. Όλοι με την οικεσία μας για αυτούς, στο Θεό. Ας γίνουμε πρεσβευτές, παρακαλώ, όλοι από κοινού σήμερα προς το Θεό, γιατί είναι κοινή η αιχμαλωσία μας. Κοινή, παρακαλώ, ας είναι η δέησή μας, αφού κοινή είναι και η τιμωρία. Ας ακούσουμε αυτόν που λέει: προσευχηθείτε ο ένας για τον άλλο για να σωθείτε. Ας ακούσουμε τον Χριστό που λέει: αν δύο ή τρεις συμφωνήσουν στην προσευχή, κάθε αίτημα που θα κάνουν θα τους δοθεί. Μεγάλο όπλο, αδελφοί, η ευχή της Εκκλησίας. Μεγάλο τείχος, αδελφοί, η συμφωνή προσευχή όλων προς το Θεό και μάλιστα του λαού που στην αιχμαλωσία του έμεινε πιστός. Κανένας σας μην τολμήσει να πει ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς. Περισσότερο δέχεται τη δέηση των ταπεινών και μάλιστα εκείνων που καταπονούνται για το όνομά του, που μαστιγώνονται, που φυλακίζονται, που φλήγονται, που τους κατηγορούν οι εχθροί τους και όμως δεν αρνήθηκαν την πίστη του Χριστού. Από αυτούς υπάρχουν πολλοί και πολλές μέσα στις τάξεις μας που έγιναν ομολογητές του Χριστού και που εκείνος αμέσως τους ακούει. Μεγάλο όπλο, αγαπητοί, η ευχή εκείνων. Όλους αυτούς τους λογαριάζει ο Χριστός για τους κινδύνους που διατρέχουν καθημερινά. Γι' αυτό και θαραλέει εμείς από τις προσευχές και βλέποντας το θάρρος που αυτοί έχουν μπροστά στο Θεό από κοινού, με επιμονή ας προσευχηθούμε για τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε ανάγκες. Γιατί πολλές φορές η βασιλική φιλανθρωπία κατά τις γιορτές σε πολλούς καταδίκους χαρίζει την άφεση και την απελευθέρωση. Μεγάλη, το ξαναλέω, αδελφοί, η ευχή της Εκκλησίας και μάλιστα η πίστη που δεν χάνεται κατά την αιχμαλωσία. Γιατί και ο βασιλιάς πολλές φορές λογαριάζει την παράκληση του λαού και χαρίζει τους καταδίκους στον όχλο που παρακαλεί. Γι' αυτό παρακαλούμε την αγάπη όλων σας με επιμονή να θυμάστε στις προσευχές σας τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Ακόμη και εκείνη την ώρα τη φρικτή που τον ατίμητο Μαργαρίτη του σώματος του Χριστού θα δεχτούμε στα χέρια μας. Έτσι ας προσευχηθούμε για τους αδελφούς μας στον Κύριο.
1: Η γιορτή του Πάσχα. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας. Κείμενα Γεωργίου Μαυρομάτη.

η ώρα είναι 6:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

παιδιά, ίσως τις πρέπει να δημιουργήσεις αυτό το νέο πρόγραμμα, ώστε με τελειώσεις να δημιουργήσεις πάντων αυτής, που κυκλίσεται στο αιώνα του αιώνος, πάνω στο σημάδι του περιβόλαιου αυτού, επί των ωραίων αισθήσεων και ύδατα, από εκτιμήσεις σου φέρξονται, επαφωνείς μαζί σου τη διάρκωση, αναμένεις οι λόγοι και δράδειες της παιδεία, της περβόπων όλων εφημερίδησης αυτά, όλοι οι ελέγχου, που δεν επιστρέψουν σε καλή ψυχολή, με τις απεσταίνουν την άσυνη χάραση, και να μέσω των δωρεών που δέχουν την ύπατα, που εκκλήσει πάντα το κρύο του αγνού, που ας δέξουν και όλα να μην δείξουν αυτό, από αυτά που ξεκινάσουν όλο το δεσκυνώσει, εκ μέσω των τεχνολογών σου συμφωνήν, που δίζουν όλοι του μικρό αυτού, από κάτι που τον έβγουν σου που θεσκίσεται η γη, που έχεις ένα τέλο φώτο να σκύνεσαι, και πρώην τη λειτουργία των ανθρώπων, που ξαναγίνουν άνθρωποι τη γη, και είδε σε φαίνει καρδία ανθρώπου, που δηλαδή είναι πρόσωπο με νεολαίο, και άρχο καρδία να το επιστηρίζει. Θα πεστήσω μεταξύ με την παιδί μου, εκέτρια του λιβάνου, α επίτευσα, επειδή στην οποία με σέψου ή του ερευνή κατοικία γη και αυτών, όλοι τα υψηλά τα σελάφη, πέτρα κρατική τη λαβή. Επίσης, ελίγη της κρύμης, ο ίδιος έγινε την πίστη αυτού. Έθνες κόρτορες και γέντρονιξ, είναι αυτοί που ερέψουν και πάνε τα κρύμια του κρυμού. Σκύνει ο λιόνιος του αφάσιου και ζήτησε παρά το Θεό πρόσια να πεις. Ανέκλειο ο ίδιος και συνήκτησαν και εις τας μάντας αυτών που τα στήσονται. Εξτερέψετε άνθρωπος από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού εις της πέρας. Όσοι μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία εκκλησίας, επιρρώτη η γη της κλησιός του, αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί αρκετά όλο το αίσθημα ρυθμός, ζώνη, πράγματα μεγάλα, εκεί τρία διάρα που προέρχονται, γράφω λίτρος όλοι εκκλησιάς αμβές την αυτή, πάντα προσέχρος με πόση, δούλε την τροφή αυτών εις εύκαιρον, δόντος σοφής, συλλέξουση, ανοίξαν τόσο την κύρα τα σύμπαντα πλησίζουν και χριστότητος, αποστρέψαν τον δέσο το πρόσωπο να αναπτύξουν δε. Αντάνε λύση το πνεύμα αυτών για εκρύψουση και στο πνεύμα αυτών επιστρέψουση. Εξαποστερείς το πνεύμα σου και χριστήσουν δε και αναγενείς το πρόσωπο της γης. Ούτε η δόξα κρύψουση όλας. Εκφαλτήσε το κύριος εκκλησιάρχος αυτού, με την βλέπον εκκληγή και ποιον αυτού βρένει. Ο απόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσχη το κρύο της ζωή μου, ψαρό το Θεό μου, που μας υπάρχω. Η δημιουργία αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν αφαντήσω με το κρύο, εκκλήτη ένα μακριά από τη γη και άνω μου για να στείλω υπάρχει να αυτούς. Ευλόγη μου, ψυχή των κύριων, ο ίδιος έβλο με πίσω με αυτούν, έθνος κόκορας και γέννητης. Όσοι μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία εκκλήσεις. Δόξα τα πριν και η ώρα του πνεύματι και μην διαείτε στους αιώνας

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και συντηρίας του ψυχώνυμων του Κυρίου Δεϊκόμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εσ' Αθείας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως.

Έχουμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροάτες, με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδίδουμε την ακολουθία του Εσπερίνου.

que ficava

0: Σοφία πρόσκομε.
1: Δίκαιη στα τώρα θέση και κρύο μισθό αυτό και

Πάμε πάντα στο εξώλη της ψυχής και εξώλη της

0: Marías, Tiroteo Marías, Custandino Marías, Custalos, Ioannis, Juliano, Andrei, Elison, Angelo, Caterinis, Nicolau, Γεωργίου, Πέτρου, Δήμητρας, Καterinis, Ηλία, Καterinis, Κοντινής και Γεωργίου, μετά το γονέον αδερφό, συζύγων, τέκνα, νιγόνι, βιταλικός, γενών αυτών, συνευτελούντο την Αγία Νεώτην, Τάφτην, και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, εγκατοικούν και παρεκκλημούν των αντιπολιτάφτων, των επιτρόπων του δρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης. Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοσιτερών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, υπερπάντων των τρών απαυσωμένων, πατέρων και αδελφών ημών των εφάδων ευσεβοσμένων και πανταχού ορθοδόξων. Επιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου του Πατέρου Τούτων, οποιών των ψαλώνων και υπερσπερίστω τους λαούς, το απεκδεχομένου του παραστού μέγα του πλούσιον έλεγον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν

Πατρός Βασιλείας, του ευλογημένου και του δοξασμένου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

Quando me repitelo un dolcina y viene o ti da, si me da don y si yo nasco. Και η Βέρτη Διαφυλακή με την Αγία Νεκκλησία, αν πάσαν πολύ, πολύ και πόρα, από λιμούλη που δεν

Τίποτα πολύ έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Πρεσβείς Παναχράντου δεσποινισμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμενο τιμή και ζωπή του Σταυρού, προστασίες των τιμένων κουρανίων δυνάμενο σωμάτων. Και εσύ του τιμή ενδόξου προφητού Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστή Αποστόλου, των Αγίων Πατερμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων Πατερμών Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του Ελεήμων στα Τριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Κυρίως Επισκόπου, Τιμηθούντες και Εκταρίου Πέντε Απόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξου Μεγάλου Μαρτίου Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου Μυροβλήρου, Σε δώρον τίνος και στρατηλάτου μηνάν του Θαυματουργού, τον Ιερό Μαρτύρο Χαραλάμπους και Ελευθερίου του Νοσίου και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου και Δικαίου Φίλτου Χριστού Λαζάρου Ετραημέρου, τον Αγίου και Δικαίου Θεού Πατερών Ιωακήμ και Άννη, της Αγίας Ενδόξου Μαύρου, εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντως σου τον Αγίον, μετά του Τιμωθέου του συζύγου αυτής, και πάντως σου τον Αγίον, ευπρόδεκτον ποιήσον τη δέησιν ημών, δώρησε ημιν την άφθεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν και ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών ως αγαθών.

ευλογείστε ο Θεός ημών, ο ευλογής πεντεάρτων και ερήμων και εξ αυτών πεντάξει κυλίους άνθρας χορτάς, αυτός ευλόγησον και ως άρτους τούτου, το σύτον, τον ίνον και το έλεο, και πλήθουν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία την πόλη και νωρία τάφτη και εν τη σύτη των εορταζών των δούλων, Κωνσταντίνου Μαρίας Αντων Ιεύσας, Εμιλιανού Παντελή Μαρίας τέχνος συγγενών, Γεροθέου Μαρίας Κωνσταντίνου Μαρίας τέχνος συγγενών, και εν το κόσμο σου άπαν, και τους εξαρτώμεντα λαμβάνου του Συντούλου του Αγίατρο, ότι σου ευλογών και αγιάζοντας ημάνα Χριστέ ο Θεός μόν και εσύ την δόξα να απέμπωμε, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Αλλά το μεγάλο όρθιο είναι μεσά στο πάρκο του Ιγελέησου. Έτσι δεόμεσα υπερμακαρία του νύμου και ονείων απάψεως, των ψυχών και εγγυημένων δόντων του Θεού μας, Γαλινή Σταθοπούλου, δωρήτρια του ναού τούτου, το Φαλή Μαργαρίτα, Ιάσουνα, Νίκου, Φλόρα, Γεωργίου, Βιφανίου, Σουλιανή, Νικολάου, Γεωργία, Αθανασίου, Δέσπινα, Αγάπη, Αρετή, Λεωνίδα, Αναστασία, Κλόη, Ανδρούλα, Κωνσταντίνου, Ιακώβου, Ανδρούλα, Ιωσελίν, Ελένη, Κωνσταντίνου, Ανδρούλα, Παναγιώτη, Νικολάου, Κωνσταντίνου, Θωμάς, Παναγιώτη, Κυριακής, Μαρίτσας και Ανδριανής. Και υπεύθυνση χωρεθήνε αυτών. Πάμπλη μέλη με εκκλησιών και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τα ψυχάς αυτών έφερε και αναπαύλουν. Και τα ελέη του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών και άφεση των εαυτών αμαρτιών τώρα και στο δαθανά του βασιλεί και στο αιμόν επιστώμεθα. Και Κυρίου δε ηθόμε.
1: Ο Θεός του πνευμάτου και πάει σ' αυτό, τον θάνατο καταπατήσας, το διαβιάλον καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δρεσάμεσα αυτός, Κύριε ανάβαψεν και τα ψυχά σου και κειμένων δούλων σου. Μαγδαληνή, τα ζωγούλου, το ρήτρια του ιερού ναουτρούδου. Έτι δε και των δούλων του Θεού, το Φαλή Μαργαρίτα, Ιάσονα, Νίκου, Φλόρα, Γεωργίου Επιφανίου, Τηλιανή Νικολάου, Γεωργίου Αθανασίου, Δέσποινα, Αγάπη Αρετή, Λεωνίδα Αναστασία, Φλόρη Αντρούλα, Κώστα Ιακώβου Αντρούλα, Ιωσελίν, Ελένη, Κωνσταντίνου, Αντρούλα Παναγιώτη, Νικολάου Κωνσταντίνου, του Μάζου Παναγιώτη, Κυριακή Μαρίτσα, Αντριανή, Διανέλου του Δωρητού της πόλεως Τάφη και πάν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως ένθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυρα το παραυτούν πραχθένε λόγω η έργο η διανία, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκέ στην άνθρωπο ζήσεται και ο χαμαρτής. Τι γαρμόνες εκ της αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνη της δικαιοσύνης στον αιώνα και ο νόμος του αλήθεια. Κυρίου δεϊσόμεν. Ότι εσύ ανάσε ζωή και η ανάβαση προμνήμων ευθέντο δούλος Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να απέμου εσύ το ανάψεις του Πατρί και το Πανάγιο και αγαθό και ζωπίος πνεύμα την ίδια έχεις αιώνα στον αιώνο. Αιωνία σας η πνήμη αξιωμακάρισης και έχεις αδερφή μου.

ομολογία γυρίζει αυτές τις θυμάσεις αυτούς για χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίγηση αιώνα στον ουναμί. Δόξα σε ο Θεός και ερθίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρό Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τους πρεσβείς των αχράντων και παναμόαγες από του Μητρός. Δυνάμει του μικρή ζωή του σταυρού προστασίας των τιμίων υπουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Της ίσους τιμίων δόξης προεκτού προεδρών και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων δόξων και πανεφθείων αποστόλων. Των Αγίων δόξων και καλλινικού μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών. Του Αγίου και Δικαίου Φίλου Χριστού Λαζάρου Ετραημέρου. Των Αγίων και Δικαίου Θεού πατέρων Ιωακήμ και Άννη. Των Αγίων δόξων μαρτύρων Τιμωθέου και Μαύρα. Όντι μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων. Ελέησε και

Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την ακολουθία του Εσπερίνου.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος.

Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αβά Σιλουανό: «Τι να κάνω, Αβά, πώς θα αποκτήσω την κατάνοιξη? Πολύ ενοχλούμε από την πνευματική αδράνεια, τον ύπνο και την ίστα. Και όταν σηκώνομαι από τον ύπνο, παλεύω πολύ με την ψαλμωδία, αλλά δεν μπορώ να νικήσω την ίστα. Και δεν λέγω ψαλμό χωρίς μελωδία». Και ο γέροντας το αποκρίθηκε: «Παιδί μου, το να ψάλεις ψαλμούς με μελωδία πρώτα-πρώτα αποτελεί υπερηφάνεια, γιατί σου υποβάλλει την ιδέα ότι εγώ ψάλω, ο αδελφός δεν ψάλει. Και δεύτερο, σου σκληράνει την καρδιά και δεν σε αφήνει να αισθανθείς κατάνοιξη. Εάν λοιπόν θέλεις κατάνοιξη, άφησε το ψάλσιμο. Και όταν στέκεσαι προσευχόμενος, να ερευνά ο νου σου τη δύναμη του στίχου και να αναλογίζεσαι ότι βρίσκεσαι μπροστά στο Θεό που γνωρίζει τις σκέψεις και τις επιθυμίες του ανθρώπου. Όταν σηκωθείς από τον ύπνο, πριν απ' όλα να δοξάσεις το Θεό. Ύστερα απάγγειλε το σύμβολο της πίστεως και το Πάτερ ημών. Και τότε άρχισε τον κανόνα σου χωρίς βιασύνη, στενάζοντας και ενθυμούμενος τις αμαρτίες σου και την κόλαση στην οποία πρόκειται να βασανίζεσαι. Λέγει ο αδελφός: «Εγώ, Αβά, από τότε που άρχισα να μονάζω, ψάλω την ακολουθία του κανόνα και των ορών σύμφωνα με την οκτώ ήχο.

κρύθηκε ο γέροντας. Γι' αυτό ακριβώς φεύγουν από σένα η κατάνοιξη και το πένθος. Θυμήσου τους μεγάλους πατέρες, πως παρόλο που ήταν αμόρφωτοι και δεν γνώριζαν ούτε ήχους ούτε τροπάρια παρά μόνο λίγους ψαλμούς, έλαμψαν σαν αστέρες στον κόσμο. Τέτοιοι ήταν ο Αββάς Παύλος, ο Απλός, ο Αββάς Πανδό, ο Αββάς Απολό και οι λοιποί θεοφόροι πατέρες, οι οποίοι και νεκρούς ανέστησαν και μεγάλα θαύματα έκαναν και την εξουσία εναντίον των δαιμόνων είχαν λάβει από τον Θεό, όχι με τα ψαλσίματα, τα τροπάρια και τις μελωδίες, αλλά με την προσευχή που γίνεται με συντετριμένη καρδιά και με την νηστεία. Με αυτά παραμένει αδιαλείπτος ο φόβος του Θεού μέσα στην καρδιά και δυναμώνει το πένθος που καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία και κάνει τον νου καθαρότερο και από το χιόνι ακόμα. Γιατί η ομορφιά του ψαλσίματος δεν σώζει τον άνθρωπο, αλλά ο φόβος του Θεού και η τήρηση των εντολών του Χριστού τον σώζουν.

ψάλσιμο όμως», συνέχισε ο γέροντας. «Πολλούς κατέβασε στα τρίσβαθα της γης, όχι μόνο κοσμικούς αλλά και ιερείς, γιατί αδυνάτησε τον χαρακτήρα τους και τους γκρέμισε στην πορνεία και σε άλλα αισχρά πάθη. Το ψάλσιμο λοιπόν είναι για τους κοσμικούς, γι' αυτό και ο λαός μαζεύεται στις εκκλησίες. Σκέψου παιδί μου πόσα αγγελικά τάγματα υπάρχουν στον ουρανό και για κανένα από αυτά δεν λέγει η γραφή ότι ψάλουν σύμφωνα με την οκτάηχο, αλλά ότι το ένα τάγμα ψάλει κατά παύστος το Αλληλούια, άλλο το Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ και άλλο ευλογημένη η δόξα Κυρίου εκ του τόπου και εκ του οίκου αυτού. Εσύ λοιπόν παιδί μου να μιμηθείς τους πατέρες, εάν θέλεις στις προσευχές σου να αποκτήσεις κατάνοιξη, φυλάγοντας το νου σου όσο μπορεί συγκεντρωμένο και μακριά από ρεμβασμούς. Αγάπησε την ταπείνωση του Χριστού και πρόσεχε τον εαυτό σου, περιφρουρώντας το νου σου την ώρα της προσευχής. Και όπου βρεθείς, μην προβληθείς ως σοφός και δάσκαλος, αλλά ως αμόρφωτος και μαθητής, και ο Θεός θα σου χαρίσει την κατάνοιξη.

Είπε κάποιος από τους πατέρες ότι δίπλα στο ποτάμι, κοντά στην Κωμόπολη, όπου ζούσε ο Μακάριος Σιλουανός στην Παλαιστίνη, διέμενε κάποιος αδελφός που προσποιόταν ότι είναι μωρός. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που είναι γνωστοί ως Δια Χριστών Σαλή υποκρίνονταν ότι είναι μωροί για να εμπέξουν τον κόσμο και τον διάβολο και με τον τρόπο αυτόν, με την άκρα ταπείνωση, να επιτύχουν την τελείωσή τους. Η μωρία τους εκδηλωνόταν συχνά με παράδοξες και αμφιλεγόμενες πράξεις με σκοπό να προσβάλλουν την συμβατική ηθική και το εκκλησιαστικό κατεστημένο που είχε χάσει τη χαρισματική του διάσταση. Από αυτούς οι πιο γνωστοί είναι οι Σαλοί Άγιοι Σιμεών, Ανδρέας και Σάββας ο Νέος. Όταν λοιπόν εκεί στην έρημο της Παλαιστίνης τον συναντούσε κανένας αδελφός, αυτός αμέσως γελούσε και για αυτόν τον λόγο τον άφηναν και έφευγαν.

συνέβη να επισκεφτούν τον αβάσιλο Ανώ τρεις πατέρες. Και αφού προσευχήθηκαν, τον παρακάλεσαν να στείλει κάποιον μαζί τους για να δουν τους αδελφούς στα κελιά τους. Λέγουν στο γέροντα: «Δείξε αγάπη και δώσε εντολή στον αδελφό να μας οδηγήσει σε όλους». Και ο γέροντας είπε στον αδελφό μπροστά τους: «Πήγαινε τους σε όλους τους πατέρες. Ιδιαιτέρως όμως», του παράγγειλε, «πρόσεξε να μην τους πας σε εκείνον τον σανό, για να μην σκανδαλιστούν». Καθώς πήγαιναν από κελί σε κελί των αδελφών, έλεγαν οι πατέρες στον οδηγό τους: «Δείξε αγάπη, πήγαινε μας σε όλους». Και εκείνος έλεγε: «Καλά». Δεν τους πήγε όμως το κελί του σαλού, σύμφωνα με την παραγγελία του γέροντα. Όταν επέστρεψαν στο γέροντα, τους ρώτησε: «Είδατε τους αδελφούς?» Και εκείνοι απάντησαν: «Ναι, και ευχαριστούμε. Τούτο μόνο μας λυπεί, ότι δεν πήγαμε σε όλους». Και λέγει ο γέροντας σε αυτόν που του συνόδευσε: «Δεν σου είπα να τους πας σε όλους?» Είπε ο αδελφός: «Έτσι έκανα, πάτερ». Πάλι λοιπόν είπαν οι πατέρες στο γέροντα φεύγοντας: «Ευχαριστούμε πραγματικά που είδαμε τους αδελφούς, αλλά αυτό μόνο μας λυπεί, ότι δεν τους είδαμε όλους». Τότε λέγει ιδιαιτέρως ο αδελφός τον γέροντα: «Στον σαλό αδελφό δεν τους πήγα». Όταν λοιπόν έφυγαν οι πατέρες, ξανασκέφτηκε μέσα του με διάκριση ο γέροντας το γεγονός. Πηγαίνει στον αδελφό εκείνο που προσποιόταν μορία, χωρίς να χτυπήσει την πόρτα, αλλά ανοίγοντας αθόρυβα το μάνδαλο, ευνηδιάζει τον αδελφό και τον βρίσκει να ασκείται, έχοντας δύο καλάθια, ένα στα δεξιά του και ένα στα αριστερά. Μόλις είδε τον γέροντα, σύμφωνα με τη συνήθειά του, άρχισε να γελάει. Του λέει ο γέροντας: «Άφησε τα αυτά και πες μου ποια είναι η άσκησή σου». Και αυτός πάλι γελούσε. Του λέει τότε ο αβάσιλου Ανός: «Γνωρίζεις ότι δεν βγαίνω από το κελί μου παρά μόνο Σάββατο και Κυριακή. Αλλά τώρα ήλθα στα μέσα της εβδομάδας, γιατί με έστειλε ο Θεός εσένα». Εκείνος φοβήθηκε. Έβαλε μετάνοια στο γέροντα και του λέγει: «Συγχώρεσέ με, πάτερ. Από το πρωί κάθομαι έχοντας τις ψηφίδες, τα πετραδάκια αυτά μπροστά μου. Και όταν μου έλθει λογισμός αγαθός, βάζω μια ψηφίδα στο δεξιό καλάθι. Εάν όμως μου έλθει λογισμός πονηρός, βάζω στο αριστερό». Το βράδυ λοιπόν μετρώ τις ψηφίδες, και αν βρεθούν περισσότερες στο δεξιό, τρώγω. Εάν όμως βρεθούν περισσότερες στο αριστερό, δεν τρώγω. Και την επόμενη μέρα πάλι, εάν μου έλθει λογισμός πονηρός, λέω στον εαυτό μου: «Πρόσεχε τι κάνεις, γιατί πάλι δεν θα φας». Όταν τα άκουσε αυτά ο αβάσιλου Ανός, θαύμασε και είπε: «Πράγματι, οι πατέρες που με επισκέφθηκαν ήταν άγιοι άγγελοι που ήθελαν να κάνουν γνωστή την αρετή του αδελφού, γιατί η παρουσία τους μου έδωσε πολύ χαρά και πνευματική εφροσύνη».

Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβάση Σόι: «Τι να κάνω? Πηγαίνω στην εκκλησία και πολλές φορές γίνεται κοινό τραπέζι και με κρατούν». Ο γέροντας του λέγει: «Χρειάζεται προσοχή η υπόθεση». Τότε ρωτάει ο Αβραάμ ο μαθητής τους: «Αν γίνει η συνάντηση το Σάββατο ή την Κυριακή και πιει ένας αδελφός 3 ποτήρια, είναι απολά?» Του απαντά ο γέροντας: «Αν δεν είναι στη μέση ο Σατανάς, δεν είναι πολλά».

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το γεροντικό του Σινά. Έκδοση της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρου Σινά.

τη Δευτέρα του αυτού μηνός, η μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Ορθοδοξίας φυτεύσας τα δόγματα, κακοδοξίας ακάνθας εξέντεμες και των της πίστεως πόρων επλήθυνας, τη επομβρία του Πνεύματος όσιε, δύο εφημούμεν την μνήμην σου. Αθανασίου την πανέορτον μνήμην, ενωδές η πιστή ανεφημίσομεν σήμερον, ούτως γάρ άριον των πλάνων και ευνόμιον άμα συν σαβελίο, της της αληθείας κατέβαλε δόγμαση, πυρή του αιωνίου παραδούς αυτούς κατακαίεσθε, ως βλασφημίσαντας άδικα κατά της του Σωτήρος σαρκώσεως, ειν πάντες προφήτε προκατήγγυλαν, δύο εφημούμεν την μνήμην αυτού.

Αθανάσιε, πού κομίζει, μη πάλιν και νεκρόν εξόριστον εκπέμπουση είσαι, δευτερή νέκης Αθανασίου εξέδη τύμβου. Αθανάσιε, για πού μετακομίζεσαι, μήπως πάλι αν και νεκρός τώρα σε στέλνουν στην εξορία. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, 295-373 μετά Χριστόν, έζησε στην γη βίο αγγελικό. Τους αγώνες και τους άθλους του για την ορθόδοξη πίστη, τις αντιρρήσεις του κατά των αιρετικών, τις συχνές και άδικες εξορίες, καθώς και τις ασύστολες και ψευδέστατες συγκοφαντίες που υπέμεινε, τα εκθέτουν διεξοδικότερα άλλα γραπτά κείμενα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επειδή δεν είναι δυνατόν να σημειωθούν εδώ τα τόσα πολλά που έχουν λεχθεί από πολλούς για τον Άγιο Αθανάσιο, θα υποθούν προς υπόμνηση σε συντομία λίγα από αυτά. Ο Αθανάσιος, ο επώνυμος της Αθανασίας, είχε πατρίδα την Αίγυπτο και γεννήθηκε από γονείς πολύ πλούσιους και σε υλικά αγαθά και στην αρετή, από τους οποίους και έλαβε την κατά Χριστόν ανατροφή. Όντας ακόμα μικρό παιδί, πήγε κάποτε μαζί με άλλα παιδιά σε κάποια παραλία και έπαιζαν το ακόλουθο παιγνίδι. Άλλα από τα παιδιά έκαναν τους ιερείς και άλλα τους διακόνους, τον δε Αθανάσιο τον χειροτώνησαν αρχιερέα. Οδήγησαν μάλιστα προς αυτόν μερικά παιδάκια που δεν είχαν καθαριστεί ακόμα με το Άγιο Βάπτισμα και τα βάπτισε στο νερό της θάλασσας. Βλέποντας αυτό το γεγονός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται εκεί κοντά, ένιωσε μεγάλη έκπληξη από την ενέργεια αυτή του Αθανασίου και ύστερα από φωτισμό του Αγίου Πνεύματος θεώρησε τα πραχθέντα τύπο και προμηνύματα της μελλοντικής πραγματικής χειροτονίας του Αγίου. Έτσι λοιπόν ο Πατριάρχης τα παιδιά δεν τα βάπτισε πάλι, τέλεσε μόνο το μυστήριο του χρίσματος, τον Αθανάσιο τον παρέδωσε σε ένα δάσκαλο για να τον διδάξει τα ιερά γράμματα. Έπειτα όταν ο Άγιος έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, ο Πατριάρχης Αλέξανδρος τον χειροτώνησε διάκονο και τον πήρε μαζί του σαν συνεργάτη του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας, όπου και αποκήρυξαν εκείνους που ασπάζονταν τις κακοδοξίες του Αρίου. Μετά από αυτά δεν πέρασε πολύς

καιρός και ο Πατριάρχης Αλέξανδρος εξεδίμησε προς Κύριον το 328 μετά Χριστόν. Τότε ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρίας ο Αθανάσιος. Όμως οι περί των επίσκοπων Ευσέβιο δεν μπορούσαν να υποφέρουν την ανάδειξη του Αθανασίου σε Πατριάρχη και με δολερούς λόγους έπεισαν τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, να τον εκδιώξει από τον Πατριαρχικό θρόνο. Έτσι ο Άγιος Αθανάσιος εξορίστηκε στη Γαλλία. Ο Κωνσταντίνος όμως μετά την εξορία του Αγίου Αθανασίου στη Γαλλία εξεδίμησε προς Κύριον το 337 μετά Χριστόν. Ο Αθανάσιος από την Γαλλία πήγε στη Ρώμη και συζήτησε την υπόθεσή του με τον γιο και διάδοχο του Μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντίο, ο οποίος βρισκόταν τότε στην πόλη αυτή. Μετά την συζήτηση ο Κωνσταντίος εφοδίασε τον Αθανάσιο με σχετική έγγραφη η απόφασή του και έτσι ο Άγιος επανήλθε στον Πατριαρχικό του θρόνο. Το γεγονός αυτό, αφού περιήλθε σε γνώση του Ευσεβίου και των ομοφρόνων του, τους εξόργησε πάρα πολύ και δεν τους άφηνε να ησυχάσουν. Για τούτο έπλασαν διάφορες πρωτοφανείς και ανήκουστες συκοφαντίες εις βάρος του Αγίου και έπεισαν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίο να συγκαλέσει σύνοδο επισκόπων στην Τύρο 335 μετά Χριστόν για να κριθεί επ' αυτήν ο Αθανάσιος. Οι εις βάρος του Μεγάλου Αθανασίου συκοφαντίες ήταν πολλές. Εδώ όμως θα μνημονευθεί μία μόνο η εξής. Οι εχθροί του Αγίου, δηλαδή οι οπαδοί της αριανικής κακοδοξίας, έκοψαν το χέρι ενός νεκρού, το ταρίχευσαν και αφού το τοποθέτησαν σε μια θήκη, το προσκόμισαν στη σύνοδο λέγοντας ότι ήταν του Αρσενίου και ότι τον Αρσένιον αυτό τον φώνευσε ο Αθανάσιος με μαγικό τρόπο. Κατά θεία όμως πρόνοια εκείνες τις μέρες, ο Αρσένιος, τον οποίον οι Αριανοί έκρυβαν από τον φόβο τους, μήπως καταπέσει εις βάρος του Αθανασίου κατηγορία και εξευθελιστούν, κατέφυγε στην Τύρο. Τούτο το πληροφορήθηκε ο Άγιος και αφού πήγε και τον συνάντησε και συνεννοήθηκε μαζί του, τον σκέπασε με ένα κάλυμα και τον έμπασε στη σύνοδο την ημέρα που κρινόταν η υπόθεσή του. Μετά την ενέργεια του αυτή ρώτησε τους παρευρισκομένους αν υπάρχουν κάποιοι από αυτούς που γνώριζαν τον Αρσένιο. Στην ερώτησή του απάντησαν πολλοί ότι τον γνώριζαν. Τότε ο Άγιος τράβηξε το κάλυμα από τον Αρσένιο και τους ρώτησε αν είναι αυτός που τώρα βλέπουν ολοζώντανο μπροστά στα μάτια τους. Εκείνοι απάντησαν ότι αυτός είναι. Τότε ο Άγιος, αφού έδειξε το δεξιό και το αριστερό χέρι του Αρσενίου, είπε «Να το δεξιό, να και το αριστερό χέρι, τα οποία λάβαμε από τον Δημιουργό των όλων, οι καταγόμενοι από τον Αδάμ άνθρωποι, επομένως τρίτο χέρι του Αρσενίου ας μην ζητάει κανένας». Οι Αριανοί μετά την αποκάλυψη της συκοφαντίας του εις βάρος του Μεγάλου Αθανασίου κατεξευτελίστηκαν και αφού βγήκαν έξω από τη σύνοδο ξεσήκωσαν τον όχλον κατά του Αγίου. Για το λόγο αυτόν ο Μέγας Αθανάσιος βγήκε κρυφά έξω από την πόλη και αφού κατέβηκε σε ένα πηγάδι ολοσκότεινο και εντελώς άνυδρον κρυβόταν εκεί για χρόνια. Στην κατάλληλη ευκαιρία έφυγε στη Δύση, όπου είχε την εξουσία ο Κόνστας, ο αδελφός του Κωνσταντίου. Εκεί συνάντησε τον Κώσταντα και τον Πάπα Ιούλιο, στους οποίους και διεκτραγώδησε όλα εκείνα που του είχαν συμβεί. Εκείνοι τότε τον εφοδίασαν με συστατικά γράμματα και τον έστειλα στην Αλεξανδρία. Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος και έδωσε εντολή σε ένα άρχοντα ονόματι Συριανό να πάει στην Αλεξάνδρεια και αφού φωνεύσει τον Αθανάσιο να εγκαταστήσει στον Πατριαρχικό θρόνο κάποιο Γρηγόριο. Ο Αθανάσιος όμως κατόρθωσε να διαφύγει από τα χέρια του επίδοξου δολοφόνου και κατέφυγε στη Ρώμη στον Κώσταντα.
Εκείνος τότε έστειλε γράμμα στον αδελφό του Κωνσταντίο στην Κωνσταντινούπολη και του ζητούσε να αποκαταστήσει αμέσως τον Αθανάσιο στον πατριαρχικό του θρόνο στην Αλεξάνδρεια, απειλώντας τον μάλιστα ότι αν δεν πράξει αυτό που του ζητούσε θα τον αποκαταστήσει ο ίδιος με τα όπλα του. Ο Κωνσταντίος φοβήθηκε από την απειλή και αποκατέστησε τον Άγιο Αθανάσιο στην εκκλησία των Αλεξανδρέων. Μετά όμως από λίγο χρόνο, χρονικό διάστημα, ο Κώνστας απεβίωσε. Τότε λοιπόν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος έστειλε ανθρώπους του να συλλάβουν τον Μέγα Αθανάσιο. Έμαθε όμως τα σχέδια αυτά ο Άγιος προτού να πραγματοποιηθούν και αφού βγήκε κρυφά από το Πατριαρχείο, κατέφυγε στην οικία μιας γυναίκας η οποία σεμνινόταν για την παρθενία της και τις άλλες αρετές της. Η γυναίκα δε αυτή, αφού έμαθε την αιτία για την οποία ο Άγιος κατέφυγε στο σπίτι της, τον δέχθηκε με τα χαράς και τον διακονούσε προσφέροντάς του κάθε υπηρεσία. Ο Άγιος κρυβόταν στο σπίτι της φιλόθεης αυτής γυναίκας επί 6 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι που πέθανε ο Κωνσταντίος και ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Ιουλιανός 361 μετά Χριστόν. Αμέσως λοιπόν τότε ο Αθανάσιος βγήκε τα μεσάνυχτα από το φιλόξενο σπίτι και βρέθηκε στο μέσο της εκκλησίας. Το πόσο βέβαια χάρηκαν οι Αλεξανδρινοί μόλις είδαν τον Άγιο και πως έτρεχαν προς αυτόν χειροκροτώντας και ευχαριστώντας τον Θεό δεν είναι του παρόντος να λεχθεί. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός όλες τις άλλες υποθέσεις τις θεώρησε δευτερεύουσες. Τούτο μόνο θεώρησε περισσότερο άξιο φροντίδας το να εκδιώξει από τον πατριαρχικό θρόνο τον Άγιο και να του αφαιρέσει τη ζωή. Έστειλε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια ανθρώπους δικούς του με την εντολή να φωνεύσουν τον Αθανάσιο. Εκείνος όμως και πάλι έμεινε ασύλληπτος και άπιαστος. Πράγματι έφυγε νύχτα από το Πατριαρχείο και κατέβηκε στον Νείλο ποταμό, όπου και επιβιβάστηκε σε πλοίο και απέπλευσε προς την Θηβαΐδα. Οι διώκτες όμως τον ακολούθησαν κατά πόδας, αλλά εκείνος μόλις τον πλησίασαν κατόρθωσε να τους παραπλανήσει και να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια. Εκεί παρέμεινε κρυμμένος ενόσο ο Ιουλιανός βρισκόταν στη ζωή. Μετά τον θάνατο του Ιουλιανού ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως ο Ιωβιανός 363 μετά Χριστόν, αλλά και αυτός πέθανε πολύ γρήγορα και τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο Ουάλης 364, του οποίου ο αδελφός του ο Ουαλεντιανός έγινε αυτοκράτορας στη Δύση. Ο Ουάλης λοιπόν, ο οποίος ασπάστηκε τις θολερές κακοδοξίες του αιρεσιάρχη Αρίου, βασάνισε με μοίρια βασανιστήρια όλους εκείνους που έμεναν σταθεροί και ακλόνητοι στα ορθόδοξα δόγματα. Ιδιαίτερα δε για τον Μέγα Αθανάσιο κατέβαλε κάθε προσπάθεια να το συλλάβει. Ενώ λοιπόν ο Άγιος επρόκειτο να συλληφθεί, κατέφυγε και κρύφτηκε μέσα σε ένα προγονικό τάφο και έτσι κατόρθωσε να διασωθεί από τα χέρια των φωνιάδων. Ο Ουάλης δε, επειδή πληροφορήθηκε ότι ο λαός της Αλεξάνδρειας είχε αγανακτήσει εναντίον του εξαιτίας του διωγμού του εις βάρος του Αγίου Αθανασίου, παρά την θέλησή του άφησε τον αθλητή να έχει την προστασία της Εκκλησίας, να ασκεί δηλαδή ελεύθερα τα πατριαρχικά του καθήκοντα. Και έτσι ο Μέγας Αθανάσιος, ύστερα από πολλούς άθελους, μακρόχρονες εξορίες και ποικίλους διωγμούς που επί 42 ολόκληρα χρόνια υπέμεινε, τελείωσε τον επίγειο βίο του σε ενεγύρα καλό και εξεδίμησε προς Κύριον.

Σε σχόλιο του Συναξαρίου του Μηναίου υποστηρίζεται από πολλούς ότι στις 2 Μαΐου έλαβε χώρα η κοίμηση του Αγίου και επομένως θα έπρεπε η κύρια μνήμη του να εορτάζεται κατά την ημερομηνία αυτή και όχι στις 18 Ιανουαρίου. Ο Αθανάσιος ανήκει στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας για την πλουσιότατη συγγραφική του δράση, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, την θερμουργό αγάπη του προς την Εκκλησία και την υπέροχη προσωπικότητά του. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός είχε γράψει μεταξύ των άλλων για τον Μέγα Αθανάσιο: «Ο βίος του κατέστη υπόδειγμα επισκόπου και η διδασκαλία του νόμος ορθοδοξίας, καθώς ο νομέν βίος του ήταν καθοδηγός της διδασκαλίας του, η δε διδασκαλία του ήταν επισφράγηση του βίου του». Από τα 46 χρόνια της αρχιεροσύνης του, ο Άγιος περισσότερα από τα 16 τα πέρασε στην εξορία, και παρά τις εξορίες, τους διωγμούς και τις περιπέτειες της ζωής του, βρήκε τον χρόνο και έγραψε σπουδαιότατα συγγράμματα: λόγος κατά Ελλήνων, κατά ειδωλολατρών δηλαδή, λόγος περί της ενανθρωπίσεως του λόγου, λόγος κατά Αριανών, τρεις, απολογία εναντίον των Αριανών, επίσης επιστολές, ερμηνευτικά και συγγράμματα πρακτικού και ασκητικού περιεχομένου.

Κατά την γνώμη του Θεοδωρήτου Επισκόπου Κύρου 395 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας ο Μέγας Κωνσταντίνος εξαπατήθηκε από τους περί των Αριανόφρονα επίσκοπων Νικομιδίας Ευσέβιο και αναγκάστηκε και εξόρισε τον Μέγα Αθανάσιο.

Μερικοί υποστηρίζουν ότι η γυναίκα η οποία φιλοξένησε για 6 χρόνια στο σπίτι της τον Μέγα Θανάσιο ήταν η Αγία Συγκλητική, της οποίας τον βίο συνέγραψε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικία 78 ετών.

στήλος γέγονας ορθοδοξίας, θείς δόγμα συνυποστηρίζων την εκκλησίαν ιεράρχα Αθανάσιε, το γαρπατρί των ιών ομοούσιων ανακηρύξας κατήσχυνας Άριον Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Πάλιν ημίν ο χρυσορώας νήλος και της Αθανασίας επώνυμος, δια της ετησίου μνήμης επιδημών, τες καλές αναβάσεις η πλημμυρή, τα χρυσόρυθρα της Αθανασίας χεύματα και τροφής αμβροσίας καρποδοτών, δια της υψηλής θεογορίας, τριάδος αδιέρετον κράτος εκδιδάσκει προσκυνήν, και πελαγίζοντα θεία διδάγματα των πιστών κατάρδιτας διανοίας, και πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών.

2 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας.

διωγμούς εκαρτέρισας και κινδύνους υπέμεινας θεωρήμων όσοι αθανάσιε, έως την πλάνην εξόρισας αρίου την άθεον και την ποιήμνην της αυτού ασεβίας διέσωσας ομοούσιον το πατρί δογματί σας τον Ιόντε και το πνεύμα ορθοδόξος ιερουργέ ιερότατε.

χέρις των αρετών ο κανόν, ο υπερπίστεως αθλήσας στερότατα, και λύσας την του αρίου κακοδοξίαν νευρές των σεπτών σου λόγων Αθανάσιε, ταρανός εκδιδάσκων μιας θεότητος δύναμην οριζωμένην, εν τρισήν υποστάσεση παρισάπαντα νοητά και φαινόμενα, μόνην διαγαθότητα παρήχθη προσγένεσιν και σαφηνίζον της Θείας Δημιουργίας τα δασίλ τα δίσληπτα, Χριστόν καταπέμψε τες ψυχές ημών δισόπη το μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 2 του Μάη, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής της Συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Ζωής στερή πυρ έσπερον ζωήν άμα, ζωήν ποθούντα στην ανέσπερον μόνην. Το πυρ στερεί την ζωή του έσπερου και της ζωής που ποθούσαν μόνο την ανέσπερη, δηλαδή την ατελεύτητη ζωή. Ζέοντας άρτους συγγόνους δεχοδίου, δέχου δύο, άρτη κλειβάνου σώτερ εκβεβλημένους. Δέξου σώτερ σαν ζεστούς αχνίζοντες άρτους τους δύο αδελφούς που μόλις βγήκαν από τον κλίβανο.

η Άγιοι αυτοί, ο Έσπερος, η Ζωή και τα παιδιά τους Κυριάκος και Θεόδουλος, έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Ανδριανού, τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα. Κατάγονταν από την Παμφιλία και ανήκαν σαν δούλοι στον κάταλο τον Ρωμαίο και την γυναίκα του Τετραδία. Αυτοί λοιπόν δεν επέτρεπαν στην οικογένεια να προσεύχεται και να ψάλει. Πολλές φορές μάλιστα τους έδιναν διαταγές για έργα που δεν επέτρεπε ο νόμος του Ευαγγελίου. Όταν κάποτε η σύζυγος του κυρίου τους, Τετραδία, έκανε γιο, ο κάταλος θέλησε να γιορτάσουν το γεγονός όλοι οι δούλοι του. Διέταξε λοιπόν σε κοινό τραπέζι να γευθούν όλοι από τα άφθονα, ειδωλόθητα και το κρασί. Ο Έσπερος μαζί με τη Ζωή και τα παιδιά τους, Κυριακό και Θεόδουλο, περιορίστηκαν σε ξηροφαγία. Ο κάταλος που πρόσεξε την στάση τους διέταξε να φάνε δια της βίας. Αλλά η Αγία Οικογένεια αρνήθηκε και δήλωσαν ότι λυπούνται που αυτή τη φορά δεν θα υπακούσουν στον Κύριό τους. Εξοργισμένος τότε ο κάταλος άναψε μεγάλο κλίβανο και αφού τον πύρωσε καλά έριξε και τους τέσσερις μάρτυρες μέσα. Όταν όμως το πρωί άνοιξαν τον κλίβανον, ήταν μεν νεκροί και οι τέσσερις, αλλά χωρίς τα λείψανά τους να καούν. Ο θάνατος τους βρήκε μέσα σε εγκάρδια δέηση προς τον Θεό.

σήμερα ακόμα και η μνήμη του Οσίου Ιορδάνους, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Ιορδάνης απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Σάβα, επισκόπου Δαφνουσίας. Η μνήμη του Οσίου αυτού αγνοείται στο συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου και τα έντυπα μηνέα. Αναφέρεται σε άλλο συναξαριστή, αλλά χωρίς βιογραφικό σημείωμα. Στον Λαυριωτικό κώδικα 1.70 βρίσκεται το εξής υπόμνημα: «Ούτως δια την ενάρετον αυτού πολιτείαν την κατά Θεόν ειν εκβρέφους εν εδείξατο εν πάση ευλαβία και σεμνότητη και φόβο Θεού, και δια την προσούσαν αυτό αρετήν επίσκοπος Δαφνουσίας ψήφο συνοδική καθίσταται και τους ίεκας του θρόνου αναλαβών πάντας εξεπαίδευσεν εμένειν τη αληθινή και ευλαβή πίστη και πολλούς από των ειδωλολατρών επέστρεψε και ευάπτησε. Και ούτω καλός και θεοφιλός βιώσας προς Κύριον εξεδίμησεν ον εκβρέφους επόθησε».

την άχραν των ανυμνούμεν μητέραν, την μετατόκον παρθένων, την χωρίσασαν γαστρή, τον αχώρητον παντή, τον συναίδιον το πατρί και το πνεύματι λόγον. Υμνούμεν σε Παρθένε Θεοτό και Αγνή, χερουβικόν όχημα, εξής Θεός ετέχθη, σύ γαρμόνι γέγονας, πηγή αυθαρσίας, πηγάζουσα πάση ζωήν, αφή αριόμενη, η άματα λαμβάνομεν,

ήταν θεόν εν μήτρα σου δεξαμένη και τεκούσα τούτον σε σαρκωμένον και ανθρώπους της φθοράς απαλλάξαντα Θεοτό και οικέτευε σωθήνε ημάς.

2 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του εναγίης πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής της συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Ιορδάνους του Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Σάβα Επισκόπου Δαφνουσίας.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστιδε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε της ασθενείας ημών. Ένα και τον

0: Κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αίτη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι μην της ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πνευρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το αμήμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμπωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη μου και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάφησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλενείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται αστέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της μηγάδης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη ανταλέλεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε ευστρέψουσι. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τα Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις χυμόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Ελεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, εμώτησε την δέησή μου, την αληθεία σου, εισάκουσόν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε με εχθρό στην ψυχή, με ταπείνωση ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, ανημεί ταράχτη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέσα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα προ ετασχήρα με ψυχή μου, για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη σλάκων. Ακούστον πίσω αν το πρωί του ελαιό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι είμαι αρθόνηση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οξώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου, θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέν. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασί σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομογούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, σπαθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, των Πατρός εκφορευόμενων, του Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφταν. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπενίου Θαρσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσπαράδεκτον τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνουν αγνώνιων, πώ εστίτευθυν δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε βυής κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη των θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύλη των τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτη νυδίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλου υφερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε πρέφωσε εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνοσάσμα συνεβώ από την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρογα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία μοιρασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ή ω υφεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμτε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των αγγέλων, ημνούντων την ένσαρκον Χριστουπαρουσίαν και δραμώντε ω παροσκημένα θεωρούσι τούτων ω άμνων άμμων. Εν γαστρή Μαρία που σκυθέντα εν ημνούντε είπαν. Χαίρε αμνού και ποιμένο μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συμπαρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, του ασύγητου στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε δι συνεδίθη με δόξαν. Χαίρε νύμπια νύμπευτε.
1: Χαίρε νύμπια νύμπευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έλλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες καρδέων εν χερσίν της παρθέρου, τον πλάσαν τα χερί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι μόντες αυτόν, και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αντί του μύτη τη χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα. Χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσαν. Χαίρε τύραννων απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείες. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών διέσου φροσύνης, χαίρε πασών και νέων εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου του χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν αφέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδους του σκότους. Τα γάρι δωλα ταύτη σωτήρ μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν. Η τούτων περισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσεσα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ίσω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρρηκτον σοφία, κράζον αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα ο κτίστη, ημίν τσιπ αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σε γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε, ημίσω με ναυτοί βόντε. Χαίρε το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφρο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθώμε του κόσμου, των νου νου ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλε είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνα ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θεία. Και των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επ' των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επ' των Σεραφείν. Χαίρε τα αναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και γλωχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών, εθεώρη πάση υποση των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Λίτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέγει, το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύχη σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία ευδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο να τον όλων κοσμήτων, προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμείνει υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω βάρ το όμοιον καλέσα, ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε γέννησε του ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα του ηλιθέντα τον νουν. Χαίρε ή τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλαι Αγίων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμιν γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή ρε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπορτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο Σμήτης Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσε οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμουσις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως εν ψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίωση να έχουν πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ Χρήσου, ότι είσαι το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάνεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε πρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίγητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία θε το και σώσουν μα.
4: Ω πανίγητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία θε το και σώσουν μα.
4: Ω πανίγητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία θε το και σώσουν μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφορά από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμποντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των τυρών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείας τες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτρο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.
2: Αμήν. Τη φιλοπράγμονη δεξιά, την ζωοπάροχόν σου πλευράν ο Θωμάς εξηρεύνησε Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένων γάρ των θυρών ως εις ήλθε εσύ της λυπής αποστόλης εβόαση, Κύριος υπάρχης και Θεός μου.
5: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
0: Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν ποιόρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους λόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θελών τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεόνη φεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσεσα και την αποστήσαν πίσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψεσα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μην δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των αισχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού Μήτηρη, φιλανθρώπο πλαχνίστη υπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την επιπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε σώμια ίω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσχυε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όταν επί πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έχει σου αιώνα στον αιώνα να μείνουν.
2: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνο να βιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέντοξε, υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και έτεσε να σώσει δι' εσού τα σπιχάσιμα.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα
5: σε. Πάσα θητήδα μου εισέ ανατιθυμή, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις αθλίες και παρημένεις χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό τους. Αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Νητασού, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κηδείας σου, τη σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Νητασού, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κηδείας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμών Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπτου Μυθούντος Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς. ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία ημίνη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία ημίνη αυτών.
6: Σκητώρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία ημίνη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία ημίνη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία ημίνη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία ημίνη αυτών.
6: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον.

ζωές από δειμίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Γνωριμία με την Αγία Γη, Ισραήλ, Σινά και Αίγυπτο» του Γεωργίου και της Βασιλικής Μποτσουρή.

Πούλμαν τώρα επιστρέφουμε στην Ιεριχώ που απέχει 38 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. Σταματούμε κάπου για να εισέλθουμε σε ένα καταπράσινο περίβολο όπου βρίσκεται το μοναστήρι του προφήτου Ελισαίου. Εντύπωση μας έκανε μπαίνοντας ένας μεγάλος κορμός δέντρου, περιφραγμένος και σκεπασμένος. Ο ιερομόναχος της Μονής, ο οποίος μας υπεδέχθη με πολλή εγκαρδιότητα, λες και μας γνώριζε, μας έλυσε την απορία, λέγοντάς μας ότι είναι η σικομορέα του Ζακχαίου. Η κατάπληξη μας δεν περιγράφεται. Ποτέ δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο. Ο νους μας πάλι, ακράτητος ως συνήθως, έτρεξε στο παρελθόν και βρέθηκε εκεί και είδε το Ζακχαίο επάνω, ψηλά στο δέντρο, προσπαθώντας μέσα από το φύλλωμά του να δει αυτόν για τον οποίο τόσα είχε ακούσει. Μας έκανε εντύπωση το ενδιαφέρον του, που ολόκληρος, αρχιτελώνης, δεν ντράπηκε να ανέβει εκεί πάνω. Δεν σκέφτηκε τι θα πει ο κόσμος, όπως τρέμουμε εμείς σε ανάλογες περιπτώσεις. Βλέπαμε τον κόσμο και τον Κύριο ανάμεσά του να μην τον αφήνουν να βαδίσει και να κρέμονται από τα χείλη του, καθώς και το πονηρό μάτι των Φαρισαίων, οι οποίοι ζητούσαν να βρουν λόγο να τον κατηγορήσουν. Μετά τον είδαμε να κατευθύνεται μαζί με τον Ζακχαίο στο σπίτι του και αυτός να αποσκυρτά από την ακολουθία του διαβόλου και να γίνεται ο παδός του Ιησού. Μια αγαθή περιέργεια να δει απλώς τον Ιησού τι του προσέφερε. Πόσοι άνθρωποι δεν θα είχαν βρει το δρόμο της σωτηρίας αν ήθελαν, έστω και από περιέργεια, να δοκιμάσουν κάτι από αυτά που θέλει ο Χριστός, παραδείγματος χάρη την εξομολόγηση, γιατί αυτή βασικά είναι η είσοδος στο χώρο του Θεού. Αν εδοκίμαζαν, δεν θα ξεχνούσαν ποτέ στη ζωή τους την πρώτη του συνάντηση με τον Χριστό, γιατί είναι πράγμα της συνάντησης. Όπως δεν ελισμόνησε και ο Ζακχαίος, ο οποίος όσο ζούσε επότιζε καθημερινώς τη σικομορέα που τον βοήθησε να ειδεί τον σωτήρα του.

ήχο επίσης, θυμηθήκαμε τον τυφλό, ο οποίος φώναζε «Η έδαβη η δελέη σών με» και τον Κύριο να απαντά «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε σοκέσε». Φανταστήκαμε επίσης την παλιά της ομορφιά με τις απέραντες εκτάσεις των Φινίκων. Γι' αυτό ήταν γνωστή και ως η πόλη των Φινίκων. Τα ονομαστά της Ρόδα, το Μύρο και το Βάλσαμο. Πήραμε και ένα καλό μάθημα από την παρακοή του Αχιήλ, ενθυμούμενη την αυστηρά απαγόρευση του Ιησού του Ναβί να μην ανοικοδομηθεί η πόλης όταν κατερρυπώθη δια της βοής των Σαλπίγων. Ο Αχιήλ παρήκουσε και ως συνέπεια είχε το θάνατο των ιών του Αδυρών και Σεούβ. Είδαμε τη δόξα της κατά την εποχή των Μακαβαίων και την σπουδαιοτάτη βοήθεια που τους προσέφερε όταν εμάχοντο εναντίον των πολλών και ασπών των εχθρών της Αγίας Γης.

Η διαδρομή με το πούλμαν μας έφερε μέσω της ερήμου στην νεκρά θάλασσα. Εκεί νιώσαμε τελείως αντίθετα από ό,τι στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Νέκρα παντού. Ούτε ένα ψαράκι στο νερό. Ούτε ένα πουλί στον αέρα. Και αντί για δροσερό αεράκι που βγαίνει από τις θάλασσες και τις λίμνες, εκεί έβγαινε μια άσχημη και βαριά μυρωδιά. Το νερό λερώνει όπου ακουμπά και δεν στεγνώνει λόγω των συστατικών που έχει, τα οποία αριθμούνται μέχρι και 70. Είναι δε θεραπευτικό για δερματικές παθήσεις και ρευματοαθρητισμούς. Ουδέν κακό να μη γες καλού, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας σοφοί. Η νεκρά θάλασσα έχει 77 χιλιόμετρα μήκος, 16 χιλιόμετρα πλάτος και 399 μέτρα βάθος. Ακόμη, η επιφάνειά της είναι 392 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Στην Αγία Γραφή καλείται και θάλασσα Αλών ή Αλική, θάλασσα της Ερήμου, θάλασσα Άραβα. Άλλοι δε συγγραφείς την ονομάζουν Ασφαλτίτιδα Λίμνη. Στην περιοχή εκείνη άλλοτε υπήρχαν οι πόλεις Γομόρων, Αδάμων, Σεβοήμ, Σεγόρ και Σοδόμων. Εκεί έμενε ο Λότ με την οικογένειά του όταν χωρίστηκε από το θείο του τον Αβραάμ. Αλλά επειδή δεν υπήρχαν ούτε πέντε άνθρωποι του Θεού, ο Θεός απεφάσισε να τους καταστρέψει ρίχνοντάς τους φωτιά και θιάφη από τον ουρανό.

Θυμηθήκαμε και εδώ τα φοβερά γεγονότα που συνέβησαν. Σκεπτόμεθα τους κατοίκους των πέντε πόλεων που αμέριμνοι έκαναν τη ζωή τους διαπράττοντες τα πιο φοβερά αμαρτήματα χωρίς να υπολογίζουν το άγρυπνο μάτι του Θεού πόσο πρέπει να υπέφερε ολόταν μέσα τους. Τι θα άκουε που δεν έκανε τα ίδια με αυτούς. Να όμως, μέσα σε τέτοια δυσοδεία και ακαταστασία έμεινε ο εκλεκτός του Θεού, πράγμα που για μας είναι κόλαφος. Εμείς προφασιζόμεθα ότι θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μας αφήνουν οι άλλοι, αλλημονό μας. Εν συνεχεία είδαμε νοερό στην οικογένεια του Λότ να αναχωρεί και πίσω της να πέφτει φωτιά και να κατακαίει ολοσχερός όλες τις πόλεις. Τι φρικτές στιγμές τότε. Φοβερό πράγμα να μην υπολογίζει κανείς το Θεό. Θα το καταλάβει όταν πέσει στη δικαιοσύνη του.

μας βλέπουμε την περιοχή Μουάβ και το όρος Αβέριμ. Στην κορυφή του Ναβάβ ή Ναδάβ ετάφη ο Μωυσής σε ηλικία 120 ετών από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, κρυφά από τους Εβραίους, έγινε σκοτάδι για να μην τον θεοποιήσουν. Ο Μωυσής ανέβη επί του όρους τούτου για να δει τη γη Χαναάν, διότι δεν επρόκειτο να εισέλθει σε αυτήν, επειδή παρόξινε τον Κύριον επί του ύδατος της Λιδωρίας. Είδε λοιπόν εκ της κορυφής Φασγά τη γη της Επαγγελίας και απέθανε. Και αυτό πάλι μας συγκλώνησε. Μία και μόνη δυσπιστία του Μωυσέως προς το Θεό έγινε αιτία να μην αξιωθεί να πατήσει τη γη της Επαγγελίας. Εμάς, με τόσες και τόσες αμαρτίες, τι θα μας κάνει?

Φεύγοντας από την νεκρά θάλασσα, κατευθυνόμεθα αριστερά και σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου. Πολύ χαρήκαμε που πήγαμε στο αγιασμένο αυτό μέρος, παρόλες τις δυσκολίες που συναντήσαμε. Η μονή βρίσκεται στην έρημο του Ιορδάνου και εκεί νιώθει κανείς την αγάπη προς τον Θεό που έχουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί. Ο Άγιος Γεράσιμος ήταν από αυτούς οι οποίοι ηγάπησαν πολύ τον Κύριο, γι' αυτό και ο Κύριος του έδωσε το χάρισμα να θαυματουργεί και όταν ακόμη ζούσε. Ο γέροντας της Μονής, πατήρ Χρυσόστομος, μας εξέπληξε με τη φιλοξενία του, ιδιαίτερα όμως με τη δραστηριότητά του. Όταν ο άνθρωπος έχει κοντά του Θεό, γίνεται ήρωας, κάνει πράγματι κατορθώματα. Και στους Αγίους Τόπους, οι πατέρες είναι ήρωες, γιατί αγωνίζονται ολομόναχοι από ανθρώπους με μόνο το Θεό και κάνουν αγνώριστα τα Άγια προσκυνήματα. Αν επέτρεπε ο Θεός, οι εχθροί εκεί θα τους είχαν αφανίσει προπολού. Στο ναό της Μονής είδαμε εικόνες που δεν είχαμε ξαναδεί και μας εντυπωσίασαν. Επίσης μάθαμε ότι στο μέρος αυτό έμεινε η Αγία Οικογένεια καθοδόν κατά την φυγή της στην Αίγυπτο, γι' αυτό και στο Ισόγειο υπάρχει πανάρχιος ναός της Παναγίας. Από την ταράτσα της Μονής, σε απόσταση 4-5 χιλιόμετρων, είδαμε και το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου.

ζωές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Γνωριμία με την Αγία Γη, Ισραήλ, Σινά και Αίγυπτο» του Γεωργίου και της Βασιλικής Μπουτσουρή.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Κυριακή του Παραλίτου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του Παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

την ψυχήν μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξες ειδινώς παραλελημένην, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και των παράλυτων ήγειρας, πάλε,

θες, και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας περιπατήν αρθρώς προστάξας και την βαστάσας αν αυτόν κλείνειν επί των νόμων άρε όθεν πάντες συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοόμεν ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.

Κυριακή του Παραλίτου. Τη αυτή ημέρα Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα του Παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα.

επί τη προβατική κολυμβήθρα, άνθρωπος κατέκητο εν ασθενεία, και ειδών σε Κύριε Ευώα, άνθρωπον ουκ έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκυμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο Σωτήρ λέγει προς αυτόν, «Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεύλιμε, και λέγεις άνθρωπον ου κι έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σι δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήσθητη και ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπος».

ότι παλάμητη αχράντοπλαστουργήσας των άνθρωπων, ήλθες εύσπλαχνε τους νοσούντας ιάσαστε Χριστέ, των παράλυτων εν τη προβατική κολυμβήθρα δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγος εθεράπευσας, της Χαναναίας την πέδαν ενοχλουμένην ηλέησας και την αίτησιν του εκατοντάρχου ου παρίδες, δια τούτο κράζομεν παντοδύναμε Κύριε, δόξα Σοι.

πώς μη θαυμάσομεν των θεανδρικών σου τόκων πανσεβάσμιε, πήραν γαρανδρός μη δεξαμένη πανάμομε, έτεκες απάτορα ιών εν σαρκή, των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα, αμήτωρα, μη δαμός υπομείναντα τροπήν ή φυρμών ή διαίρεσιν, αλλά κατέρας ουσίας την ιδιότηταν σώαν φυλάξαντα. Δύο μητροπάρθενε δέσποινα αυτόν οικέτευε σωθήνετας ψυχάς των ορθοδόξος θεοτόκων ομολογούντων σε.

Κυριακή του παραλίτου, αγαπητοί ακροατές, ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγόμενη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι, εν ταύτες γαρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γαρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη, και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον, λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιής γενέσθε, ο ασθενόν απεκρίνετο, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα. Οι ιατρείς κατηνάλωσα τον άπαντα μου βίον, και ελέους τυχήν ουκ ξιώθην, αλλο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων, λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττων μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέραση.

Κύριε, των παράλυτων ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδησε νόσος, ότι της φωνή σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη, και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε, και το φορτίον της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των νυκτηρμών σου. Δόξα Σοι.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την ευαγγελική περικοπή που η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία διαβάζει την Κυριακή του Παραλίτου. Είναι παρμένη από το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο. Την βρίσκουμε στο 5ο κεφάλαιο και στους στίχους 1 μέχρι και 15.

το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και ταράσσε το είδωρ. Ούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Είναι δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν διασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει. Λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέσθε. Απεκρίθη αυτό ασθενών, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με στην κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Λέγει αυτό Ιησούς, έγειρε άρων των κράβατων σου και περίπατη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρεν των κράβατων αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ουν Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο, Σάββατον εστίν, ουκ εξεστήσει άρε των κράβατων. Απεκρίθη αυτής ο ποιήσας με υγιή. Εκείνος μη είπεν άρων των κράβατων σου και περιπάτη. Ή ρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στήν ο άνθρωπος ο υπόνση άρων των κράβατων σου και περιπάτη. Ο δε Ιαθής ουκ είδη τι σε στήν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσε όχλου όντως εν το τόπο. Με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό, είδε υγιής γέγονας, μη κέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον σύ τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν, ο ποιήσας αυτόν υγιή.

των καιρών εκείνων, ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη στα Ιεροσόλυμα υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βίθεσδα. Σε αυτές τις στοές εκείτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό, γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στην δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, γνωρίζοντας πως ήταν έτσι για πολύ καιρό, τον ρώτησε «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στην δεξαμενή, μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στον θεραπευμένο, «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε, «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν, «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν εκεί μαζεμένο. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στον ναό και του είπε, «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Απ' εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον θεράπευσε.

Κυριακή του παραλίτου, αγαπητοί ακροατές, εν τη προβατική κολυμβήθρα, άνθρωπος κατέκειτο εν ασθενία και ειδών σε Κύριε ευώα, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεύλιμε, και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήσθητη και ελέησον, Άγιε, ως φιλάνθρωπος.

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την βοήθεια του Θεού, να προσεγγίσουμε περισσότερο και βαθύτερα την υπέροχη αυτή ευαγγελική περικοπή, με βοήθημά μας πάντοτε το Κυριακό δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Εις την Κανά της Γαλιλαίας ευρισκόμενος ο Κύριος Ιησούς, όπου εθεράπευσε τον ιόν του βασιλικού από της θανατηφόρου αυτού ασθενίας, επειδή επλησίαζεν η εορτή των Ιουδαίων, ανέβη εις τα Ιεροσόλυμα, και άλλοι μεν ελέγουσιν ότι αυτή το η εορτή της Πεντηκοστής, άλλοι δε η εορτή του Πάσχα. Ήρχε δωδέ εις τας εορτάς ο Ιησούς, επειδή τότε συνηρθρίζετο των ανθρώπων το πλήθος, μάλιστα όσοι ήσαν ευλαβείς και φιλέορτοι. Όθεν διδάσκων και θαυματουργών επέστρεφε πολλούς εις την προς αυτόν πίστην. Δια την εορτήν λοιπόν ανέβη εις τα Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στοάς έχουσα. Εις τα Ιεροσόλυμα λέγει υπάρχει μία κολυμβήθρα επί την προβατική ήτι εις την προβατικήν πύλην. Και η μεν κολυμβήθρα ελέγεται προβατική καθότι εκεί έφερον τα θυσιαζόμενα πρόβατα και εις αυτήν έπλυνον τα εντόστια τούτων. Η δε πύλη, η προβατική περί της οποίας λαλεί ο Νεεμίας, ίσως εκ της προβατικής κολυμβήθρας έλαβε την ονομασία. Η αυτή δε κολυμβήθρα ελέγεται κατά την εβραϊκήν διάλεκτον Βηθεσδά, τούτο δε σημαίνει οίκον ευεργεσίας. Είχε δε η κολυμβήθρα, δηλαδή γύρω της κολυμβήθρας, ήσαν πέντε στοέ, ονομάζονται δε στοέ και περίστυλα, επειδή είναι δύο σειρές στήλων παραλλήλων οι οποίοι εκράτουν την στέγην. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Εις αυτάς τα στοάς οι οποίοι ήσαν γύρω από την κολυμβήθραν, ήσαν εξυπλωμένα πολυάριθμα πλήθη αρρώστων, τυφλών, χολών, ξηρών, δηλαδή παραλυτικών και άλλων, οι οποίοι ευασανίζονται από διαφόρους ασθενείας. Αυτοί όλοι εις τα στοάς κοιτόμενοι επερίμεναν την κίνηση του ύδατος της κολυμβήθρας ή να θεραπεύσωση τας ασθενείας αυτών. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν τη κολυμβήθρα και ετάρασε το είδωρ, ον πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Από καιρού εις καιρόν λέγει κατέβαινεν ο άγγελος εις την κολυμβήθραν και ετάρατε το είδωρ. Αλλά ποιος ή το ούτος ο καιρός? Διορισμένος άραγε και γνωστός ή απροσδιόριστος και μόνον εις τον Θεόν γνωστός? Κατά τον καιρόν άραγε της Πεντηκοστής ή εις την εορτή του Πάσχα ή κατά πάσαν εορτήν? Άλλοι μεν ελέγουσιν ότι την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβαινε ο άγγελος, αλλά από τους λόγους του παραλίτου πιθανόν φαίνεται ότι ο καιρός ήτο αδιόριστος. Αυτός έλεγε «Κύριε άνθρωπο νου και έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθρα». Εάν ο καιρός ήταν γνωστός και διορισμένος, έστω και πτωχός και άπορος εάν ήταν παράλυτος, μετά το σού των καιρών, δηλαδή μετά 38 έτη, θα έβρισκε έναν άνθρωπον ο οποίος από ευσπλαχνίαν θα έβαλεν αυτόν εις την κολυμβήθραν, αλλά του καιρού το αδιόριστον την τοσάφτινε προξένησεν απορίαν. Κατέβαινε δε ο άγγελος εν την κολυμβήθρα, δια να μην νομίσωσιν οι Ιουδαίοι ότι τα ύδατα εκείνα έχουσι φυσικώς θεραπευτικήν δύναμην, αλλά πιστεύωσιν ότι η χάρις του Θεού ιάτρευε τας ασθενείας.
Ετάρατε δε το είδωρ ή να γνωρίσω συν οι παρευρισκόμενοι την κατάβασιν αυτού και βάλωση τους ασθενείς στην κολυμβήθρα. Διατί δε ο Σάκης κατέβαινεν ο άγγελος ένα και μόνον εθεράπευεν. Η δύναμη του Θεού είναι άπειρος, η χάρις αυτού πλουσιωτάτη, το έλεος αυτού ανεξάντλητον. Διατί λοιπόν ουχή πάντες αλείς, αλλά ένας μόνο ιατρεύετο, ότε κατέβαινεν ο άγγελος. Τούτον αληθώς είναι ανεξήγητον, εάν δε αναβιβάσομεν τον νουν ημών εις τα μυστικότερα νοήματα του πράγματος. Η μεν κολυμβήθρα η οποία ευρίσκεται στην προβατικήν πύλη εσήμενεν την εν τη εκκλησία μυστηριώδη του Αγίου Βαπτίσματος κολυμβήθραν. Τα δε πρόβατα τα πληνόμενα και καθαριζόμενα τους βαπτιζομένους εις την μυστηριώδην κολυμβήθραν οι οποίοι εκαθαρίζοντο από τα σαμαρτίας των. Η δε κατάβασης του Αγγέλου εις την κολυμβήθραν την επιφύτησεν της χάριτος του Αγίου Πνεύματος εις το είδωρ του βαπτίσματος. Η δε ταραχή του ύδατος εσήμενε την συντριβήν των αοράτων δρακόντων την γινωμένην υπό της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Ουχή το είδωρ της προβατικής κολυμβήθρας αλλά η θεία δύναμη σε θεράπευε της σαρκός τα αρρωστήματα. Ουχή το είδωρ απλώς αλλά η χάρις του Θεού η οποία καταβαίνει στο είδωρ του βαπτίσματος θεραπεύει της ψυχής τα πτέσματα. Δια της παρουσίας του Αγγέλου το είδωρ της κολυμβήθρας ελάμβανε τη θεραπευτική δύναμη. Δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος το είδωρ του βαπτίσματος λαμβάνει την καθαρτικήν χάριν. Εις την προβατικήν κολυμβήθραν ο άγγελος ή το υπηρέτης της σωματικής ιατρίας, εις την πνευματικήν κολυμβήθραν ο δεσπότης των απάντων χαρίζει την πνευματικήν υιοθεσίαν. Έναν δε μόνον εθεράπευεν η προβατική κολυμβήθρα επειδή εις εν μόνον το Ιουδαϊκόν γένος ο νόμος εδόθη. Άπειρα πλήθη σώζει του βαπτίσματος η κολυμβήθρα, επειδή εις πάντα τα έθνη επέμφθη το Ευαγγέλιον. Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον, πάση τη κτήση. Ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε, αλλά ας επανέλθαμεν εις την σειράν της ιστορίας.

Ίνδετης άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν διασθενία. Ποιος μενεί το άνθρωπος ούτος, δηλαδή ποιας πατρίδος, καταστάσεως και τύχης, αισιώπησεν ο Ευαγγελιστής. Φανερόν όμως είναι ότι ήτο πτωχός και άπορος, ίσως δε και ξένος, επειδή ουδέ υπηρέ την είχεν, ουδέ συγγενή, ουδέ φίλων, ή να βάλει αυτόν εις την κολυμβήθραν. Τον καιρόν μόνον ακριβώς εσημείωσεν υπόν ότι 38 έτη υπό της ασθενίας εβασανίζετο, είναι και το βάρος της ασθενίας του ασθενούς και το μεγαλείον της δυνάμεως του ιατρού κατανοήσομεν. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιείς γενέστε. Τούτο αληθώς είναι ευσπλαχνία. Τούτο είναι έλεος θεοπρεπές. Τούτο είναι φιλανθρωπία άμετρος. Ούτε παρακαλεί ο παράλυτος υπέρ της υγείας αυτού, ουδέ κανένα λόγο παρακαλεστικών λέγει στον Ιησούν. Αυτός δε όταν είδεν αυτόν κατακείμενον επί των κράβατων και γνωρίσας ως Θεός την πολυχρόνιον αυτού ασθένειαν, ευθύς χαρίζεται εις αυτόν την υγείαν. Ποιον δε άρα και σκοπόν έχει του Κυρίου το ερώτημα «θέλεις υγιείς γενέστε»? Ποιος ερωτά ποτέ τον ασθενή εάν θέλει την υγείαν αυτού? Προς τούτης ο Ιησούς Χριστός ως Θεός καρδιογνώστης εγνώριζεν ακριβέστατα την θέληση του παραλύτου. Διατί λοιπόν ερωτά παράλλον με ένα ασθενόν πίστην εζήτη ο Θεάνθρωπος? Πιστεύετε, έλεγεν, ότι δύναμε τούτο ποιήσε? Παραδέτου παραλύτου ζητεί θέλησιν. Θέλεις υγιείς γενέστε. Εκείνη δε υπέφερον ένεκα των αμαρτιόντων, ούτως ούτε ούτως ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού. Όθε εις Χριστόν πίστης ή το αρκετή προς θεραπείαν αυτών, ούτως δε δια τας αμαρτίας αυτού εβασανίζετο, μικέτι αμάρτανε. Όθεν δια την ιατρίαν αυτού ή τον αναγκαία η συνδρομή της θελήσεως αυτού. Δια τούτου λοιπόν του ερωτήματος εφανέρωσεν εις ημάς ο Κύριος ότι δια την συγχώρηση των αμαρτιών είναι αναγκαία η συνδρομή της θελήσεως του αμαρτωλού. Σημείωσε δε ότι η μεν ερώτηση του Κυρίου έφερεν την απόκριση του παραλύτου, η δε απόκριση εφανέρωσεν και την απορίαν και την υπομονήν του παραλύτου, ακόμη δε και την απάνθρωπον προαίρεσιν εκείνου του Ιουδαϊκού λαού

απεκρίθη αυτό ασθενών. Κύριε, άνθρωπο νου και έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Δεν προσκλαίεται δια την συμφοράν αυτού, ούτε αδημονή δια τας, εκ της ασθενίας οδύνας, όπως κάνουν οι μικρόψυχοι άνθρωποι στον καιρόν της ασθενίας αυτών, αλλά με τα πραότητος και ησυχίας ψυχής αποκρίνεται προς τον Δεσπότην Χριστόν. Κύριε, λέγει, δεν έχω άνθρωπον ή να με βάλει στην κολυμβήθραν όταν ταραχθεί το είδωρ. Κατά τον καιρόν δε που εγώ έρχομαι στην κολυμβήθραν, άλλος προφθάνει πρώε μου και κατεβαίνει πρώτος. Εκ τούτου φαίνεται ότι ο παράλυτος ούτως δεν ήταν παντελώς ακίνητος, διότι λέγει «ενώ δε έρχομαι εγώ». Περιεπάντη ίσως περπατούσε, αλλά με τα μεγάλης δυσκολίας και αργοπορίας, ώστε πάντοτε ταχύτερον έφθαναν οι άλλοι ασθενείς, οι περιπατούντες ή υπό άλλων φερόμενοι. Παράδοξον δε πράγμα αληθώς, το ότι εις ένα τόπον, εις τον οποίον τόσον πλήθος ανθρώπος συνηθρίζεται, με τα τριάκοντα και οκτώ έτη, ουδέποτε ευρέθη άνθρωπος βοηθός τούτου του παραλίτου. Τούτο αποδεικνύει με ένα λιθός σκληρούς τους εκεί Ιουδαίους και απανθρώπους, δεικνύει όμως και την προς τους αμαρτωλούς φοβεράν του Θεού παίδευσιν, διότι τριάκοντα και οκτώ έτη εβασανίστη ο παράλυτος δια τας αμαρτίας αυτού, ότε δε συνεπληρώθη της ποινής αυτού η διορία, τότε λέγει αυτό Ιησούς, «Έγειρε, άρων των κράβατων σου και περιπάτη, και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη, ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα».

Θεόπρεπες, αγαπητοί ακροατές, το πρόσταγμα παραστατικών της εξουσίας υπέρ άνθρωπων και αποδεικτικών της απείρου δυνάμεως του Θεανθρώπου Ιησού, ουδέ παρακαλεί, ουδέ προσεύχεται προς τον Θεόν και Πατέραν αυτού, όπως έκαμε ότε ανέστησε τον Λάζαρον, δια να μην νομίσω συνει παρευρισκόμενοι ότι είναι άνθρωπος απλούς, όπως ένας από τους προφήτας που έκαμνον θαύματα, αλλά προστάσει ως δεσπότης των απάντων και Θεός. Έγειρε ευθύς δε τα μεν νεύρα, ανέλαβον την φυσικήν αυτόν ελαστικήν δύναμην, το δε ζωτικόν πνεύμα κατά τους όρους της φύσεως διακριθέν από του αίματος συνέρευσεν απαρεμποδίστος εις πάντα τα μέλη, και πάσα δε η αταξία της οικονομίας του σώματος αποκατεστάθη εις την καταφύσιν κατάστασιν αυτής και τάξην. Εκείνος ο Θεός, ως της είπε γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα, συναχθεί το είδωρ και γένετο ούτως, ο αυτός, ο ίδιος αυτός Θεός είπε το έγειρε. Και τότε μεν το γεννηθήτο εξήγαγεν ευθύς εκ του μη όντως τα σύμπαντα. Τώρα δε το έγειρε επανόρθωσεν ευθύς πάσαν την αταξίαν και ανομαλίαν του παραλυτικού σώματος. Προς περισσοντέραν δε βεβαιότηταν του θαύματος παίρνει ο παράλυτος επί των νόμων αυτού των κράβατων και περιπατεί. Κατά την ημέρα δε του Σαββάτου επίησε το θαύμα δια να φανερώσει ότι αυτός είναι ο Κύριος του Σαββάτου, να θεραπεύσει δε συγχρόνως και τας δυσιδαιμονίας και παραλόγους περί του Σαββάτου παρατηρήσεις των Ιουδαίων. Βλέπε δε την Ιουδαϊκήν κακίαν, το μεν θαύμαν δεν μπορούν να το κατακρίνουν και σιωπώσει, τον δε παράλυτον ελέγχουσιν λέγοντες, έλεγον ουν Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο, Σάββατον εστίν ουκ εξεστήσει άρε των κράβατων.

αληθώς ο μενόμος έλεγε, τη δε ημέρα τη εβδόμη Σάββατα Κυρίο το Θεό σου, ου ποιήσεις εν αυτή παν έργων. Ο δε προφήτης Ιερεμίας μη έρεται βαστάγματα εν τη ημέρα των Σαββάτων. Αλλά αν ο φθόνος δεν εθόλωνε τον νουν αυτόν, θα εσυλλογίζοντο το μέγεθος του θαύματος. Τούτο δε συλλογιζόμενοι θα επίθοντο ότι διενός μόνου λόγου του έγειρε ουδής άλλος παρά μόνον εις και μόνος ο Θεός η δύνατο να σφίγξει τα επιτριάκοντα 8 έτη παραλελειμμένα μέλη. Θα επίθοντο λέγω ότι εκείνος ο οποίος υπέταξε τα σωματικάς δυνάμεις του παραλίτου εις τους φυσικούς νόμους δια να θεραπεύσει την παραλυσίαν αυτού, αυτός είχε εξουσία να λύσει και την του Σαββάτου τήρησιν κατά το θέλημα αυτού προς θεραπείαν του ανθρώπου, προς χάριν του οποίου έγινε το Σάββατο. Τι ούτω τρόπος λοιπόν οι Ιουδαίοι, τυφλοί από την κακίαν των, έλεγον εις των παραλυτικών, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις τον κράβατον. Σημείωσον δε ότι και εμείς, πολλάκις όμοιοι προς τους Ιουδαίους, γινόμενοι, κατακρίνομεν όσα φαίνονται εις των φθόνων της καρδίας ημών, ελαττώματα και αμαρτήματα, τας δε αρετάς και τα καλά έργα, ως τυφλοί δεν βλέπομεν και ως άλαλοι ουδόλως περί αυτών ελαλούμεν. Ο παράλυτος όμως με τα παρρησίας μεγάλης αποκριθείς προς τους Ιουδαίους είπεν, απεκρίθη αυτής ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν άρων των κράβατων σου και περιπάτη.

ουχίαπε με αυτού λέγει, τούτο ετόλμησα. Άλλο ο ιατρός μου, εκείνος μου είπεν, άρων τον κράβατον σου και περίπατη. Ταύτα δε ήσαν σφοδρός έλεγχος των Ιουδαίων, επειδή δια τούτον έλεγεν προς αυτούς, αυτός ώστις έχει τόσην εξουσίαν, ώστε διενός μόνου λόγου εθεράπευσε το πολυχρόνιον και ανίατον πάθος μου, έχει βέβαια εξουσίαν ή να λύσει και του Σαββάτου τα παρατηρήματα. Αυτός ο θείος και παντεξούσιος άνθρωπος ουδέποτε θα με διέτασε να σηκώσω τον κραβατόν μου εάν εγνώριζεν ότι το έργο τούτο είναι αμαρτία. Ρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στην ο άνθρωπος ο υπόνση άρων των κράβατων σου και περιπάτη. Βλέπε πανουργίαν Ιουδαϊκήν. Ο παράλυτος απεκρίθη ότι ο γιατρός μου εκείνος μου έδωσεν αυτήν την παραγγελίαν, αυτή δε παρασιωπόσιν την ιατρίαν, και πάλιν επαναλαμβάνουσιν την υπόθεσιν του κραβάτου. Δεν ελέγουσιν ποιος είναι ο ποιήσασε γη, ποιος είναι ο γιατρός σου, αλλά ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπεν άρων των κράβατων σου και περιπάτη. Το μέγα και εξαίσιο θαύμα αποσιωπώσει την νομιζομένην παράβασιν του νόμου, κοδονίζουσι, θέλουσι να κρυφθεί το θαύμα και κηρυχθεί η φαινομένη αθέτησης του νόμου.

ο δε ηγεθείς ουκ ειδητής εστίν. Ο γαρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Δεν εγνώρισεν ο θεραπευθής παράλυτος ποιος ήταν ο ιατρός αυτού, επειδή ο Ιησούς Χριστός ευθύς μετά το θαύμα εξένευσε, δηλαδή ανεχώρησε, και απεμακρύνθη από του εκεί ευρισκομένου πλήθους των ανθρώπων. Τούτο δε επίησεν ο Πανάγαθος, πρώτον μεν δια να αποφύγει των ανθρώπων των έπαινων, δεύτερον δε ή να έχει η μαρτυρία του παραλύτου το ανύποπτον και αξιόπιστον, τρίτον ή να μην η παρουσία αυτού ανάψει περισσότερον των φθόνων των Ιουδαίων, διότι η όψεις των φθονουμένων φλογίζει τα καρδίας των φθονούντων. Τέταρτον, δια να φανερώσει εις ημάς το παράδειγμα της αληθινής και τελείας ευεργεσίας. Δια τούτου του παραδείγματος διδάσκει ημάς ο Σωτήριμον λέγον: άνθρωποι, μη περιμένετε δέησιν και παράκλησιν όταν βλέπετε ανθρώπους να έχουν ανάγκη από την βοήθειά σας, αλλά αυτόκλητοι από μόνοι σας ευεργετείτε αυτοπροαιρέτως όσους συμπορείτε να ευεργετήσετε, όπως εγώ ηλέησα τον παράλυτον. Μην ζητείτε δε παρά των ευεργετηθέντων αμοιβάς και ευχαριστίας, αλλά φεύγετε την καινοδοξίαν και την υποδοχήν της ευχαριστίας και της ανταποδόσεως, όπως έφυγα εγώ όταν εθεράπευσα τον παράλυτον και έμεινα αγνώριστος. Τότε δε την ευεργεσίαν σας ανταμείβει ο δίκαιος των καλών έργων μισθαποδότης ο Θεός. Ακούσατε δε και άλλην ομοίαν ευεργεσίαν του Ιησού Χριστού. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό: είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον τι συγέννητε. Μετά ταύτα, δηλαδή μετά την θεραπείαν, μετά το βάσταγμα του κραβάτου, μετά την ερώτηση των Ιουδαίων, μετά την απόκριση του παραλύτου, τότε ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εις των ναών και δια της θεοπρεπούς συμβουλής πάλιν ευεργετεί αυτόν λέγον: μικέτι αμάρτανε, εις το εξής μη αμαρτήσεις. Ζητεί ο Θεός παρημών την αποχήν από της αμαρτίας, η οποία είναι η σωτηρία της ψυχής ημών, και τούτο θεωρεί ως αντάμυψην των ευεργεσιών αυτού. Μεγάλη αληθώς του Θεού η φιλανθρωπία. Ημέν άνθρωποι ζητούσιν αμοιβάς δια την ευεργεσίαν, ο δε Θεός αντί αμοιβής ζητεί την σωτηρίαν της ψυχής ημών. Μικέτι αμάρτανε λέγει, ιατρεύθης από την παράλυσήν σου, μη αμαρτήσεις πάλι ή να μη παιδευθείς αυστηρότερα. Εκ τούτου μανθάνομεν ότι η αμαρτία γεννά την ασθένειαν. Εάν δε ο Θεός δια την ευσπλαχνίαν αυτού ιατρεύσει ημάς από της ασθενίας, ημείς δε πάλιν και μετά την ιατρίαν αμαρτάνομεν, τότε αυτός παιδεύει ημάς βαρύτερα.

απήλθεν ο άνθρωπος και απήγγειλε τις Ιουδαίες ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν η γη, βλέπε του παραλίτου την φρόνησιν. Αυτός όταν ήλθεν προς τους Ιουδαίους, περιμέν της υποθέσεως του κραβάτου, η οποία τους εσκανδάλισεν, ουδέν ολοτελώς είπεν, εφανέρωσε δε μόνον κατ' όνομα ποιος είναι ο ιατρεύσας αυτόν. Ο Ιησούς είπεν, είναι ο ιατρός μου. Ο Ιησούς εθεράπευσε το ανίατον πάθος μου, έλυσεν την πολυχρόνιον μου παράλυσιν και με κατέστησεν εύρωστον και υγιή.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και την Αποστολική Περικοπή, η οποία διαβάζεται την Κυριακή του Παραλίτου. Είναι παρμένη από το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων, στο 9ο κεφάλαιο και στους στίχους 32 με 42 διαβάζουμε. Έγινε το Πέτρον διερχόμενον δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν, έβρεδε εκεί άνθρωπον τεινά εννέαν ονόματι, έξετον οκτώ κατακείμενον επικραβάτο, ως ειν παραλελημένος. Και είπεν αυτό ο Πέτρος, εννέα, ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό, και ευθέως ανέστη. Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν και τον σάρωναν, ή την εσεπέστρεψαν επί των Κύριων. Ενιώπη δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ήδη ερμηνοβωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επίη. Εγένετο δε έντες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν, λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγκείς δε ούσις λίδης τι οι όποι οι μαθητέ ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκνήσε διαλθήν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής ον παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερόν, και παρέστησαν αυτόν πάσε εχείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επίη με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θύς τα γόνατα προσύυξατο, και επιστρέψας προς το σώμα είπε, Ταβιθά ανάστηθη, ιδε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής, και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν, φωνήσας δε τους Αγίους και τας χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Γνωστόν δε γένετο καθόλης της Ιώπης, και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριον. Εγένετο δε ημέρας ικανάς μήνε αυτόν εν Ιώπη παρατηνή Σίμωνη Βυρσή.

Περνώντας ο Πέτρος από όλες αυτές τις εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λίδα. Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπον που λεγόταν Ενέας. Αυτός 8 χρόνια ήταν κατάκητος επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε: «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδα και στον Σάρωνα τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριό τους. Στην Ιώπη ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά, στα ελληνικά σημαίνει Δορκάδα. Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσαν λοιπόν και την έβαλαν στο ανώγιο. Η Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη και όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, του έστειλαν 2 άνδρες και τον παρακαλούσαν να πάει σε αυτούς όσον γίνεται πιο γρήγορα. Ο Πέτρος ξεκίνησε και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασε, τον ανέβασαν στο ανώγιο. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χείρες, κλαίγοντας και δείχνοντας τα ρούχα που είχε φτιάξει για αυτές η Δορκάδα όσο ζούσε. Ο Πέτρος τότε τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπιν γύρισε στην νεκρή και είπε: «Ταβιθά, σήκω πάνω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδεν τον Πέτρο ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του και την σήκωσε. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριον. Ο Πέτρος έμεινε αρκετές μέρες στην Ιώπη σε κάποιο Σίμωνα που ήταν Βύρσο Δέψης.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τέλει θεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινήσον νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών.

ζωών εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αργή ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Σήμερα στη συνάντησή μας θα πούμε για το μνημόσυνο του Επισκόπου. Τι σημαίνει μνημόσυνο? Μνημόσυνο σημαίνει το να θυμόμαστε μέσα στην Εκκλησία την παρουσία του Επισκόπου και να λέμε το «εν πρώτης μνήσθητη Κύριε» του Αρχιεπισκόπου, ή αν είναι πνευματικός πατέρας, του πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, «ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείες». Έχουν προηγηθεί οι αιτήσεις του ιερέα, των πιστών, για όλους τους ζώντες, για όλους αυτούς που κυκλώνουν την οικουμένη και όλους αυτούς που βρίσκονται ήδη στη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Για δείτε, μπροστά μας βρίσκεται όλη η σύναξη των πιστών. Όλοι δηλαδή αυτοί που έχουν αγωνιστεί και έχουν περάσει στην απέναντι όχθη και όλοι αυτοί που αγωνίζονται εδώ. Όμως έχουμε ανάγκη από μια κεφαλή, είμαστε ένα πίμνιο, το οποίο όμως δεν είναι άναρχο, δεν είναι δηλαδή είναι πέτρες, λιθάριας, έτσι ατάκτο συρημένα. Έχουμε μια σειρά και μια τάξη. Γι' αυτό και η Εκκλησία σοφά, πολύ σοφά, προσθέτει το «εν πρώτης». Δηλαδή, κατά ιδιαίτερο, κατά εξαίρετο τρόπο, Κύριε, να θυμηθείς τον επίσκοπό μας, τον οικείο μας επίσκοπο. Αυτό δείχνει ότι μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία το διδάσκει και από την παρουσία της, αλλά το διδάσκει αυτό και στους ανθρώπους, στους κύκλους μέσα στους οποίους ζει, ζουν οι άνθρωποι. Τους οικογενειακούς κύκλους, τους κοινωνικούς κύκλους, τους επαγγελματικούς κύκλους. Τι λέει η Εκκλησία μας? Ότι προκειμένου να προοδεύσει ένα

Των νεοτέρων και των ακόμα νεοτέρων. Η εποχή μας, με κλασικό δείγμα την παιδεία μας, έχει τραγική εικόνα γιατί έχει ανατρέψει αυτές τις σταθερές. Σήμερα ένας φοιτητής πρωτοετής μιας σχολής μπορεί να μιλάει επί ίσης ώρες με τον Μπαμπινιόνκι. Μπορεί δηλαδή να του βγάζει γλώσσα, να του λέει δεν ξέρεις τι λες, να τον ευρίζει, να του χτίζει την πόρτα του πανεπιστημιακού χώρου και να το ονομάζει όλο αυτό άσυλο, είναι γιατί έχει χαθεί η ιεραρχία. Πάντοτε μέσα στην Εκκλησία και αργότερα στη συνείδηση την εκκλησιαστική, μέσα από τα γεροντικά και τους πατέρες, κομβικό σημείο ήταν η φράση «είπε γέρον», «είπε ο γέροντας». Αυτό που είπε ο γέροντας έχει χρέος να το ακολουθήσει ο υποτακτικός, προκειμένου όταν και εκείνος οριμάσει και γίνει με τη σειρά του γέροντας, να βρεθεί κάποιος και εκείνος σαν υποτακτικός να τον ακούσει. Η ζωή μας, νομίζω, εκδικείται, βγάζει όλα τα απόνερα, τα ναυάγια μας, γιατί ακριβώς δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σωστά. Ακούω καμιά φορά τους γονείς, οι οποίοι λένε νέα παιδιά και λένε «Α, εμείς είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας». Είμαστε πολύ φίλοι, τα μοιραζόμαστε όλα. Πλάνες. Τα παιδιά πάντα έχουν μυστικά. Όσοι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους τα λένε όλα, κοιμούνται με τα τσαρούχια. Τα παιδιά πάντοτε έχουν μυστικά. Και αυτό εμάς κολακεύει όμως ότι μας τα λένε. Τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά πού λένε και τι. Εγώ όσα παιδιά έχω γνωρίσει και λέω «Πού τα λες όλα, πού τα λες όλα, όλα σου τα καρδιακά σου τα...» Μου λες «Το φίλο μου». Και λέω, ο φίλος σου μπορεί να σε βοηθήσει. Μου λέει, δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει, μπορεί όμως να με ακούσει. Κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν οι γονείς. Γιατί δεν έχουν χρόνο, γιατί δεν θέλουν, γιατί πονάει. Έτσι. Και έχουν την αίσθηση ότι οι γονείς σου και τα παιδιά τους θα λένε. Λένε λοιπόν, είμαστε φίλοι με τα παιδιά. Λάθος. Φίλους θα ξανακάνουν τα παιδιά. Και φίλους θα κάνουν πολλούς. Και στον δρόμο της ζωής θα κάνουν κι άλλους. Άλλους θα πάνε στην άκρη, θα στο περιθώριο. Όμως γονείς δεν θα κάνουν άλλους. Και αυτή η πλάνη που πιάνει τους ανθρώπους και κολακεύονται ότι είμαστε φίλοι με τα παιδιά είναι της εποχής μας, παιδί. Πράγματι, κανένας γονιός δεν μπορεί, κανένας φίλος δεν μπορεί να αντικαταστήσει το γονιό. Και αυτό γιατί, πάντοτε πρέπει να υπάρχει απόσταση σεβασμός. Ένα γεγονός το οποίο κάνει καλό στο παιδί. Φίλο θα βρει, θα πει κάτι, θα ακούσει, θα... αλλά γονιό δεν θα ξαναβρει. Βασική σταθερή της ζωής του, δηλαδή συντεταγμένη μέσω των γονιών, δεν θα βρει. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το εν πρώτης μνήστητη για να πούμε ότι στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στους κύκλους μας, πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να σεβόμαστε και να αποδίδουμε τιμή και σεβασμό σε αυτούς που προείστανται. Μέσα στην οικογένεια, η γυναίκα στον άνδρα. Να σκέφτεται δηλαδή ότι εκείνος, και ακόμα και όταν είναι σαν χαρακτήρας, δεν μπορεί να αναλάβει το τιμόνι να πάει μπροστά, πρέπει να τον βοηθούν οι γυναίκες να το κάνει. Είναι καλό για τη γυναίκα να μαθαίνει να υποτάσσεται. Ξέρετε, βλέπω καμιά φορά τους ανθρώπους και κυρίως τις γυναίκες, οι οποίες στην ουσία δεν ξέρουν τι θέλουν. Λέει, μα δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία, όλα στο σπίτι τα κάνω εγώ. Αν ευδοκίσει ο Θεός και αναλάβει ο σύζυγος μια πρωτοβουλία, σηκώνεται η γυναίκα και του λέει, κάτσε εκεί. Όποτε ανακατεύεις θα κάνεις χάλια. Μα θέλουν να ανακατεύονται οι άνδρες τους και να κάνουν αυτό που εκείνες θέλουν. Όχι να κάνουν αυτό που εκείνοι θέλουν. Και να ξέρετε κάτι, έχετε παράπονα ας πούμε τους άνδρες και λέτε οι άνδρες κάνουν αυτό και τα λοιπά. Όταν αρχίσει και ανακατεύεται όμως και λέει, μα αφήνει όλα τα ποτήρια και τα αυτό και δεν κάνει τίποτα. Και όταν αρχίσει να κάνει, θα αρχίσει μετά να έχει και γνώμη. Θα λέει ότι το ποτήρι αυτό δεν είναι καλά που το βάζουμε εκεί, θα το βάζουμε εκεί. Θα το αντέξετε εσείς να έχει κι άλλο δερβέναγα το σπίτι. Καμιά φορά οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι ζητάνε. Λένε ας πούμε, όχι μα δεν κάνει τίποτα. Μα άμα κάνει θα το διεκδικήσει κιόλας. Αλλά πρέπει, οι γυναίκες πρέπει να βοηθούν τον άνδρα να ξέρει το ρόλο. Τη συμφέρει πνευματικά να υποτάσσονται. Όσες φορές ανεβαίνουν πάλι στο άλογο και καβαλάνε ας πούμε και πάνε μπροστά, δημιουργούνται, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Πρέπει η ρόλη των ανθρώπων, σήμερα υπάρχει αυτή η αναστάτωση και στα φύλλα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Βλέπεις ας πούμε τα αγόρια τα οποία σήμερα έχουν φοβικά σύνδρομα.
Βλέπω νέα παιδιά τα οποία όταν μπαίνουν, ας πούμε, να γνωρίσουν μια κοπέλα.

0: χωρίζουν από αυτήν την κοπέλα, αυτός που είναι του θανατά πλέον είναι τα αγόρια. Το βλέπω δηλαδή στην πράξη. Σήμερα τα κορίτσια είναι αγόρια. Αγόρια με μαλλιά μακριά, τίποτα άλλο. Είναι σαν αγόρια. Ενώ τα αγόρια, ας πούμε, κάθονται έτσι, τρέμουνε. Πόσες φορές έρχονται και κλαίνε σαν μωρά. 2 μέτρα μαντράχαλ και κάθονται και κλαίνε σαν μωρά. Έχουν ανακατευτεί τα πράγματα. Τα έχουν χάσει όλα. Και δεν ξέρω πώς, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, μπας και ισιώσει αυτό το πράγμα. Ας προσπαθήσει όμως ο καθένας στον τόπο που βρίσκεται να βοηθάει τα πράγματα να έχουν μια σωστή τάξη και μια σωστή ιεραρχία. Εύχεται λοιπόν στον Θεό για την υγεία του, τη μακροημέρευσή του και την ανάγκη να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας του Χριστού. Μνήστητη, λέει εν πρώτης, θυμήσου Κύριε, τι μας θυμίζει το μνήστητη, το μνήστητη του ληστή. Θυμήσου Κύριε, ο Χριστός ο Θεός μας δεν θυμάται απλώς, δεν ανακαλεί στη μνήμη. Εκείνος προνοεί, θυμήσου μας, μη μας ξεχνάς. Θυμήσου λοιπόν τον επίσκοπό μας Κύριε, για την υγεία του, η οποία είναι προϋπόθεση της δυνατότητος να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Παρακαλούμε λοιπόν πρώτα για την υγεία του επισκόπου και μετά για τη μακροημέρευσή του. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ειδικά της εποχής μας, όταν κλονιστεί λίγο η υγεία μας, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι στον άνθρωπο η υγεία. Λέμε, α, πρώτα η υγεία, πρώτα να είμαστε καλά. Αυτό είναι εν μέρη σωστό, εν μέρη λάθος. Η υγεία δεν είναι το πρώτο. Η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά ξέρετε, ο αδόλφος Χίτλερ ήταν καλά. Δεν ήταν άρρωστος. Ήταν ψυχικά, ό,τι λένε οι ιστορικοί. Αλλά δεν είχε άλλο πρόβλημα. Ήταν υγιής, υγιέστατος. Αυτοί που έκαναν όλα τα εγκλήματα, οι Ναζί που έμπαιναν και έσφαζαν και έκαιγαν, που έκαψαν καλάβρητα, δίστομο, έκαναν τόσες σφαγές όλο τον κόσμο, ήταν καλά. Είχαν ρόμοι, ήταν γεροί οργανισμοί. Σημασία δεν έχει να είσαι καλά στα κόκαλα. Σημασία είναι να έχεις μέσα σου το Θεό, να είναι η ψυχή σου καλά. Το γεροντικό λέει μέσα ότι κάποτε ένας μοναχός είχε πιάσει υδροπικία, είχε φουσκώσει τόσο πολύ που είχε παραμορφωθεί, είχε ανοίξει το σώμα του και άρχισε να βγάζει δυσοσμία. Οι πατέρες λοιπόν πηγαίνοντας του πήγαιναν φαγητό και δεν μπορούσαν να τον δουν και από αποστροφή του άφηναν το φαγητό έτσι και έφευγαν. Και ο παππούλης γελούσε και έτσι έλεγε, παππούλιδες να παρακαλάτε να μην υδροπιάσει ο έσω άνθρωπος, να μην πιάσει υδροπικία η ψυχή μας. Το σώμα μας έτσι κι αλλιώς, όσο υγιές, όσο καλό να είναι, έχει μια ημερομηνία λήξεως. Δείτε τα χέρια σας, ας πούμε. Πώς ήταν όταν είμαστε νέοι, πώς μεγαλώνουμε. Δείτε τον καθρέφτη, πώς αλλάζουμε. Ο άνθρωπος λέει από τη στιγμή που γεννιέται, αρχίζει και πεθαίνει. Τι πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να κάνει και πώς πρέπει να κερδίσει αυτό το γεγονός. Πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι η υγεία είναι απαραίτητη στον άνθρωπο, αλλά ας μην τη θεοποιούμε. Ας μην λέμε ότι το πρώτο και το τελευταίο είναι η υγεία. Για τον χριστιανό δεν ισχύει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό η υγεία, αλλά πρώτιστο είναι η ψυχική του υγεία. Ο Χριστός για υγιείς μιλούσε ονομάζοντάς τους για νεκρούς που έχουν πεθάνει και δεν το ξέρουν, αλλά έχει πεθάνει η ψυχή τους. Είναι δηλαδή ζωντανοί νεκροί, οι οποίοι περιφέρονται, λέει, ανάμεσά μας, για τους οποίους είπε στον Πέτρο, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτό νεκρούς. Δηλαδή, νεκροί όντες με ψυχική νέκρωση, το σώμα τους είναι καλά, υγεία δηλαδή έχουν σώμα τους καλή, αλλά η ψυχή τους νοσεί. Και για να ακριβολογούμε, θα μνημονεύσουμε αυτό που πολλές φορές ψάλλουμε την ημέρα του παρακλητικού κανόνα. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Υπάρχει σύνδεση, και οι επιστήμονες τώρα το ανακαλύψανε, η Εκκλησία το λέγει από παλιά, των παθών της εσωτερικής ακαταστασίας με τα σωματικά πάθη, με τις ψυχικές ασθένειες, με τις σωματικές ασθένειες. Πολλές αρρώστιες, οργανικές, ακόμα και καρκίνος. Σήμερα ανακαλύπτουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, ότι έχουν ρίζες σε ψυχογενή αίτια. Και γι' αυτό ψάχνουμε τις ρίζες στο άλογο, στον πόνο, το ψυχικό των ανθρώπων. Νοσεί το σώμα εξαιτίας μιας ψυχικής ασθένειας. Επομένως, για τον χριστιανό το πρώτο πράγμα είναι να μνημονεύουμε την υγεία, πρώτα η ψυχή μας καλά, και ο Θεός να μας δίνει και για το σώμα μας και για την υγεία, και φύλακα άγγελο και για τις ψυχές μας και για τα σώματά μας. Η μακροημέρευση, τα χρόνια πολλά που λέμε εμείς, ο γέροντας λέει τα χρόνια πολλά, είναι ηρωνία. Η μεγαλύτερη ηρωνία είναι να ευχόμαστε σε έναν άνθρωπο χρόνια πολλά. Διότι γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνος που ουσιαστικά προστίθεται στα χρόνια μας είναι ένας χρόνος λιγότερος από τα πολλά χρόνια. Εμείς μπορεί να ευχόμαστε αυτά τα χρόνια να είναι μακριά, αλλά είναι λιγότερα. Κάθε χρονιά είναι ένας χρόνος λιγότερος. Δεν είναι ένας περισσότερος. Δεν προστίθεται, αφαιρείται από το σύνολο. Τι γίνεται λοιπόν? Στην Παλαιά Διαθήκη η μακροημέρευση ήταν ένα δώρο Θεού πάρα πολύ μεγάλο. Θυμηθείτε ότι στις 10 εντολές, σαν δώρο του Θεού στους ανθρώπους που φέρονταν με σεβασμό και τιμή στους γονείς τους, ήταν η μακροημέρευση. Λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και είναι μακροχρόνιος έτσι επί της γης. Δηλαδή, ώστε να ζήσεις πολλά χρόνια. Ίδιον των μεγάλων πατριαρχών της Παλαιάς Διαθήκης ήταν η ζωή πολλών χρόνων, πάρα πολλών χρόνων. Είτε κατά τρόπο συμβολικό, γιατί υπάρχει μια ερμηνεία η οποία λέει ότι δεν έζησαν τόσα πολλά χρόνια, αλλά ήταν συμβολικές οι μέρες και τα χρόνια. Είτε κατά τρόπο όμως συμβολικό, είτε κατά τρόπο ρεαλιστικό, αυτοί οι πατριάρχες και οι πατέρες έζησαν πάρα πολλά χρόνια. Πολύ περισσότερα από ό,τι ζούμε εμείς σήμερα. Ευχόμαστε λοιπόν, και είναι ανθρώπινο να ευχόμαστε, ένας άνθρωπος να έχει πολλές ημέρες. Πολλές βέβαια και καλές ημέρες. Γιατί σημασία δεν έχει να έχουμε πολλά χρόνια. Κάποιος ο Πούλης στο Άγιον Όρος έλεγε ότι ο Θεός δεν τα μετράει τα χρόνια, τα ζυγίζει. Για σκεφτείτε, ο ληστής έζησε τόσα χρόνια, άδεια. Κι όμως μια στιγμή τον πήγε στον παράδεισο. Τι ζύγισε δηλαδή όλα τα χρόνια της ζωής του και τι ζύγισε την τελευταία στιγμή. Καλό, δεν είναι κακό λοιπόν να λέμε κι εμείς χρόνια πολλά. Δεν είναι κακό να ευχόμαστε για τη μακροημέρευση των άλλων ανθρώπων. Καλό είναι όμως να προσθέτουμε κι εμείς οι χριστιανοί και οι καινούργοι νέοι χριστιανοί, όχι πως είναι άλλοι από τους παλαιότερους, αλλά να προσθέτουν έτσι και μεταξύ τους να λένε το καλό παράδεισο. Και να το εύχονται αυτό που λένε και στο Άγιον Όρος. Πάρα πολύ. Καλό παράδεισο. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Εδώ είμαστε στην εξορία. Εκεί είναι η πραγματική μας πατρίδα. Και πρέπει να αναφερόμαστε και να ξέρουμε ότι εκεί θα πάμε. Και εκεί πρέπει να πάμε. Ευχόμαστε λοιπόν για τη μακροημέρευση του Επισκόπου και βεβαίως ευχόμαστε να ορθοτομεί ο Επίσκοπός μας τον λόγο της αληθείας του Θεού. Δηλαδή να μπορεί πάντοτε να οριοθετεί την αλήθεια από το ψέμα, να διδάσκει, να στηρίζει τους πιστούς ώστε να στέκονται εντός των τυχών της Εκκλησίας και να μην βρίσκονται εκτός από την Εκκλησία. Από την πρώτη Εκκλησία, από την πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας ως τους τελευταίους του πατέρα Παΐσιο, πάντοτε δόγμα της Εκκλησίας μας είναι ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορείς δηλαδή να βρεθείς έξω από την Εκκλησία και να νομίζεις ότι θα σωθείς. Μέχρι ο πατήρ Παΐσιος τον τελευταίο καιρό έλεγε, είναι μερικοί, λέει, σας το λέω έτσι απλά, που λέει δεν πάνε, λέει, την Κυριακή στην Εκκλησία γιατί τους πιάνει ο ύπνος. Και λέει, τι θα πάω εκεί πέρα να κοιμηθώ, αφού και εκεί πέρα που είμαι δεν καταλαβαίνω. Λέει, άμα μπεις, λέει, σε ένα καράβι και σε πάρει ο ύπνος, είσαι ήσυχος ότι το πλοίο πάει, θα σε πάει. Ενώ άμα είσαι απ' έξω, το πλοίο πάει μόνο του, χωρίς εσένα. Ακόμα και έτσι λέει να είναι, κοιτάξτε πόσο ωραία και πόσο απλά δίνει παραδείγματα ζωής ο γέροντας Παΐσιος. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Τα όρια ωστόσο του χώρου της Εκκλησίας τα ορθοτομεί ο Επίσκοπος. Την ημέρα της χειροτονίας του Επίσκοπος λέει το πιστεύω, δηλαδή το σύμβολο της πίστεως, τρεις φορές, σημάδι πως διδάσκει και εκφωνεί σε όλους πως είναι συνεχιστής της αυτής παραδόσεως της Εκκλησίας, δηλαδή κρατά τον ίδιο Χριστό ως λαμπάδα, έχοντας και κρατώντας την αποστολική διαδοχή από τους Αποστόλους και αργότερα τους Αποστολικούς Πατέρες και μεταφέροντας την ίδια λαμπάδα και το δικαίωμα πια της χειροτονίας στους άλλους ιερείς. Και αν είναι τρεις επίσκοποι, στον άλλον επίσκοπο που πρόκειται να χειροτονήσουν. Αυτό το θέμα της μεταφοράς δεν γίνεται κατά τρόπο μαγικό, δηλαδή βρίσκει η χάρη του Θεού έναν άνθρωπο προκειμένου να τον χειροτονήσει. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να είναι συνεχιστής με τη ζωή και το λόγο της αληθείας. Δηλαδή να διδάσκει με το παράδειγμα, με το ήθος του, με την καλή του μαρτυρία, αλλά και με το λόγο του τον αυτό Χριστό, τον ίδιο Χριστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα που χειροτονείται ένας επίσκοπος, το πρωί, όποια μέρα και να είναι, ψάλλονται το πρωί τα τροπάρια της Πεντηκοστής. Γιατί για αυτόν τον άνθρωπο έχουμε την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε επανάληψη της ημέρας της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και λέμε το πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιου κλπ. Όταν χειροτονείται δε ο επίσκοπος, μετά το πιστεύω, μετά την εκφώνηση, την απαγγελία μάλλον τρεις φορές του πιστεύω, στη συνέχεια ο επίσκοπος προσθέτει ότι ακόμα δέχομαι τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και λέω σε όλους ότι από τούδε και στο εξής δεν θα προσθέτω ούτε θα αφαιρώ τίποτα από τη δογματική αλήθεια της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορώ και δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω κάτι άλλο από αυτό που η Εκκλησία σαν συνέχειά της με εξέλεξε ώστε να είμαι και να συνεχίζω αυτό το έργο. Αυτό σημαίνει ότι πόσο φοβερό είναι ένας επίσκοπος να λέει ή να κάνει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος Περγάμου, πατήρ Ιωάννης της Γιούλας, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, είναι το κομβικό βιβλίο νομίζω της ζωής του, για τη θέση του επισκόπου μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Ο επίσκοπος, αν για κάτι βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, είναι γιατί προεδρεύει της Θείας Ευχαριστίας. Ο ρόλος του δηλαδή είναι να είναι πρώτος, ηγούμενος ο ίδιος, προεστός της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτό το έργο του πηγάζει το διοικητικό και το αγιαστικό του έργο, η εξουσία σαν να λέγαμε. Ωστόσο δεν μπορούμε να νοήσουμε ποτέ έναν επίσκοπο χωρίς να προείσταται της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι διοικητής ο επίσκοπος. Δυστυχώς οι μέρες μας, οι καιροί μας, πολλές φορές τους επισκόπους λόγω των μεγάλων Μητροπόλεων και των μεγάλων ενοριών αντιστοίχως έχουν κάνει τους επισκόπους να έχουν ώρες γραφείου, δηλαδή να βρίσκονται μέσα στο γραφείο, να υπογράφουν, να σφραγίζουν κτλ. Θυμάμαι τον γέροντα που έλεγε κάποτε κάτι πολύ ωραίο, λέει έχω ξεχάσει, δεν έρχονται πια οι άνθρωποι να με βρούνε και να μου πούνε ένα πνευματικό τους πρόβλημα, αλλά έρχονται κυρίως για ρουσφέτια. Έχω γίνει δηλαδή ένας υπάλληλος. Περισσότερο και αυτό μέσα στο έργο της Εκκλησίας είναι να βοηθά τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τα παιδιά τους δουλειά. Η Εκκλησία πρέπει να βοηθήσουμε. Δεν είναι παρέργο, αλλά το κατεξοχήν έργο της σωτηρίας των ψυχών έχει παραμεριστεί. Ο επίσκοπος στην αρχαία Εκκλησία ήταν πνευματικός οδηγός, ήταν οδηγός ψυχών. Δεν ήταν να με βάλει στην τράπεζα. Δεν είχε άκριες και τότε βέβαια, δεν υπήρχε ο επίσκοπος, η επίσκοπη ήταν όλοι σε διωγμό. Αλλά θέλω να σας πω ότι σήμερα έχει συρρυκνωθεί το έργο ενός επισκόπου, περισσότερο σε διοικητικά καθήκοντα παρά σε ποιμαντικά και πνευματικά καθήκοντα. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι καλό για την Εκκλησία, δεν είναι καλό για τη θεολογία, γιατί πια οι επίσκοποι, πολύ λίγοι επίσκοποι βλέπετε, που έχουμε καλούς επισκόπους, το σύνολό τους καλούς επισκόπους, αλλά δεν γράφουν, δεν θεολογούν. Έτσι όπως πρέπει να είναι οι θεολόγοι, όχι να υπογράφουν ας πούμε μόνο. Και βλέπετε καμιά φορά πως απορροφά η διοίκηση, απορροφά την πνευματικότητα και χρειάζεται πάρα πολύ σκόπος ένας επίσκοπος να κρατά καλά τα φρένα του πρώτα και τα φρένα μετά, γιατί η εξουσία πάντοτε ζαλίζει, είναι πάντοτε ψηλά. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί οι Άγιοι Πατέρες θέλανε όταν ακούγανε ότι θέλανε να τους κάνουν, τους κάνανε εδώ, φεύγανε εκεί. Ο Αββάς Δανιήλ, όταν θέλανε να τον χειροτονήσουν, κόψε τα αυτή του. Και όταν του λένε, δεν πειράζει, θα σε κάνουμε και έτσι. Λέει, κάτσε καλά, γιατί θα κόψω και τη γλώσσα μου. Δηλαδή, και αυτό το κάνανε άγιοι, έτσι. Όχι από υπερβολική ταπείνωση, αλλά από αίσθηση ότι τώρα το ελέγχω. Δεν ξέρω μετά αν με ελέγχει εκείνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά ανθρώπους που ήταν καλοί όσο ήταν κάτω, όταν ανεβήκανε πάνω, τους χάσανε. Αυτό σημαίνει παντού, όχι μόνο μέσα στους επισκόπους μας βεβαίως. Έργο του λοιπόν είναι να ηγείται της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πηγάζουν όλα τα άλλα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και δει το βάπτισμα, το χρίσμα, ο γάμος και η ιεροσύνη βεβαίως συνδέονταν, η ιεροσύνη ακόμα, αλλά και τα άλλα μυστήρια συνδέονταν με τη Θεία Ευχαριστία. Ο γάμος γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αν έχετε τύχει σε γάμο που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, θα δείτε ότι οι νεόνυμφοι σήμερα παίρνουν από το ποτηράκι και πίνουν κρασί, έτσι, στο γάμο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από τη Θεία Κοινωνία που τους δίδονταν εκείνη την ώρα. Το ξεκίνημα του μυστηρίου του γάμου είναι το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός, όπως η Θεία Λειτουργία. Η είσοδος των ανθρώπων που μπαίνε μέσα στην Εκκλησία, ο Απόστολος ήταν του γάμου, το Ευαγγέλιο το ίδιο. Όλα αυτά δηλαδή είχαν δεσμό και σύνδεσμο μεταξύ τους. Δεν μπορούσε να γίνει ακολουθία χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Η κηδεία, η εξόδιος ακολουθία. Πάντοτε γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το βάπτισμα, ομοίως. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται με τη Θεία Ευχαριστία. Έργο του λοιπόν του αρχιερέως είναι να προείσταται της Θείας Ευχαριστίας και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, αυτή η Θεία Ευχαριστία υπό του Επισκόπου ούσα. Πάντοτε η Θεία Λειτουργία πρέπει να γίνεται με την άδεια και την ευλογία του Επισκόπου. Παλαιότερα γίνονταν μόνο με την παρουσία του Επισκόπου. Δηλαδή ο Επίσκοπος όπου ήταν παρόν εκεί ετελείται η Θεία Λειτουργία. Αργότερα όμως επειδή οι αποστάσεις ήταν μεγαλύτερες, το χριστιανικό πλήρωμα μεγάλωνε, τότε ο αρχιερέας, ο επίσκοπος έδινε την άδεια. Έδινε την άδεια στους ιερείς προκειμένου να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πράγμα του οποίου ο απόϊχος φτάνει μέχρι σήμερα. Ποιος είναι ο απόϊχος αυτός? Στο αντιμήνσιο, δηλαδή το ύφασμα πάνω στο οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Αντιμήνσιο λέγεται, μένσα είναι η τράπεζα. Αντιμήνσιο είναι αντί της τραπέζης. Πάνω του λοιπόν υπάρχει η υπογραφή του τοπικού επισκόπου, σημάδι εγκυρότητος τόσο του ιερέως που τελεί τη Θεία Λειτουργία, όσο και του ναού στον οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας δηλαδή εγκρίνει, υπογράφει και προείσταται, όχι σωματικός αλλά πνευματικός, και ηγείται και αυτής της ευχαριστηριακής συνάξεως. Ο αρχιερέας δίνει την άδεια στους πρεσβυτέρους και οι πρεσβύτεροι τελούν στο όνομα του Επισκόπου τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμιά ακολουθία, και η Θεία Λειτουργία βεβαίως, που να μην μνημονεύεται ο Επίσκοπος. Ο Επίσκοπος είναι σημάδι ενότητος με την Εκκλησία. Όταν λοιπόν λέμε «εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου» ή του τάδε, δίνουμε ουσιαστικά το σημάδι ποιανού είμαστε και από πού κρατάμε. Δηλαδή είμαστε αυτοί είμαστε. Έχουμε ένα σημάδι συγκεκριμένο. Δεν είμαστε μια ομάδα πιστών και χριστιανών οι οποίοι μαζευτήκαμε να λατρεύσουμε το Θεό. Αυτό δίνει το ιστορικό στίγμα. Ερχόμαστε από την Αποστολική Παράδοση και βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ξέρετε, εδώ έχουν παρισφρήσει και στην εποχή μας και τα τελευταία χρόνια το τεράστιο πρόβλημα, αυτό που ακούει στο όνομα παλαιοημερολογίτες, οι οποίοι μπήκαν εμβόλυμα μέσα σε αυτό το πράγμα και έκαναν και έπαθαν οι ίδιοι πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί ανακάτεψαν και ανακατεύτηκαν. Μνημονεύουν επισκόπους οι οποίοι έχουν χάσει την αποστολική διαδοχή. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι αυτοχειροτονούμενοι. Σε πολλές ακόμα χειρότερες πλάνες υπέρ του δεσπότου ημών Χριστού. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που μνημονεύουν μόνο τον Χριστό, δεν μνημονεύουν τον Επίσκοπο. Αυτό δείχνει αναρχία, και μέσα στην Εκκλησία κάθε αναρχία είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν μπορεί καμία άτακτες φωνές να ακουστούν. Δεν μπορούν όταν οι άνθρωποι φωνάζουν όλοι μαζί να ακουστεί κανείς. Η Εκκλησία μας έχει σειρά, τάξη, ιεραρχίες. Αυτήν ακούμε και σε αυτήν υπακούμε. Επειδή λοιπόν κανένας δεν μπορεί να γίνει Άγιος από μόνος του, χωρίς να συμμετέχει στη Θεία Ευχαριστία, θυμηθείτε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία που ζει 40 τόσα χρόνια στην έρημο, αλλά έχει καημό μέχρι το τέλος της ζωής της μια φορά να μεταλάβει. Σημάδι ότι πρέπει να μετέχει και εκείνη του εκκλησιαστικού σώματος. Γι' αυτό λοιπόν, αφού κανένας πνευματικός αγώνας δεν ευλογείται και δεν ευδοκιμεί χωρίς την παρουσία και χωρίς τη δύναμη, την αγιαστική των μυστηρίων και δι της Θείας Ευχαριστίας, καταλαβαίνουμε για την τέλεσή της πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Επισκόπου. Ξέρετε, ο πατήρ Ουστίνος ο Πόποβιτς, μια πολύ σημαντική λειτουργική μορφή, λειτουργιολόγος, ομολογητής κιόλας, γιατί έζησε σε δύσκολα χρόνια στη Σερβία, πνευματικός πατέρας του μακαριστού Πατριάρχη Σερβίας του Παύλου. Χρυσή αλυσίδα, πράγματι. Άγιοι επίσκοποι, ο Ειρηναίος, ο Αμφιλόχιος, ο Αρτέμιος. Δεν ξέρεις, ο Αθανάσιος, ο Γεύτης, δεν ξέρεις ποιος είναι πιο καλός από τον άλλο. Είναι συγκλονιστικοί άνθρωποι. Με πνευματικό πατέρα τον πατέρα Ιουστίνο, τον Πόποβιτς. Ο πατήρ Ιουστίνος λοιπόν έλεγε, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστήριο από όλα τα μυστήρια. Και του λέγανε η Θεία Ευχαριστία. Έχετε λάθος, τους λέει. Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι το μυστήριο της χειροτονίας του Επισκόπου. Γιατί αν δεν χειροτονεί το Επίσκοπος, δεν θα είχαμε Θεία Ευχαριστία. Από εκεί ξεκινούν ουσιαστικά η τέλεση όλων των μυστηρίων. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στο 2ο αιώνα θα πει κάτι πολύ συγκλονιστικό. Θα πει ότι ο Επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Στέκεται δηλαδή στον τόπο που θα στεκόταν ο Χριστός ανάμεσά μας. Ο Επίσκοπος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, στην αρχαία Εκκλησία, σήμερα κατεβαίνει από το θρόνο στη μικρά είσοδο. Θυμηθείτε πως έρχεται ο Επίσκοπος και κατεβαίνει στη μικρά είσοδο και μπαίνει μετά εισοδεύοντας μέσα με το Ιερό Ευαγγέλιο, κρατώντας τα δικυροτρίκυρα και ευλογώντας. Ουσιαστικά η Θεία Λειτουργία ξεκινά τότε, με την είσοδο του Επισκόπου μέσα, όχι στο ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός. Τότε ουσιαστικά εισέρχεται ο ιερέας μέσα. Σημάδι δηλαδή αυτής της σημαντικής παρουσίας του Επισκόπου στην Εκκλησία. Δεύτερον, ο Επίσκοπος όταν μπαίνει μέσα στο Ιερό, στέκεται στην αρχαία Εκκλησία, αν έχετε πάει στην Πάρο, στο προσκύνημα της Εκατονταπλιανής, θα το έχετε δει πολύ καθαρά, στο λεγόμενο σύνθρονο, πίσω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα, βρίσκονται ένα, να βάλετε στο μυαλό, σαν μικρό θέατρο, με μικρές σκάλες, με μικρές, έτσι, ένα μικρός αμφιθεατρικός χώρος. Στη μέση ακριβώς υπήρχε ένας υψηλός θρόνος. Στο σύνθρονο λοιπόν στεκόταν ο Επίσκοπος, εις τόπον και τύπον Χριστού. Εμείς σήμερα εκεί έχουμε τον Εσταυρωμένο. Και γύρω του, αν εκείνος ήταν ο Χριστός, γύρω του με τη μορφή και την παρουσία των Αποστόλων ήταν οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι τον κύκλωναν για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία. Αυτή η εικόνα σώζεται σήμερα στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αν έχετε δει λειτουργία με προϊστότα επίσκοπο, θα δείτε τον επίσκοπο και γύρω γύρω τους ιερείς, όπως στέκονταν στο σύνθρονο, όπως στέκονταν στην αρχαία Εκκλησία. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο είναι η θέση του κηρύγματος μετά τα αναγνώσματα. Ο Επίσκοπος αναλαμβάνει όταν τελειώσουν τα αναγνώσματα, δηλαδή ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, τότε ήταν, αν θυμάστε, το είχαμε πει και άλλη φορά, τότε ήταν η σωστή τοποθέτηση του κηρύγματος. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός λέγει ότι πρέπει ο ιερέας να βγαίνει με την Αγία Γραφή στα χέρια του και να μιλάει μετά, να κλείνει λέει το Ευαγγέλιο και όπως το κλείνει να ερμηνεύει αυτά που ακούσαν, που τα είχαν πρόσφατα στο μυαλό τους. Να τα καταλαβαίνουν δηλαδή. Όμως οι λόγοι της οικονομίας και η οικονομία της οικονομίας και η οικονομία της οικονομίας, δηλαδή το έχουμε λίγο ξανοίξει ας πούμε λίγο το πράγμα, επειδή φτάνουμε τελευταία στιγμή, μπαίνουμε στην Εκκλησία λίγο πριν το διεύκολο, γι' αυτό και η Εκκλησία μετατόπισε τη θέση του κηρύγματος σε μια θέση που δεν είναι η καλύτερη, γιατί αποσπάται η προσοχή. Θα έπρεπε εκείνη την ώρα να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι σε αυτό που πάμε να κάνουμε, να κοινωνήσουμε. Υπάρχει δηλαδή ένας περισπασμός εκείνη την ώρα με το κήρυγμα. Αλλά Δεν θα λέμε ότι είναι αναγκαίο κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει να ακούσουν και οι άνθρωποι ένα λόγο. Είναι πράξεις οι οποίες καθιερώθηκαν και νομίζω ότι δεν μπορεί να γυρίσει και πίσω τώρα πλέον το πράγμα. Τέλος θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν ο επίσκοπος, όταν ο ιερέας κρατά τα τίμια δώρα, θα πει στον αρχιερέα της αρχιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός. Να θυμηθεί την αρχιεροσύνη σου μνηστεί Κύριος ο Θεός. Και πριν από τα τίμια δώρα ο αρχιερέας θα βγάλει το ομόφορο, το μικρό ομόφορο που φοράει από πάνω του και θα το δώσει στον ιερέα, σε έναν ιερέα. Και ο ιερέας θα το κρατήσει. Να πούμε και αυτό το πράγμα, γιατί το βλέπουμε κανένα φορά χωρίς να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και τι συμβολίζει. Ο ιερέας λοιπόν προείσταται των τιμίων δώρων. Δεν έρχεται μετά τα τιμία δώρα, προείσταται. Ο αρχιερέας θα σταθεί, δεν θα ακολουθήσει μαζί. Δεν θα ακολουθήσει. Ο αρχιερέας στέκεται στην ωραία πύλη με το σάκο, έχοντας φορώντας το σάκο, το πετραχύλι από μέσα, το επιγονάτιο, το στιχάριο, τα επιμάνικα, τη ζώνη, αλλά χωρίς ομόφορο, και τα εγκόλπια με το σταυρό. Έρχεται λοιπόν ο επίσκοπος, ο ιερέας, και του τοποθετεί στον ώμο το ομόφορο. Ξέρετε τι είναι το ομόφορο? Είναι το μικρό προβατάκι που πήρε ο Χριστός στους ώμους του. Είναι η θυσία την οποία πρόκειται να κάνει για λογαριασμό των τέκνων. Γι' αυτό και ο επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού, γιατί συμβολίζει αυτή καθ' αυτή τη θυσία. Όπως το πήρε, λέει, την ώρα που βάζει το ομόφορο, ο διάκονος, λέει, στις ευχές μέσα, έβαλε, λέει, το πρόβατο στους ώμους. Γι' αυτό και στην αρχαία εκκλησία το ομόφορο δεν ήταν καλό ρούχο, ήταν από πρόβατο, για να θυμίζει το πρόβατο. Οι δε επίσκοποι πριν καθιερωθεί το εγκόλπιο, διακριτικό του επισκόπου σήμερα το εγκόλπιο. Άμα δεις έναν άνθρωπο στο δρόμο και φοράει ένα εγκόλπιο, σημαίνει ότι είναι επίσκοπος. Μια στρογγυλή δηλαδή εικόνα, ή του Χριστού ή της Παναγίας. Στην αρχαία εκκλησία όμως φορούσαν το ομόφορο στο δρόμο. Φορούσαν οι επίσκοποι το ομόφορο στο δρόμο. Αυτό ήταν το διακριτικό. Ό,τι απέμεινε από το ομόφορο σήμερα είναι το εγκόλπιο. Αυτό που φοράνε. Λοιπόν, και του βάζει λοιπόν το εγκόλπιο και τον προετοιμάζει για την θυσία που πρόκειται και ο ίδιος να προσφέρει στο Θεό. Η δε θέση του επισκόπου, και με αυτό να τελειώσουμε, στην Εκκλησία, που είναι πολύ, όπως είπαμε, σημαντική και σημαντικότατη, είναι ότι όταν παίρνει καιρό ο ιερέας, θυμάστε στην ακολουθία του καιρού όταν ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, να προετοιμαστεί και να ζητήσει από το Θεό να του δώσει καιρό να τελειώσει τη λειτουργία, να μην πεθάνει πριν τη Θεία Λειτουργία, γι' αυτό λέγεται ακολουθία του καιρού, ο ιερέας, όπως κάνανε οι παλιοί παπάδες που ξέραν και τυπικό και απ' όλα, θα βγει έξω από την ωραία πύλη, θα βγει έξω από την πύλη και θα πάει, θα βάλει μετάνοια στο Χριστό, στον άδειο θρόνο. Στον άδειο θρόνο, γιατί ο θρόνος είναι σημάδι του επισκόπου. Και θα κάνει μετάνοια μπροστά στο θρόνο. Γι' αυτό και μπροστά του βρίσκεται η εικόνα του μεγάλου αρχιερέως. Αλλά όταν βρίσκεται μπροστά ο επίσκοπος, θυμιάζομαι πρώτα τον επίσκοπο. Έχετε δει ότι ο ιερέας θυμιάζει πρώτα τον επίσκοπο, μετά τις εικόνες. Αυτό δεν το κάνουμε για να πουλήσουμε εκδούλευση στον αρχιερέα, ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Είναι θεολογία της Εκκλησίας μας. Όταν έχεις τον Χριστό παρόντα, πρώτα θυμιάζεις τον Χριστό και μετά τις εικόνες του. Γι' αυτό και ο επίσκοπος, εφόσον είναι κανονικός, εμείς, και σας παρακαλώ πολύ, αυτό έτσι πρέπει να το προσέχουμε οι χριστιανοί, γιατί αν όλος ο κόσμος κριθεί από άγνοια, εμείς θα κριθούμε από τις κατηγορίες και από τις κρίσεις μας. Το ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός, δεν είναι δουλειά μας. Δεν θα μας βάλει ο Θεός δίπλα του στην είσοδο του παραδείσου και θα μας πει αυτόν τον ξέρεις να περάσει. Δεν θα μας ρωτήσει έτσι ο Θεός. Γιατί μην τυχόν πριν από εμάς έχει ρωτήσει άλλους για μας και δεν μας βάλει κανένας μέσα. Λοιπόν, μην λέμε για κανέναν τίποτα, και δι για ιερείς και αρχιερείς μην μιλάμε, δεν μας πέφτει λόγος. Εμείς θα σιωπούμε και αν όντως πονάμε την Εκκλησία θα κάνουμε προσευχή. Πόσες φορές ακούμε πράγματα για επισκόπους, για παπάδες και αυτά και που κάνανε και που κάνανε, και εδώ το έχουμε να το πούμε. Μη σου πω ότι το έχουμε πει κιόλας, αλλά και το είπαμε. Πόσοι από εμάς που πονάμε την Εκκλησία σαν μάνα γονατίσαμε και λέμε Θεέ μου, πάσουν τα σκάνδαλα, πάσουν τα σχίσματα των εκκλησιών. Αυτοί που χτυπούν την Εκκλησία δεν πάνε για τον Εφραίμ, Πάνε άμα τους πάρουν όλους φαλάκι. Ξέρετε, διάβαζα αυτό τον καιρό και είναι πολύ συγκλονιστικό να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Διάβαζα ένα πολύ τελευταίο βιβλίο, τώρα κυκλοφόρησε, του πατρός Παύλου Ασίμοφ, του νεομάρτυρα, ενός παππούλη ο οποίος τον σκότωσαν οι Μπολσεβίκοι το 17. Πατέρας ενός μεγάλου καλλιτέχνη της Ρωσίας, που είναι μεγάλο, από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες στα θέατρα Μπολσόη κτλ. Έχει γράψει λοιπόν τη βιογραφία του πατέρα, το οποίο έχει γίνει άγιος αυτός ο άνθρωπος. Και μάλιστα ο γιος του κατηγορήθηκε ως εχθρός του λαού, επειδή ο πατέρας του ήταν παπάς. Αν τον άνθρωπο αυτόν τον σκοτώσαν. Αν δείτε πώς ήταν η εποχή όταν βγήκαν οι Μπολσεβίκοι απάνω, θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά πράγματα κοινά με την εποχή μας. Δηλαδή, η ειρωνία, η προπαγάνδα, η συκοφαντία, το να μην χτυπάνε καμπάνες, να σταματήσουν οι λιτανίες, να μην φοράνε θρησκευτικά σταυρούς, να μην φοράνε ράσα, ξεφτελισμού στο δρόμο, ξεφτελισμού του Ευαγγελίου, θεατρικές παραστάσεις που κορόιδευαν το Χριστό και τις εικόνες. Πράγματα που αυτά κάπου τα έχω ξαναδεί εγώ αυτά τα πράγματα. Και δεν γίνανε το 17, αλλά γίνονται το 2010. Και μου έλεγε ένας παππούλης το πρωί, ξέρω εγώ, λέει, συγκλονίστηκα, λέει, πήγαμε στην Ομόνια, λέει, με ένα αυτοκίνητο και γυρίζει και έρχεται, λέει, ένας εκεί με μια κάσκα ο μοτοσκλετιστές και γύρισαν εκεί πέρα και βλέπουν τον παππούλη αυτό και τον λένε Γκαούρ Παπά. Μέσα στην Αθήνα. Γκαούρ Παπά μέσα στην Αθήνα. Λες και είμαστε στη Σαουδική Αραβία. Και λέω, βρε παιδί μου, πρέπει λίγο, εάν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, εάν όλα τα πράγματα έχουν πάρει μια ροπή προς το τέλος, ας αλλάξουμε τη βουλή του Θεού με την προσευχή. Αν δεν μπορούμε με τη φωνή, ας κάνουμε με τα γόνατα και ας επιστρατευτούμε όλοι σε αυτή την ανάγκη και σε αυτή την ενότητα της προσευχής. Να δώσει ο Θεός και το λίγο να το κάνει πολύ.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: Ακούτε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
2: Άκουσα τελευταία, φίλοι και φίλες της εκπομπής, την φράση ότι το κύριο έργο της Εκκλησίας είναι να αναγγέλει και να διαδίδει παντού και σε όλους το νόημα της Αναστάσεως, το Χριστός Ανέστη. Διότι πάνω σε αυτό το γεγονός στηρίζεται η σωτηρία μας. Χωρίς Ανάσταση η σωτηρία δεν υπάρχει. Το Χριστός Ανέστη όμως είναι ταυτόχρονα και μια από τις κορυφαίες προσευχές, όπως μου είπε και κάποιος μακαριστός πλέον ασκητής, και αποτελεί όχι μόνο νομολογία πίστεως, αλλά και δοξολογία και ευχαριστία και επίκληση του Θεού Ελέους. Να μας δωρήσει δηλαδή την Ανάσταση που μας την εχάρισε ο Χριστός, γενόμενος πρωτότοκος όλων των νεκρών. Αναστήθηκε εκείνος πρώτος για να αναστηθούν και όλοι εκείνοι που πιστεύουν στον Χριστό. Λέγοντας λοιπόν τον Χριστό Ανέστη, είναι σαν να λέμε και την πίστη μας ότι αναστήθηκε ο Θεάνθρωπος Χριστός και τον δοξάζουμε για την κορυφαία αυτή δωρεά, αλλά την ίδια στιγμή εκφράζουμε και την επιθυμία και την ελπίδα και τη θέληση και τη λαχτάρα μας να αναστηθούμε κι εμείς και να βρισκόμαστε συνεχώς μαζί με τον Χριστό που είναι η πηγή της χαράς και της ακόρεστης ευτυχίας. Μια ευτυχία μοναδική. Δυστυχώς όμως, οι πλήστοι των ανθρώπων δεν συνειδητοποιούν αυτήν την κορυφαία αλήθεια της πίστεώς μας. Διότι γνωρίζουν ως χαρά και ως ευτυχία τις γήινες απολαύσεις και ικανοποίησεις. Προχωρούν στη ζωή αυτή περισσότερο με το σώμα παρά με την ψυχή τους. Αν όμως κατανοήσουν και πλησιάσουν την πνευματική πραγματικότητα της ζωής, τότε θα νιώσουν τις χαρές που δίνει ο Χριστός στους αληθινά πιστούς και η καθαρότητα της καρδιάς που δεν κατακρίνει και δεν μισεί κανέναν και η ειρήνη με τον Θεό και τους ανθρώπους και η πίστη στο μέγα έλεος του Θεού και η ελπίδα της σωτηρίας και περισσότερο η αγάπη, η αληθινή αγάπη, το μέγα αυτό θαύμα της αληθινής ζωής, έχουν σαν αποτέλεσμα να ανοίγονται διάπλατα όλες οι πύλες των ουρανών και τότε βιώνει η ψυχή την ανίποτη ομορφιά και την απερίγραπτη ευτυχία της εν Χριστώ ζωής από αυτόν ακόμα τον υλικό κόσμο. Η δυσκολία προέρχεται από τα δεσμά της γήινης λογικής με την οποία οι πλήστοι προσεγγίζουν τα πράγματα και η αίσθηση των σωματικών αναγκών που κυριαρχούν καθημερινά τον άνθρωπο και πέφτουν όλοι σχεδόν στον πρώτο μεγάλο πειρασμό των υλικών αναγκών, όσο και όπου θέλουμε οι πέτρες να γίνουν άρτη και άλλα υλικά αγαθά. Και ο πρώτος αυτός πειρασμός μας παρασύρει και στους άλλους πειρασμούς της εξουσίας και της διακρίσεώς μας από τους άλλους και το χειρότερο στον πειρασμό της απιστίας, όπου πέφτουν πολλοί διότι θέλουν τον κόσμο και την ζωή να είναι διαφορετική και σύμφωνη με τα δικά τους μυαλά και τις δικές τους επιθυμίες. Θα ήθελαν λόγου χάρη αυτά που λέει για ένα παλιό τραγούδι: «Να ήταν τα νιάτα δυο φορές, τα γυρατιά καμία». Είναι αυτοί που θα ήθελα να ζουν αιωνίως σε αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν ξέρουν ότι υπάρχει και ο άλλος, ο απερίγραπτος, που αν τον γνώριζαν δεν θα ήθελαν την εδώ ζωή της φθοράς και των βασάνων. Επίσης, αυτή η καταδυνάστευση του ανθρώπου από την εμπειρική λογική τον αναγκάζει να αντιλαμβάνεται τα γεγονότα ως στιγμαία χρονικώς και δεν μπορεί να τα δει μέσα στην διάσταση της αιωνιότητος. Παράδειγμα, το Χριστός Ανέστη, που αναφέρουμε προηγουμένως, το βλέπει σαν ένα γεγονός που έγινε τότε, πριν 2000 χρόνια, για μια φορά και τέλειωσε. Βεβαίως τέλειωσε στην πρώτη, στην αρχική μορφή του, αλλά συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται κάθε φορά που μετανοεί κάποια ψυχή και μπαίνει μέσα της η Ανάσταση του Χριστού, και κάθε φορά που γίνεται το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και κάθε φορά ο Χριστός θυσιάζεται και σταυρώνεται και ανασταίνεται για να μπει στις υπάρξεις εκείνου που μεταλαμβάνουν τα άχροντα μυστήρια της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό και η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι μόνο το μήνυμα της σωτηρίας, αλλά και το επαναλαμβανόμενο γεγονός της σωτηρίας ενός εκάστου, και η δύναμη συγκλονιστική που χαρίζει την Ανάσταση σε όποιον την λαχταρά και την ζητά και την θέλει. Είναι η απάντηση του Θεού στους θνητούς ανθρώπους. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα επιστρέφουμε στο λόγο περί Αναστάσεως.

Χριστός Ανέστη, που είπαμε ότι είναι το αδιάκοπο μήνυμα της Εκκλησίας προς τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους, αλλά και μια προσευχή πολύ αποτελεσματική, γιατί μας συνδέει με την πραγματικότητα της Αναστάσεως, αποτελεί το πρώτο βήμα στο δρόμο της σωτηρίας. Διότι έτσι φωτίζεται η συνείδηση του πιστού και ξέρει τι θέλει και πού κατευθύνεται και τι ζητά και τι περιμένει και τι προγεύεται από αυτήν ακόμα τη ζωή, σύμφωνα με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και την εμπειρία της Εκκλησίας βεβαίως. Θυμάμαι την φράση του μακαριστού ασκητή που προαναφέραμε στην ερώτηση κάποιου επισκέπτη, τι πρέπει να κάνει ο πιστός για να προχωρήσει μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα της Αναστάσεως. Ας κάνουμε όμως άλλο ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα δούμε την απάντηση αυτή.

Τι πρέπει να κάνει ο πιστός για να περάσει και να προχωρήσει σε την πραγματικότητα της Αναστάσεως? Αυτό ήταν το ερώτημα στον μακαριστό ασκητή. Και εκείνος, αφού σταυροκοπήθηκε, είπε: «Να προσεύχεται καθημερινά με το Χριστός Ανέστη, ολόκληρον όμως, διότι υπάρχει και η φράση που ολοκληρώνει το τροπάρι αυτό και λέγει: Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος». Αυτά τα δυο πρέπει να λέγονται μαζί, το Χριστός Ανέστη και το Αναστάσω Κύριος. Πρέπει λοιπόν να ζητά επίμονα την Ανάσταση ο πιστός, να την γνωρίσει και να την προγευθεί από τώρα και να μην χάνει ποτέ το συναίσθημα και τον προσανατολισμό του από την Ανάσταση για να φτάσει κάποιαν ημέρα σε αυτή. Έτσι θα παίρνει δύναμη να ξεπερνά και την κούραση και την ακιδεία και όλα τα εμπόδια της ματαιότητος που θέλουν να τον σταματήσουν. Το βίωμα της Αναστάσεως βρίσκεται πάντοτε θεμελιωμένο στην ταπεινοφροσύνη, δηλαδή στο μέγα έλεος της συνεχούς μετανοίας.

Είδατε λοιπόν το πώς συνδέονται μεταξύ τους η Ανάσταση με την προσευχή και την ταπεινοφροσύνη και με την μετάνοια ή και αντίστροφα, διότι η προσευχή και η μετάνοια και η ταπεινοφροσύνη είναι τα χέρια που χτυπούν επίμονα την πύλη της Αναστάσεως και της αιώνιας ζωής, της οποίας η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως βρίσκονται στα βιβλία αυτής της ζωής. Και εδώ πρέπει να δούμε το Χριστό, όπως διδάσκει και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, και πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία της σωτηρίας, την οποία όποιος την χάσει δεν την ξαναβρίσκει στην άλλη πλευρά της ζωής. Το άπειρο έλεος του Θεού μας δίνει συνεχώς τις ευκαιρίες σωτηρίας, όπως και αυτήν την ώρα που μιλούμε. Θα την αρπάξουμε όμως αυτή την ευκαιρία και θα πούμε το Χριστός Ανέστη, ή θα την χάσουμε όπως τόσες άλλες φορές?

Το Χριστός Ανέστη, που το ακούν οι δαίμονες και φρύτουν, που το ακούν οι άγγελοι και πανηγυρίζουν, που το ακούν οι πιστές ψυχές και χαίρονται και το εμπεδώνουν και καθαρίζονται με αυτόν τον ψαλμό και προσπαθούν να τον κάνουν κανόνα της ζωής τους, έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτήν που αναφέραμε ως τώρα. Η λάμψη του Χριστός Ανέστη μέσα μας, όταν λέγεται βλαδικά και με συνέστημα πίστεως, είναι η πρώτη θριαμβευτική φανέρωση του Θεού καθώς εστί, και μας δίνει μια από τις διαστάσεις της αιωνιότητος που περιμένει σαν ανοιχτή αγκαλιά όλους τους αληθινά πιστούς ανθρώπους. Είναι η συνέστηση της φανερώσεως που μας απεκάλυψε και μας εδίδαξε ο Θεάνθρωπος λέγοντας «Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν». Αυτό το «εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν» δηλώνει αυτή την πρώτη φανέρωση τη συγκλονιστική που αλλάζει τη ζωή του κάθε πιστού. Και η φανέρωση αυτή έρχεται μέσα από την μετάνοια και την ταπεινή προσευχή που χτυπά τις χαρμόσυνες καμπάνες της Αναστάσεως. «Χριστός Ανέστη».

Ας μην βάλουμε όμως τα πράγματα στην τυπική σειρά της λογικής που ξέρει να μετρά με την αριθμητική, με την αριθμητική του 1, 2, 3, 4 και δεν μπορεί να δει την εικόνα την πνευματική της Αναστάσεως σαν μια ενιαία πραγματικότητα δωρεάς που μεταμορφώνει και σώζει τα σύμπαντα. Χωρίς την Ανάσταση του Θεανθρώπου θα βρισκόμαστε ακόμα στο βαθύ σκοτάδι, χωρίς ελπίδα και χωρίς καμιά δυνατότητα σωτηρίας, αφού δεν θα ξέραμε πώς θα επιστρέψουμε στο πατρικό μας σπίτι και κοντά στο Θεό που είναι η σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Ας θυμόμαστε πάντοτε ότι εκείνος που αναστήθηκε, δηλαδή ο Χριστός, δεν ήταν μόνον άνθρωπος και αναστήθηκε ως άνθρωπος. Ήταν θεάνθρωπος, δηλωνότι ενσαρκωμένος ως άνθρωπος ο ίδιος ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Διότι ο Τριαδικός Θεός μας είναι ένας Θεός με τρία ξεχωριστά αλλά και αχώριστα πρόσωπα. Είναι τριάς η εν μονάδη που ψάλλει και η Εκκλησία κατά τις ακολουθίες της Θείας Λατρείας. Τριάς η εν μονάδη λοιπόν και η Ανάστασή μας.

Ο μέγας και φοβερός εμεγαλείο Θεός μας είναι εκείνος που κρατά όλο τον υπαρκτό κόσμο στο χέρι του. Είναι ο τα σύμπαντα εν τη δρακή περιέχουν. Όλα λοιπόν αναστένονται για τον πιστό με την μετάνοια και την προσευχή και την ταπεινοφροσύνη όταν πλησιάζει ως οικέτης μετανιωμένος τον Πανάγατο και Παντοδύναμο Τριαδικό Θεό που όλους μας περιμένει και μας χαρίζει την Ανάσταση που είναι η ονιώτα κοντά του. Γι' αυτό και πρέπει να το λέμε καθημερινώς μαζί με τις άλλες μας προσευχές στο Χριστός Ανέστη και να ζητούμε επίμονα και ταπεινά την μεγάλη αυτή δωρεά όπως την, τα νήπια ζητούν και παρακαλούν για τροφή και τη φροντίδα της μητέρας τους. Πρέπει και εμείς να ζητούμε αυτή την τροφή και την φροντίδα από τον Πανάγαθο Θεό που περιμένει την επίκλησή μας, το βρεφικό μας κλάψιμο για να μας δώσει άφθονη την αγάπη και το μέγα έλεος της Αναστάσεως.

Αν έπρεπε να αναφερθούν όλα για την Ανάσταση εν Χριστώ Ιησού, θα έπρεπε να μιλούμε αδιάκοπα χωρίς τέλος, γιατί αυτή κυριολεκτικώς είναι η Ανάσταση, η αρχή της σωτηρίας που δεν έχει τέλος. Διότι τότε με την Ανάσταση η ύπαρξη του ανθρώπου μπαίνει στην αιωνιότητα. Είναι το νυν που γίνεται αΐ. Εδώ όμως το νυν του ραδιοφωνικού μας χρόνου τελείωσε και πρέπει να σταματήσουμε την επικοινωνία μας. Με τη βοήθεια του Θεού όμως θα τη συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και με την Ανάσταση μέσα στην καρδιά σας, την Ανάσταση που χαρίζει μόνον ο Θεάνθρωπος Χριστός. Γεια σας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένη και αυτή την ώρα στην γνώριμη και φιλόξενη συχνότητα παρακολουθείτε την εκπομπή Πάτερ Ονός και Διδαχή. Την εκπομπή που έρχεται κάθε φορά στην τακτική αυτή επικοινωνία που έχει μαζί σας να καταθέσει λόγο πατερικό, λόγο γνήσιο, λόγο ανώθευτο, λόγο πατρικό και στοργικό, λόγο ο οποίος έρχεται να ενθουσιάσει για την συνέχεια του πνευματικού αγώνα του καθενός από εμάς, αντλώντας μέσα από την εμπειρία και από το βίωμα συγχρόνων πατέρων, αλλά και όλων εκείνων των μεγάλων πατέρων που η Εκκλησία μας μέσα στο διάβα του χρόνου μας έχει δώσει πολύτιμο θησαυρό. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών, αγαπητοί ακροατές, που έχουμε ξεκινήσει παρουσιάζοντας την διδασκαλία Ρουμάνων Πατέρων με τη βοήθεια του βιβλίου «Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων», που είναι των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε, όπως είπαμε, όσα έχουν να μας πούνε πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής, πάνω σε θέματα λοιπόν που ο καθένας από εμάς πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει εύλογες, θα λέγαμε έτσι, παρατηρήσεις ή θα ήθελε να συμβουλευθεί τέτοιους ανθρώπους σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε να ακούμε και να παίρνουμε τα όσα έχουν να μας πούν οι πατέρες αυτοί στο θέμα λοιπόν του διαβόλου, στο θέμα εκείνο που πάρα πολλές φορές γίνεται αιτία να αποκλίνουμε από την πορεία μας, καθώς όπως ξέρουμε, αν ο Θεός έχει, θα λέγαμε, σαν πρώτη προτεραιότητα στον καθένα από εμάς να βρισκόμαστε επί τα ίχνη του, αλλά τόσο θα λέγαμε ο διάβολος προσπαθεί να απομακρύνει την στοχοθεσία του καθενός από εμάς μακριά από την χάρη του Θεού. Λέει λοιπόν ο γέροντας Κλεόπας, όταν το ρωτούν αν ο χριστιανός έχει και κακό άγγελο που τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή και ποιος είναι ο σκοπός του, απαντά λοιπόν ο γέροντας: κάθε χριστιανός έχει από το βάπτισμά του έναν αγαθό άγγελο, ο οποίος στέκεται δεξιά του και το συμβουλεύει σε κάθε ευάρεστο στο Θεό έργο. Αυτός γράφει λεπτομερώς ένα προς ένα όλα τα καλά έργα που κάνει στη ζωή του άνθρωπος και τα οποία θα παρουσιάσει στην ώρα της κρίσεως. Επίσης, από τη βρεφική του ηλικία ακολουθεί το χριστιανό και ένας κακός άγγελος, ο οποίος γράφει και αυτός λεπτομερώς κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του μέχρι την ώρα του θανάτου. Όταν κάνει κάποια αμαρτία ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος άγγελος του φέρνει την αμαρτία στα εναέρια τελώνια για να γραφεί εκεί, ώστε μετά το θάνατό του να τον εμποδίσουν και να τον κατεβάσουν στην άβυσσο της κολάσεως, όπου αναφέρεται αυτό στη ζωή του Αγίου Βασιλείου του Νέου που εορτάζει το Μάρτιο. Ο σκοπός λοιπόν του πονηρού πνεύματος είναι να πειράζει τον άνθρωπο πάντοτε και να τον παρακινεί στην αμαρτία με τη σκέψη, τη φαντασία, τις αισθήσεις, τα λόγια, τα έργα, το σώμα και με την ψυχή. Εάν ο άνθρωπος τον ακούσει, επιθυμήσει την αμαρτία και την επιτελέσει ακόμη, ο διάβολος τότε γράφει κάθε κακό λόγο και έργο που έκανε στη ζωή του και τα οποία θα τον κατηγορήσει μετά θάνατο, εάν βέβαια δεν λύσει τις αμαρτίες με τη μετάνοια όμως και την εξομολόγηση. Ο διάβολος λοιπόν κάνει παιχνίδια στον άνθρωπο. Πρώτα του αρπάζει το ένα δάκτυλο, κατόπιν δεν τον αφήνει μέχρι ότου του αρπάξει και όλο το χέρι. Δηλαδή μας τραβά πρώτα στο μικρότερο αμάρτημα και μετά κυριαρχεί εξ ολοκλήρου επάνω μας. Ο πονηρός παρακολουθεί τι κάνει ο Θεός και κάνει και αυτός το ίδιο. Στέλνει ο Θεός λειτουργούς του στον κόσμο, στέλνει και αυτός. Στέλνει ο Θεός οράματα στους ανθρώπους, στέλνει και αυτός. Κηρύττει ο Θεός αδιακρίτως την αγάπη προς τους ανθρώπους και σε όλα τα πέρατα, το ίδιο υποκρίνεται πως κάνει και αυτός. Στην πραγματικότητα με τις ενέργειές του αυτές ρίχνει στη χαράδρα τους ανθρώπους με το πλήθος των απατεωνιών και πλανών. Τολμά να κάνει ακόμη και κάτι το φοβερό, να παρουσιάζει φως ή να εμφανίζεται ο ίδιος σαν άγγελος φωτός. Όχι ότι μπορεί ο ίδιος να δημιουργήσει φως ή να σταθεί μέσα στο αληθινό φως, αλλά το φέρει στη φαντασία του ανθρώπου που θέλει να πλανήσει. Και ο πλανημένος άνθρωπος νομίζει ότι αξιώθηκε του θείου φωτός λόγω της μεγάλης αρετής του, χωρίς ακόμη να έχει σταθεροποιηθεί μέσα του η Αγία Ταπείνωση.
παρουσιάζεται ως ψευδό Χριστός, λέγοντας στους ανθρώπους «Εγώ είμαι ο Χριστός και αυτός ο πονηρός σε στέλνει να κηρύξεις και να κάνεις το τάδε και το τάδε έργο». «Ποιος επιθυμεί να έχει τους εχθρούς του επάνω στο κεφάλι του?» αναρωτιέται ο γέροντας Αρσένιος. «Κανείς φυσικά. Διώξε λοιπόν και εσύ το διάβολο για να έχεις την προστασία του Θεού στη ζωή σου. Κάποιος μπορεί να συνεργάζεται με το διάβολο για το κακό σου και επάνω στα ζώα σου και τότε εσύ μαραζώνεις μαζί με τα ζώα σου. Γιατί συμβαίνουν σε σένα και στη δουλειά σου αυτές οι ατυχίες? Διότι δεν έχεις την προστασία του Θεού. Και για να μην μπορέσουν να βλάψουν την ψυχή σου τα ακάθαρτα πνεύματα, καθάρισε το σώμα σου με την νηστεία, κάνε αγιασμό, βάλε ένα σταυρό στην πόρτα σου ή στο στάβλο των ζώων σου και παρακάλεσε τον Θεό να σε προστατεύσει». Τρία όπλα όμως έχουμε εμείς εναντίον του διαβόλου: το όνομα του Κυρίου αλλά και της Παναγίας μας, και το οποίο λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι δεν υπάρχει στον ουρανό και στη γη άλλο ισχυρότερο όπλο παρά μόνο το όνομα του Θεού. Το δεύτερο όπλο κατά του νοητού εχθρού είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτοί που δεν έχουν το Σταυρό, με ποιο σημείο θα προστατευθούν από το διάβολο? Δεν το έχει Ματέως το σημείο αυτό η Εκκλησία μας, η οποία ψάλλει «Κύριε όπλων κατά του διαβόλου των Σταυρών σου ημίν δέδοκας». Το τρίτο όπλο προστασίας κατά του διαβόλου είναι η ταπείνωση της ψυχής. Οπότε και την ώρα της ταραχής να λέγεις από τα βάθη της καρδιάς σου: «Για τις αμαρτίες μου υποφέρω αυτά, Κύριε. Λύτρωσέ με από το κακό». Και να επιτρέψεις με ταπεινή καρδιά προς τον Κύριο οποιουσδήποτε κακούς λογισμούς και να έχεις δεχθεί στο νου σου. Δύο γυναίκες κυριευμένες από τον διάβολο ήρθαν στον πατέρα Κλεόπα. Εκείνος λοιπόν τις ευλόγησε και τις είπε: «Μετά από τρία ευχέλια θα θεραπευθείτε». Και έτσι έγινε. Οι δαιμονισμένοι βασανίζονται από τον διάβολο χωρίς τη θέλησή τους, κατά παραχώρηση του Θεού για τις αμαρτίες των γονέων τους, εάν είναι παιδιά, ή διότι αυτοί οι ίδιοι έκαναν αμαρτίες φοβερές ενώπιον του Κυρίου. Ο διάβολος τους ταλαιπωρεί μόνο στο σώμα, διότι στην ψυχή τους δεν έχει καμία εξουσία, εφόσον και αυτή η ψυχή δεν κυριαρχείται από πάθη, διότι χειρότερη από τον δαιμονισμό είναι η δουλεία της ψυχής στα πάθη. Ο εχμάλωτος στα πάθη άνθρωπος είναι δούλος των παθών του τόσο με το σώμα, όσο και με την ψυχή και μάλιστα με τη θέλησή του, επειδή η αμαρτία είναι καρπός των επιθυμιών του. Όποιος κάνει αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας στην ψυχή και το σώμα, διότι υποτάχθηκε ψυχικά και σωματικά στο διάβολο, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολής, που χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος Παύλος.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας «Πατέρων γνώση και διδαχή πάντοτε» από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, και καθώς έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε την διδασκαλία των πατέρων και συγκεκριμένα Ρουμάνων συγχρόνων πατέρων πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής και σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Λίγο πριν ακούσαμε το πώς ο διάβολος πολεμά τον καλό αγωνιστή, τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος θέλει να βρίσκεται πάντοτε προσιλωμένος στην πνευματική εργασία. Να ξέρουμε όμως ότι η ειρήνη του Θεού είναι εκείνη η οποία πάντοτε μας προστατεύει. Αυτό έλεγε ο πατήρ Αρσένιος. Όποιος βλέπει τις αμαρτίες του θα δεχθεί μέσα του την ειρήνη του Θεού. Πολλοί θέλουν να ξέρουν τι γίνεται στις ξένες χώρες, αλλά τι βρίσκεται στην ψυχή τους δεν θέλουν να εξετάσουν. Δεν υπάρχει όμως τίποτα σπουδαιότερο από το να γνωρίζεις την αδυναμία και την αμάθειά σου. Το πρώτο βήμα σοφίας είναι να αναγνωρίσεις τα λάθη σου. Η γνώση του εαυτού μας και των σφαλμάτων μας είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Όποιος γνώρισε τις αμαρτίες του, έφτασε στο μέσον του δρόμου για τη δικαίωσή του. Και ακόμη ανέφερε ο γέρον Παΐσιος, να αισθάνεσαι πάντοτε ότι είσαι στην αγκαλιά της Παναγίας μας και θα δεις ότι θα έχεις μέσα σου βαθιά ειρήνη. Εμείς οι μοναχοί είμαστε σε τέτοια θέση που θα πρέπει να προσευχόμαστε πάντοτε για την ειρήνη όλου του κόσμου. Άφησε τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού και θα έχεις ειρήνη στην καρδιά σου. Όποιος έχει ειρήνη, μιλάμε πραότητα, σοφία και ηρεμία, ενώ αυτός που δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του είναι ταραγμένος με μορφή ανήσυχη και ομιλεί χωρίς να σκέπτεται και συχνά αμαρτάνει και με το λογισμό του. Συνεχίζοντας όμως τη διδασκαλία, αγαπητοί ακροατές, των πατέρων, είναι πολύ σημαντικά τα όσα έχουν να μας πούν για τον επίσκοπο, τον ιερέα, αλλά και για εκείνον ο οποίος μας καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Έλεγε λοιπόν ο Μητροπολίτης Βενιαμίν, αλίμονό μου, πώς τόλμησα εγώ ο Θρασής και φορτώθηκα αυτό το τόσο βαρύ φορτίο του επισκόπου? Άραγε έλαβα κι εγώ καμία αποκάλυψη ώστε να δεχθώ επάνω μου μία ευθύνη τόσο μεγάλη σαν αυτή? Άκουσα κι εγώ όπως ο Μωυσής, έλα και θα σε αποστείλω. Υπολόγισα πρώτα την αναξιότητά μου. Υποτιμείς γνώστη φωνή και ευραδύ στη γλώσσα λόγω της αθλειότητάς μου και της αμάθειάς μου? Δεν είμαι άξιος, Κύριε, όπως ήταν τότε ο Μωυσής. Προσεύχομαι όπως εκείνος που είπε, σε παρακαλώ, Κύριε, βάλε άλλον που θα είναι άξιος για να τον αποστείλεις. Πολύ βαρύ αξίωμα φορτώθηκα ο άχρηστος. Ξεγελάστηκα, ακολούθησα τις συμβουλές των ανθρώπων και δεν άνοιξα τα νοερά μάτια μου για να δω και να μετρήσω την ελεηνότητά μου. Κάποιο βραδινό βρισκόμασταν στη γραμματεία της Ιεράς Συνόδου που είναι πλησίον της Μονής του Αγίου Ανθίμου, όταν ένα αυτοκίνητο ήρθε βιαστικά και πήρε τον πατέρα Βενέδικτο και πήγε στο Πατριαρχείο, στην αίθουσα των βουλευτών, όπου είχε εκλεγεί με πλειοψηφία επίσκοπος Χωτίνου. Εκείνος ευχαρίστησε τους εκλεκτορές του, οι οποίοι τον χειροκροτούσαν αδιάκοπα. Αλλά η δεύτερη σύναξη των εκλεκτόρων έμεινε άναυδη μπροστά στην παρέτηση του πατρός Βενεδίκτου, η οποία εγκρίθηκε και από την κυβέρνηση τότε. Ούτε βοηθός επίσκοπος δέχθηκε να γίνει ο πατήρ Βενέδικτος. Για τέτοια προσωπικότητα δεν μπορούσε να μείνει και χωρίς δραστηριότητες στην πρωτεύουσα. Εστάλη λοιπόν καθηγητής εκκλησιαστικής σχολής στη Μονή Νεάμς της Μολδαβίας. Πρώην μαθητές του από τον ΕΑΜΣ, μεταξύ των οποίων είχαν μερικοί γίνει επίσκοποι, τον θυμούνται με θαυμασμό και κάφηση που τον είχαν καθηγητή τους. Έλεγαν επίσης για τον Άγιο Καλλίνικο, ήταν τόσο ελεήμον ώστε όταν δεν είχε να δώσει ελεημοσύνη έδινε ο ίδιος τα ρούχα της αγιοσύνης του και με δάκρυα παρακαλούσε εμένα τον Ανάξιο να ζητήσω χρήματα από όπου γνωρίζω για να έχει και να δώσει στους αδελφούς του Χριστού. Έτσι ονόμαζε ο Μακάριος τους φτωχούς και αδύνατους. Κάποτε, όταν ο Άγιος έβγαινε από την ακολουθία σε μια εκκλησία της στην Κραϊόβα, ο επίτροπος του έδωσε 6 φλουριά. Μετά από λίγο έρθε στην αυλή του επισκόπιου μια γυναίκα και του ζητούσε ελεημοσύνη. Έβγαλε τότε τα φλουριά και τα βάλει στα χέρια της. Μετά από 3 μέρες η ίδια γυναίκα ήρθε πάλι στην πόρτα του Αγίου να ζητήσει ελεημοσύνη. Τότε κάλεσε τον πατέρα Αναστάσιο, τον μαθητή του, και του έδωσε εντολή. Δώσε ελεημοσύνη της γυναίκας που είναι απ' έξω. Άγιε Πάτερ, απάντησε αυτός, αυτή η γυναίκα έλαβε 6 φλουριά όταν εμείς επιστρέφαμε από την εκκλησία. Και ο πράοσπιμήν του είπε με αυστηρότητα, αλλά και η οσιώτη σου, εάν έφαγες, πήγαινε και σήμερα μην τρώγεις άλλο.
Ήταν και αυτή χρεωμένη σε κάποιους, γι' αυτό ζητάει πάλι. Πήγαινε εσύ και της δίνω εγώ ελεημοσύνη. Από τη στιγμή εκείνος στο τέλος της ζωής του Αγίου Καλλινίκου δεν τόλμησε πλέον ο μαθητής να του κάνει καμία παρατήρηση όσον αφορά τις ελεημοσύνες του. Το μεγαλύτερο αγαθό έργο του Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου, το οποίο τον είχε καταστήσει γνωστό και αγαπητό σε όλους, ήταν η ελεημοσύνη του. Το μεγάλο του έργο της χριστιανικής ασπλαχνίας είχε την πόρτα και τα χέρια ανοιχτά για ελεημοσύνη. Εκτός από τους ζητιάνους στις πόλεις, βοηθούσε ιδιαίτερα στους φτωχούς μαθητές και σπουδαστές. Κάθε χρόνο έδινε 10 μαθητές και φοιτητές και τους διέτρεφε δωρεάν στο μαγειρίο της Μητροπόλεως. Άλλοι 100 από αυτούς έβαιναν χρήματα για βιβλία και δίδακτρα. Το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι υπηρέτες του καθεδρικού ναού, όπως ο μοναχός Ιλαρίων Ράδος, ο αρχιδιάκονος Βαρλάμ Αργυρέσκου, ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος και άλλοι. Έλεγε ένας από τους μαθητές του: «Η ελεήμων μορφή του πτωχού Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου έγινε παροιμιώδη στη Μολδαβία και σε όλη τη χώρα. Καθημερινά έρχονταν δεκάδες ζητιάνοι για να πάρουν ελεημοσύνη από τα χέρια του. Στην αρχή κατέβαινε μόνος του από το κελί του κάτω στα σκαλιά που περίμεναν μέχρι 100 πτωχοί. Τους ανακούφιζε με τα λόγια του, τους ευλογούσε και τους μοίραζε χρήματα. Ουδέποτε έδινε στους πτωχούς λιγότερα από την αγορά ενός ψωμιού χρήματα για ένα ψωμί. Αυτή ήταν η αρχή του. Εάν τελείωναν τα ψηλά χρήματα, έψαχνε στην τσέπη του για τα μεγάλα, τα χάρτινα θα λέγαμε, και όλους τους ανέπαυε. Κατόπιν ανέβαινε στο κελί του για προσευχή και ανάγνωση. Όταν γέρασε και αδυνάτησε, δεν κατέβαινε πλέον, αλλά έριχνε τις ελεημοσύνες του από τον μπαλκόνι πλέον του σπιτιού του σε όλους εκείνους.

Φρατερνός και δέχει αγαπητοί ακροτές πάντα από το ραδιόφωνο και την φιλόξενη συχνότητα του σταθμού μας. Συνεχίζουμε την σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει έχοντας τη βοήθεια πάντα του βιβλίου των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη Γεροντικού Ρουμάνων Πατέρων. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την διδασκαλία εμπειρων νέων γερόντων, ανθρώπων που μας ευδόκησε η χάρη του Θεού και εμείς μέσα στην δική μας, θα λέγαμε, ιστορική πραγματικότητα να τους έχουμε μπροστά μας, να τους γνωρίσουμε και να έχουμε όντως την ευλογία αυτής της όμορφης εμπειρίας. Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για την διδασκαλία των πατέρων αυτών γύρω από τις μορφή και τις μορφές επισκόπων, του ιερέα και του πνευματικού καθοδηγητή. Συνεχίζουμε λοιπόν από τις εμπειρίες των πατέρων. Η τραπεζαρία δίπλα στο μαγειρίο του Μητροπολίτη Ιωσήφ ήταν πραγματικά φοιτητικό εστιατόριο. Στο τέλος του χρόνου καθένας ήταν υποχρεωμένος να του παρουσιάσει τη σχολική του επίδοση. Αυτούς που αρίστευαν στις σπουδές τους έστελνε στο Γέροντα Αλέξανδρο να τους αγοράσει από μια καλή στολή ρούχα και βιβλία ως επάξιο βραβείο. Ενώ για αυτούς που έμειναν μεταξύ τα στέια έδινε εντολή στον οικονόμο να τους βάλει ένα ψωμί στο σακίδιο και να τους στείλει στα σπίτια τους. Κάποτε λοιπόν ήρθε στη Μητρόπολη ένας σπουδαστής και του είπε: «Είμαστε τρεις φοιτητές από τη χώρα και μένουμε όλοι με ενίκιο σε ένα μικρό δωμάτιο με ένα μόνο κρεβάτι. Αναγκαζόμαστε να κοιμούμαστε ο καθένας με τη σειρά. Τώρα δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τα δίδακτρα και το σπιτονοικοκύρι. Σας παρακαλούμε, δώστε μας μια μικρή βοήθεια». Ο Μητροπολίτης, αφού τους έδωσε να φάνε, απέστειλε το διάκο του Βαρλάμ να δει ποια είναι η αλήθεια. Κατόπιν τον έστειλε πάλι με χρήματα αρκετά για ένα χρόνο. «Να», είπε ο διάκονος, «σας έστειλε ο Μητροπολίτης Ιωσήφ από 300 λέει στον καθένα σας για να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας». Μια άλλη φορά ήρθε σε αυτόν μια γυναίκα από τη χώρα κλαίγοντας. «Γιατί κλαίς?», τη ρώτησε. «Μου ψώφισε η Αγελάδα και έχω 7 παιδιά», απάντησε εκείνη. Και αμέσως της έδωσε χρήματα για να αγοράσει άλλη. Έλεγαν ακόμα οι ιερείς του καθεδρικού ναού ότι μερικές φορές ο Μητροπολίτης Ιωσήφ έδινε όλα τα χρήματα και δεν είχε μετά τι να δώσει στους φτωχούς. Τότε δανειζόταν χρήματα από τον πνευματικό του, τον αρχιμανδρίτη Ιερόθεο, και τους ανακούφιζε όλους. Στο τέλος του μήνα, όταν έπαιρνε το μισθό του, πρώτα εξοφλούσε τα χρέη του και κατόπιν ελεούσε αυτούς που έρχονταν και τους ζητούσαν βοήθεια. Μια μέρα λοιπόν ήρθε σε αυτόν ένας άνθρωπος με κλάματα για να εξομολογηθεί. «Γιατί κλαις, παιδί μου?», τον ρώτησε ο Μητροπολίτης. «Τι αμαρτία έχεις κάνει?». «Σεβασμιότατε, λειτουργούσα σαν ιερεύς χωρίς να είμαι ιερεύς. Βάπτιζα, εξομολογούσα, κίδευα, τέλουσα τη Θεία Λειτουργία, κοινωνούσα τους ανθρώπους. Έχω κάνει τη βαρύτερη αμαρτία. Πιστεύω πως δεν με συγχωρεί πλέον ο Θεός. Θα χάσω την ψυχή μου». Αφού τον εξομολόγησε ο Μητροπολίτης, σκέφτηκε λίγο και κατόπιν του είπε: «Ετοιμάσου και έλα την Κυριακή να σε χειροτονήσει ο διάκονο και μετά ιερέα». Έτσι αποφάσισε να σώσει ο καλός ποιμήν μια ψυχή από το θάνατο. Επιπλέον, ο καλός χριστιανικός λαός, τον οποίο είχε τελέσει τα μυστήρια, δεν θα έκανε καμία τρέλα από ό,τι στεναχώριγε και το θυμό του. Αυτός ο αξιοσέβαστος Μητροπολίτης ήταν πολύ πτωχός και πενιχρός στην ενδυμασία, διότι δεν του έφαναν τα χρήματα για ενδύματα. Σαν ήταν μερικοί από τους υπουργούς ότι φορούσε παλαιά ράσα, του έστελναν αντί για το μισθό μια ολόκληρη καινούργια μοναχική στολή. Αλλά ο Μητροπολίτης που αγαπούσε την πτωχία του Χριστού πούλησε τη στολή και μοίρασε τα χρήματα πάλι στους πτωχούς. Κάποτε ο Μητροπολίτης πήγαινε στη Σύνοδο. Στο τρένο τον συναντά ένας ιερέας, ο οποίος όταν τον είδε απλά ντυμένο, τον ρώτησε: «Πού πηγαίνεις, πάτερ?». «Πηγαίνω κι εγώ εκεί, πιο πέρα». Όταν κόντευε να κατέβει ο Μητροπολίτης, πήρε τα ράστα του, το καλυμάφι, το εγκόλπιο και τη ράβδο του και ετοιμαζόταν να κατεβεί. Σαν κατάλαβε ο ιερέας ότι είναι αρχιερέας και ότι έρχονταν άλλοι επίσκοποι να τον υποδεχθούν, από την τροπή του έγινε άφαντος. Όταν ακόμη ο πατήρ Αρσένιος βρίσκεται στην ωραία πύλη, ένας ψάλτης που στεκόταν δίπλα του εξεπλάγει κάποια στιγμή και του φώναξε: «Αλίμονό σου, πάτερ!». Ο πατήρ τον σταμάτησε λέγοντάς του: «Τι είναι?». «Πάτερ, είσαι περικυκλωμένος από φωτιά». Ήταν το πνεύμα το Άγιο εν είδη πυρήνων γλωσσών και του είπε κατόπιν ο πατήρ: «Κι εγώ αισθανόμουν ότι βρισκόμουν μέσα σε φλόγες». Η αμαρτία πρέπει να εξαφανιστεί, πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση από το Θεό και τη βοήθειά του για να διώξουμε την αμαρτία από πάνω μας.
Οι ιερείς είναι οι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, οι οποίοι λύνουν τους συνανθρώπους τους από αυτή τη δύσκολη περίσταση και τους συγχωρούν καθηκόντως. Γι' αυτό ο Εσφόρος εγείρεται εναντίον τους με όλες τις τεράστιες εχθρικές του δυνάμεις. Αλλά αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της αμαρτυρίας αυτών, και ούκοι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Προδίδησαν δηλαδή το μαρτυρικό θάνατο παρά να σώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους, συνθηκολογώντας με τις ανελαίτες δυνάμεις του Εσφόρου. Γι' αυτό έχει δίκιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να λέγει ότι περισσότερες φουρτούνες κλονίζουν την ψυχή του ιερέα παρά τα κύματα τα οποία χτυπούν τη θάλασσα. Η λειτουργία του Θεού είναι και αυτή στο μέτρο του δυνατού ένα αναμένο θυσιαστήριο για τη σωτηρία του κόσμου. Και τέλος, έρχονταν πολλοί φοιτητές της θεολογικής σχολής οι οποίοι και ρωτούσαν τον πατέρα Αρσένιο. «Πάτερ, ο κόσμος είναι πολύ αδύνατος στην πίστη και εάν εμείς γίνουμε ιερείς θα μας ζητούν επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού. Πώς εμείς μπορούμε να τους δίνουμε καλές και σαφείς αποδείξεις?» Και ο πατήρ Αρσένιος τους απαντούσε: «Οι καλύτερες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού πρέπει να είναι η ζωή μας, έτσι όπως το αποδείκνυαν οι Άγιοι Πατέρες και μας λέγει και ο Απόστολος Πέτρος: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι και ότι εγώ είμαι Κύριος, ο αναγαγόνι μας εκ γης Αιγύπτου είναι ημών Θεός και έσεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι εγώ Κύριος», διαβάζουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού. Κάποτε όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ανανεώνουμε και πάλι την ραδιοφωνική μας δυνατότητα να είμαστε πάλι μαζί στην προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας.

0: γνώση και διδαχή.
1: Ο πατερικός λόγος, έκφραση και εμπειρία ζωής.
0: Με τον Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Μπόγρη.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, με την χάριν του Θεού μέσα στην αστάσιμη ατμόσφαιρα επικοινωνούμε και πάλι μέσω αυτής της εκπομπής των Ορθοδόξων Χριστιανικών Μηνυμάτων. Σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα θαυμάσιο κείμενο που είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 1, στίχοι 32 έως 42. Είναι ο Απόστολος της Κυριακής του Παραλίτου. Η Αγία μας Εκκλησία έχει αφιερώσει την Κυριακή εις τα άτομα εκείνα τα οποία βρίσκονται εις την παραλυσία. Δια δύο λόγους. Πρώτον, διότι τα άτομα αυτά, αν και είναι στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής και αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τα άτομα αυτά, θέλει να μας πει η Αγία μας Εκκλησία ότι είναι ψυχές αθάνατες που έχουν προορισμό να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών και μέσα από τη δοκιμασία και τον πόνο της παραλυσίας να πλησιάσουν τον Κύριο που είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων και να βρουν παρηγοριά, ανακούφιση και σωτηρία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να μελετήσουμε αυτό το θαυμάσιο κείμενο, αλλά πρέπει να σας πω και το δεύτερο λόγο για τον οποίο η Αγία μας Εκκλησία εκανόνισε ώστε να αναγεννώσκεται αυτή η περικοπή. Ήδη κάτι είπα, θα συμπληρώσω. Είναι ότι ο Χριστός μας απαλλάσσει από παντός είδος παραλυσία, ψυχική και σωματική. Ας δούμε όμως, ή μάλλον ας ακούσουμε, με πολύ προσοχή την αποστολική περικοπή της Κυριακής του Παραλίτου και εν συνεχεία θα την ερμηνεύσουμε και θα προσπαθήσουμε να διδαχθούμε από αυτήν.
1: Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε.
2: Πρόσχομεν.
1: Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας.
2: Σοφία.
1: Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
2: Πρόσχομεν.
1: Εν τες ημέρες εκείνες εγένε το Πέτρον διερχόμενον δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν. Έβρεδε εκεί άνθρωπον τεινά ενέαν ονόματι εξετών οκτώ κατακείμενων επικραβάτων όσιν παραλελειμένος και είπεν αυτό ο Πέτρος ενέα ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός ανάστηθη και στρώσον σε αυτό και ευθέως ανέστη και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν και τον Σάρωνα ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων εν οι όποι δε τη συνμαθήτρια ονόματι Ταβιθά η διερμηνευωμένη λέγεται Δωρκάς. Αυτή ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί. Εγένετο δέντες ημέρες ασθενήσεσαν αυτήν αποθανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό εγγύς δε ουσις λίδιστη όποι οι μάθητε ακούσαντες ότι Πέτρος εστίνεν αυτή απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκνήσε διέλθειν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής ον παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπαιδόν και παρέστησαν αυτό πάσε χειρε κλαίουσε και επιδεικνύμεν έχει τόνας και η μάτια όσα επί μεταυτόν ούσα η δορκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θείς τα γόνατα προσήφξετο και επιστρέψας προς το σώμα είπε τα βυθά ανάστηθη ιδε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και είδουσε τον Πέτρον ανεκάθισε. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν φωνήσας δε τους Αγίους και τα σκύρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν.

0: και πολλοί επίστευσαν επί τον Κύρια.
1: Μερικές επεξηγήσεις τώρα του ιερού κειμένου που ακούσαμε θα μας βοηθήσουν να το κατανοήσουμε καλύτερα. Εγένε το Πέτρον διερχόμενον. Ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι ήσαν διερχόμενοι, δηλαδή περιόδευαν τα διάφορα μέρη στα οποία είχαν συστηθεί εκκλησίες χριστιανικές, διαναστηρίζουν και καταρτίζουν τους χριστιανούς. Ήταν το ενδιαφέρον τους αμέριστο δια την βοήθεια και τον καταρτισμό των χριστιανών. Και προς τους Αγίους, τους κατοικούντας Λίδαν. Άγιοι ονομάζονται οι χριστιανοί που κατοικούσαν στην πόλη Λίδαν. Και πράγματι ήσαν Άγιοι, διότι αγιάστηκαν με το Άγιο Βάπτισμα, με τη χάρη του Χριστού, αλλά και διότι ζούσαν πράγματι Αγία ζωή και καθαρή από κάθε αμαρτία. Η Λίδα που αναφέρεται εδώ είναι πόλη της Παλαιστίνης, 9 περίπου μίλια ανατολικά της Ιώπης. Ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός, σε ιατρεύει, σε θεραπεύει. Από εκεί βγαίνει η λέξη ιατρική. Παρακάτω λέει, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Ετοίμασε μόνος σου το κρεβάτι σου, στρώσε το κρεβάτι σου μόνος σου, είπε εις τον παράλυτον ο Απόστολος Πέτρος. Ο Σάρων ήταν μια παιδιάδα, έφορη, μεταξύ Κεσαρίας και Ιώπης. Επέστρεψαν επί των Κύριων, δηλαδή επίστευσαν στο Χριστό και αφουσιώθηκαν εις Αυτόν. Εδώ αναφέρεται και η λέξη υπερώο. Το υπερώον είναι το άνω δωμάτιο πάτωμα του σπιτιού. Μη οκνήσε, παρακαλούντες μη οκνήσε. Από εδώ βγαίνει η οκνηρία και ο οκνηρός. Να μην δυσκολευτεί, να μην αργήσει, να μην καθυστερήσει να έρθει προς αυτούς ο Απόστολος Πέτρος. Ανοίγαγον σημαίνει ανέβασαν επάνω. Ανοίγαγον εις το υπερώον. Παρέστησαν σημαίνει παρουσιάστηκαν. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο παρά μόνο το ότι παρουσιάστηκαν όλες οι φτωχές γυναίκες, οι χείρες, και έδειχναν τα ρούχα που είχε φτιάξει τα βυθά όταν ήταν στη ζωή και τον παρακαλούσαν να δείξει και αυτός αγάπη και έλεος προς την αποθανούσαν τα βυθά. Ας δούμε τώρα την απόδοση του νοήματος. Όπως είπαμε, με την πάροδο του χρόνου και το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, πολλοί Ιουδαίοι και ειδωλάτρες επίστευαν και σιγά σιγά γίνονταν χριστιανικές εκκλησίες και κοινότητες σε πολλά μέρη της Παλαιστίνης. Όλους αυτούς τους χριστιανούς τους επισκέπτονταν οι Άγιοι Απόστολοι για να τους στηρίξουν στην πίστη και να τους διδάξουν ακριβέστερον το θέλημα του Θεού. Η δασκαλία τους αυτή συνοδευόταν και από πολλά θαύματα. Δύο τέτοια θαύματα, τα οποία έκανε ο Απόστολος Πέτρος, μας εξιστορεί και το Αποστολικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε. Μας λέγει δηλαδή ότι σε μια από τις περιοδίες του Απόστολος Παύλος έφτασε και στην πόλη Λίδαν, όπου υπήρχαν αρκετοί χριστιανοί. Εκεί συνήντησε έναν άνθρωπο, τον Ενέαν, ο οποίος επί 8 χρόνια ήταν κατάκητος, διότι ήταν παράλυτος. Ο Απόστολος Πέτρος, δια να τονώσει τότε και ενισχύσει την πίστη των χριστιανών, απευθύνεται προς τον παράλυτον και του λέγει: «Ενέα, ο Ιησούς Χριστός σε ιατρεύει από την ασθένειά σου. Σήκω επάνω και στρώσε μόνος στο κρεβάτι σου». Και ότου θαύματος, μόλις ο Απόστολος Πέτρος είπε τα λόγια αυτά, ο έως τότε παράλυτος σηκώθηκε και έγινε τελείως υγιής. Ο Ενέας όμως δεν ήταν άγνωστος εις την πόλη της Λίδας και εις όλη την περιφέρεια, η οποία λεγόταν Παιδιάδα του Σάρωνος, διότι άλλωστε, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, ήταν επί 8 έτη παράλυτος. Τον ήξεραν όλοι. Τον είδαν λοιπόν ότι έγινε υγιής έπειτα από την προσταγή του Αποστόλου Πέτρου. Το θαύμα τους έκανε μεγάλη εντύπωση και πολλοί επίστευσαν στον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Αυτό είναι το ένα θαύμα. Υπάρχει όμως και το δεύτερο θαύμα. Κοντά στην Λίδα υπήρχε άλλη πόλης, η Ιώπη, η σημερινή Γιάφα. Εκεί κατοικούσε μία πολύ ευσεβής χριστιανή ονομαζομένη Ταβιθά. Το όνομά της είναι εβραϊκό και σημαίνει στην ελληνική γλώσσα Δορκάς. Αυτή έκαμε πάρα πολλές ελεημοσύνες και άλλα καλά έργα, τα οποία της τα ενέπνεε η αγάπη που είχε προς τον Χριστόν και τους άλλους ανθρώπους. Συνέβη όμως εκείνον τον καιρό να ασθενήσει η Ταβιθά και παρόλες τις φροντίδες και τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι χριστιανοί, έπειτα από λίγο πέθανε. Αφού την ετοίμασαν λοιπόν και την έβαλαν στο επάνω διαμέρισμα του σπιτιού που έμενε, οι χριστιανοί της Ιώπης έστειλαν επιγόντους απεσταλμένους στην Λίδαν, όπου έμαθαν εντωμεταξύ ότι ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Η θερμή παράκλησή τους ήταν να κάμει τον κόπο και να πάει εις την Ιώπη. Επίστευαν οι χριστιανοί της Ιώπης ότι μπορούσε ο Απόστολος Πέτρος να την αναστήσει. Πράγματι δε ο Πέτρος ανταποκρίθηκε στην παράκλησή τους και επήγε. Αλλά τι ήταν εκείνο που αντίκρισε όταν τον οδήγησαν στο σπίτι όπου ήταν νεκρή η Ταβιθά? Είχε μαζευθεί εκεί και παρουσιάστηκε ενώπιον του κόσμος πολλής. Όλες οι χείρες γυναίκες έκλαιαν για το θάνατό της. Αλλά γιατί η τόση λύπη τους δια των θάνατων της Ταβιθά? Διότι προς αυτές η Ταβιθά εξεδήλωνε ιδιαιτέρως την πολλή της αγάπη. Ως δείγμα δε αυτής της αγάπης της παρουσίασαν και έδειχναν στον Απόστολον διάφορα ενδύματα, τα οποία κατεσκεύαζε και τους εμοίραζε όταν εζούσε. Τότε ο Πέτρος είπε να βγουν όλοι από το δωμάτιο που ήταν οι νεκροί και εκείνος εγονάτισε και προσευχήθηκε με πολλή θερμότητα. Εστράφη έπειτα προς το νεκρό σώμα και είπε: «Ταβιθά, σήκω επάνω». Εις τους λόγους αυτούς του Πέτρου η Ταβιθά άνοιξε τα μάτια της και μόλις είδε τον Απόστολον Πέτρον ανασηκώθηκε εις το κρεβάτι της. Της έδωσε τότε το χέρι ο Πέτρος και την εσήκουσε όρθια. Η Ταβιθά είχε αναστηθεί. Εφώναξε τότε ο Απόστολος Πέτρος τους χριστιανούς και ιδιαιτέρως τις χείρες και τους παρουσίασε την Ταβιθά ζωντανήν. Ένα τέτοιο θαύμα, όπως ήταν φυσικό, επροκάλεσε μεγίστην εντύπωση και έγινε αμέσως γνωστό εις όλην την Ιώπη. Εξ αφορμής δε αυτού του θαύματος επίστευσαν πολλοί εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτά τα δύο θαύματα μας διηγείται το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλίτου, αγαπητοί μου αδελφοί. Θαύματα καταπληκτικά. Αλλά η όλη περικοπή μαζί με τα θαύματα αυτά έχει έναν πλούτο πνευματικών διδαγμάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτά, αφού πρώτα ακούσουμε έναν ύμνον που είναι από τα ιδιόμελα, τα στοιχειρά του Εσπερινού της Κυριακής του Παραλίτου. Θα σας διαβάσω πρώτα το κείμενο, θα το εξηγήσω και μετά θα το ακούσουμε και σε μουσική εκτέλεση για να το απολαύσουμε καλύτερα. «Ότι παλάμη τη αχράντου πλαστουργήσας των άνθρωπων, ήλθες εύσπλαχνε τους νοσούντας ιάσαστε Χριστέ. Τον παράλυτον εν τη προβατική κολυμβήθρα, δια του λόγου σου ανέστησας. Εμόρου δε το άλγος εθεράπευσας. Της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέησας και την αίτηση του εκατοντάρχου ου παρίδες. Δια τούτο κράζομεν, παντοδύναμε Κύριε δόξαση». Εσύ λέει εύσπλαχνε Χριστέ μας που επλαστούργησες, εδημιούργησες δηλαδή με την άχραντη παλάμη σου τον άνθρωπο, ήλθες δια να θεραπεύσεις, να ιατρεύσεις τους νοσούντας, τους ασθενείς. Το των παράλυτων των οποίων συνείδησε στην προβατική κολυμβήθρα, με τον λόγο σου τον ανέστησες, τον έκανες υγιή. Τον πόνον της εμόρου γυναικός τον εθεράπευσες. Την κόρη της Χαναναίας που ενοχλήτω και εβασανιζόταν την ηλέησες. Και την αίτηση του εκατοντάρχου που σου απίφθινε δεν την περιφρόνησες, γι' αυτό και κράζομαι. Παντοδύναμε, Κύριε, δόξαση. Ας ακούσουμε τώρα και τη μουσική εκτέλεση.

τα δύο καταπληκτικά θαύματα που είδαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, αδελφοί μου, τα ενήργησε ο Απόστολος Πέτρος. Θαύμα θεραπείας παραλύτου και θαύμα Αναστάσεως νεκρής. Αλλά διαχειρών των Αποστόλων, όπως λέει και αλλού το βιβλίο των Πράξεων, έγινε το σημεία και τέρατα. Δεν τα έκαναν όμως ιδία δυνάμει οι Απόστολοι τα θαύματα. Τα έκαναν με τη δύναμη του Αναστάντος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, απευθυνόμενος προς τον επιοκταετίαν παράλυτον, λέγει τα εξής λόγια: «Εννέα ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Σε θεραπεύει ο Χριστός. Βλέπεις βέβαια εμένα, αλλά εγώ με τη δύναμη του Χριστού σε θεραπεύω. Εάν δεν είχα τη δύναμη του Χριστού, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Θεραπεύει όλους τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια, και ανίατη και δύσκολη, όπως ήταν η παραλυσία. 8 χρόνια είχε ο παράλυτος αυτός στο κρεβάτι και δεν στάθηκε εμπόδιο η παραλυσία να γίνει καλά και να αναστηθεί. Άλλωστε ο Χριστός θεράπευσε και τον παράλυτο που ήταν στην πύλη επί 38 χρόνια παράλυτος. Απεριόριστη η θεραπευτική δύναμη του Χριστού, η οποία προσφέρεται δια της Εκκλησίας, δια των εκπροσώπων της Εκκλησίας. Επομένως οι χριστιανοί, έχοντας υπόψη του τους διακόνους της Εκκλησίας, έχοντας υπόψη τους, έχοντας μπροστά τους τους λειτουργούς της Εκκλησίας, να βλέπουν το Χριστό και ό,τι κάνουν αυτοί να γνωρίζουν ότι προέρχεται από τη δύναμη του Χριστού. Και γίνονται και σήμερα πολλά θαύματα και νεκραναστάσεις δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αδελφοί μου, και σήμερα υπάρχουν πολλοί ασθενείς, ή μάλλον να πούμε ότι όλοι είμαστε ασθενείς, είτε ψυχικός είτε σωματικός. Να πούμε ακόμη και μια άλλη λεπτομέρεια: η αιτία της σωματικής ασθενείας είναι η αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι, λόγω του ατάκτου βίου τους, λόγω της άσωτης ζωής τους, κατέληξαν σε ασθένειες φοβερές και ανίατες. Ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να τους βοηθήσει, να τους θεραπεύσει. Να θεραπεύσει πρώτα την ασθένεια της ψυχής, διότι όπως είπαμε είναι ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Αλλά είναι και άλλοι οι οποίοι, όχι λόγω της αμαρτίας, για διαφόρους άλλους λόγους, δοκιμάζονται με διάφορες ασθένειες, και αυτούς τους επισκέπτεται ο φιλάνθρωπος Κύριος, και όπως είδαμε στον ύμνο που ακούσαμε, δείχνει το έλεος και την ευσπλαχνία του. Τι χρειάζεται από μας? Να καταφεύγουμε με πίστη στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, στον Κύριόν μας, ο οποίος έχει τη δύναμη να μας θεραπεύσει. Μπορεί να μας απαλλάξει και από την αμαρτία και από τις συνέπειες της αμαρτίας, την παραλυσία και οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Δεύτερο δίδαγμα είναι αυτή η Ταβιθά, τι αξιόλογη γυναίκα, πλήρης ελεημοσυνών και αγαθών έργων. Τι ωραίο πράγμα είναι κανείς να αφιερώσει τον εαυτό του στην υπηρεσία των άλλων, να προσφέρει, διαρκώς να προσφέρει. Τότε θα κερδίσει την αγάπη των ανθρώπων και το έλεος του Θεού. Εδώ βλέπουμε την ανέστηση ο Κύριος για να είναι ένα παράδειγμα φιλανθρώπου γυναικός που θα διδάσκει όλους τους χριστιανούς διαμέσου των γυναιών. Γι' αυτό και εμείς να εργαζόμαστε πάντοτε το αγαθό προς πάντας, επικαλούμενοι το έλεος και την βοήθεια του Κυρίου.

ευχαριστώ αγαπητοί μου αδελφοί που παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα απήγγειλε την αποστολική περικοπή ο θεολόγος και ιεροψάλτης κύριος Κωνσταντίνος Σαβίδης και έψαλε ο ιεροψάλτης και καθηγητής της Βανινής Μουσικής κύριος Γεώργιος Κακουλίδης με τη χοροδία του.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η αποστολική περικοπή της Κυριακής του Παραλίτου είναι παρμένη από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Συγγραφέας του βιβλίου αυτού είναι ο Λουκάς, που έγραψε και το Τρίτον Ευαγγέλιο. Οι Πράξεις των Αποστόλων κάνουν λόγον όχι για το ιεραποστολικό έργο όλων των Αποστόλων, αλλά μόνο μερικών και κυρίως για το έργο των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η αποστολική περικοπή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα κάνει λόγο για δύο θαύματα του Αποστόλου Πέτρου, τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια της ιεραποστολικής του περιοδίας σε διάφορες πόλεις της Παλαιστίνης. Θα ακούσουμε πρώτα την περικοπή από το πρωτότυπο κείμενο και μετά από μετάφραση και θα την σχολιάσουμε. «Εγένετο δε Πέτρον διερχόμενο δια πάντων, κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν. Έβρε δε εκεί άνθρωπον δεινά εννέαν ονόματι, εξετών οχτώ κατακείμενον επικραβάτο, ως ειν παραλελημένος. Και είπε αυτό ο Πέτρος, εννέα, ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό». Και ευθέως ανέστη και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν και το σάρωναν, ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Ενιόπιδε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ήδη ερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτήν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών όν επίει. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες, ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγκείς δε ουσις λίδης τη Ιώπη, οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίνεν αυτή, απέστειλαν δύο άντρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκνήσε διελθήν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής, ον παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερόν και παρέστησαν αυτό πάσε εχείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επί με ταυτόν ούσα ιδορκάς. Εκβαλώ δε έξω πάντας ο Πέτρος, θύς τα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε, Ταβιθά ανάστηθη. Ιδε ίνιξεν τους οφθαλμούς αυτής και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισεν. Δούς δε αυτή χείρα, ανέστησεν αυτήν, φωνήσας δε τους Αγίους και τα σχήρας, παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Γνωστό δε γένετο καθόλης της Ιώπης και πολλοί επίστεψαν επί των Κύριων. Περνώντας ο Πέτρος από όλες αυτές τις εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λίδα. Εκεί βρήκεν κάποιον άνθρωπον που λεγόταν Ενέας. Αυτός 8 χρόνια ήταν κατάκητος επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε, «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός, σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδαν και στο Σάρωνα τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριόν τους. Στην Ιώπην ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά. Στα ελληνικά σημαίνει δορκάδα. Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσα λοιπόν και την έβαλα στο ανόγειον. Η Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη και όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, του έστειλα δύο άντρες και τον παρακαλούσαν να πάει σε αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο Πέτρος ξεκίνησε και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασαν, τον ανέβασαν στο ανόγειο. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χείρες κλαίγοντας και δείχνοντας τα ρούχα που είχε φτιάξει για αυτές η δορκάδα όσο ζούσε. Ο Πέτρος τότε τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπι γύρισε στην νεκρήν και είπεν, «Ταβιθά, σήκω πάνω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδεν τον Πέτρον ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του και τη σήκωσε.
Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Ο Πέτρος, για τον οποίο μιλά εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είναι ο γνωστός μαθητής του Χριστού, ένας από τους 12 Αποστόλους. Είναι γνωστόν από τα Ευαγγέλια ότι πριν από την Ανάσταση του Χριστού και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ο Πέτρος ήταν εντελώς αντίθετος από αυτόν που μας παρουσιάζουν οι πράξεις των Αποστόλων. Ήταν καλάμις σαλευόμενον από τον άνεμο, μεταπίπτοντας από το θάρρος στη δειλία, από την πίστη στην απιστία, από την ομολογία στην άρνηση, από την υπακοή στην ανυπακοή, από τον ενθουσιασμό στην αποθάρρυση. Μετά την Ανάσταση και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, άλλαξε ριζικά. Αυτή η αλλαγή είναι το θαυμαστό έργο της Θείας Χάριτος και φανερώνει τη μεγάλη ανακαινιστική δύναμη του χριστιανισμού. Ο Πέτρος, που άλλοτε είχε καταληφθεί από φόβων και τρόμων και είχε αρνηθεί το Χριστό μπροστά σε μια θυρωρών και μερικούς δούλους του αρχιερέα, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής μιλά με θάρρος μπροστά σε χιλιάδες άτομα και επιρρύπτει σε αυτούς την ευθύνη και την ενοχή για τη σταύρωση του Χριστού. Από ασταθής και ευμετάβολος γίνεται σταθερός, αληθινός βράχος πίστεως. Αφιερώνει ολόκληρη τη ζωή του στη διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος. Έτσι το βλέπουμε τώρα να περιοδεύει τις διάφορες χριστιανικές κοινότητες για να στηρίξει τους χριστιανούς. Περνώντας από όλες αυτές τις εκκλησίες, οι εκκλησίες αυτές αναφέρονται στον προηγούμενο στίχο, ήταν οι εκκλησίες της Ιουδαίας, της Σαμάριας και της Γαλιλαίας. Κατέβηκε και στους Αγίους που κατοικούσα στη Λίδα. Αξιοπρόσεχτη είναι η λέξη Άγιοι που χρησιμοποιεί εδώ ο Λουκάς για όσους πίστεψαν στο Χριστό. Όσοι πιστεύουν στο Χριστό και βαπτίζονται, όπως είναι γνωστόν, ονομάζονται χριστιανοί. Η ονομασία αυτή δόθηκε για πρώτη φορά στους πιστούς στην Αντιόχεια όταν ο χριστιανισμός διαδόθηκε εκεί. Προηγουμένως, όσοι πίστευαν στον Χριστό ονομάζονταν αδελφοί ή μαθητές ή Άγιοι. Αδελφοί ως τέκνα του ίδιου ουράνιου πατέρα και της ίδιας μητέρας της Εκκλησίας. Αδελφοί γιατί όφυλαν να έχουν μεταξύ τους ενότητα, αγάπη και αδελφική συμπεριφορά. Άγιοι γιατί πίστευαν στον Άγιο Θεόν. Ανήκα στην Αγία Εκκλησία, είχα λάβει το Άγιο Βάπτισμα, μεταλάμβαναν από την Αγία Κοινωνία και όφυλαν να γίνονται και οι ίδιοι Άγιοι σύμφωνα με την εντολή «Άγιοι γίνεστε καθώς ο Πατήρ ημών ο ουράνιος Άγιος εστίν». Μαθητές γιατί εισέρχοντας στην Εκκλησία αφού εμαθήτευαν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού στους Αποστόλους πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και μετά την εισοδόν τους εξακολουθούσαν να μαθητεύουν, δηλαδή να ακούν τακτικά των λόγων του Θεού, να τον ακούουν, να τον μαθαίνουν αλλά και να τον εφαρμόζουν. Οι πρώτοι χριστιανοί αισθάνονταν την ανάγκη να διδάσκονται τις χριστιανικές αλήθειες, να στερεώνονται στην πίστη, να προοδεύουν στην αρετή, να αυξάνουν στη Θεία Γνώση. Έτρεχαν με ζήλο να διδαχτούν τον Λόγο του Θεού. Όλοι ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων, αναφέρει ο Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων. Κατέβηκε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος στην πόλη Λίδδα, πόλη που βρισκόταν μεταξύ των Ιεροσολύμων και της Ιώπης. Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπο που λεγόταν Ενέας. Αυτός 8 χρόνια ήταν κατάκητος επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Ο Πέτρος με τα λόγια αυτά σκοπόν είχε να μην δημιουργηθεί καμιά παρανόηση. Πραγματικός αυτουργός της θεραπείας ήταν ο Χριστός. Η δύναμη ήταν του Χριστού. Σε αυτόν έπρεπε να αποδοθεί δόξα. Ο Πέτρος
ήταν μόνον το όργανον. Και το χολό στα Ιεροσόλυμα θεράπευσε ο Πέτρος λέγοντάς του, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα. Με την ίδια δύναμη του Χριστού ανέστησεν και την Ταβιθά, για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω. Γίνεται φανερόν ότι οι Απόστολοι διαχειρίζονταν τη σωτήρια δύναμη του Χριστού. Ο Κύριος ήταν αυτός που μετέδιδεν πρώτος τη θείαν αυτή δύναμη. Μετά την ανάληψή του, η ίδια δύναμη ξεχύθηκε στους Αποστόλους και στην Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα. Το θαύμα της θεραπείας του 9 το πληροφορήθηκαν όσοι κατοικούσαν στη Λίδαν και στην πεδιάδα του Σάρωνα και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριόν τους.

Η θεραπεία του Ενέα ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Απόστολος Πέτρος κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στις πόλεις της Παλαιστίνης. Στη συνέχεια θα δούμε το δεύτερο θαύμα που έγινε στην Ιόπη. Στην Ιόπη ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά, στα ελληνικά σημαίνει Δορκάδα. Η Ιόπη, που σήμερα ονομάζεται Γιάφα, ήταν λιμάνι στη Μεσόγειο που αναφέρεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν το κύριο λιμάνι της Ιουδαίας. Η πόλη καταρχάς ανήκε στους Φιλιστέους και έγινε Ιουδαϊκή στα χρόνια των Μακκαβαίων. Εκεί είχε επιβιβαστεί σε πλοίον ο προφήτης Ιωνάς για να μεταβεί εις Θαρσής. Στην Ιόπη κατοικούσαν οι πιστοί χριστιανοί Ταβιθά. Μαθήτριαν την ονομάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μαθήτρια αφοσιωμένη στο Ευαγγέλιο του Κυρίου. Τέτοιοι μαθητές μαθητεύονται στον Λόγο του Θεού, πρέπει να είμαστε όλοι οι χριστιανοί, να έχουμε πνεύμα μαθητείας, ανεξάρτητα από την ηλικία μας, να μελετούμε, να ακούμε, αλλά κυρίως να εφαρμόζουμε τον Λόγο του Θεού, όπως η μαθήτρια Ταβιθά. Ταβιθά είναι όνομα εβραϊκών. Στα ελληνικά μεταφράζεται Δορκάς, δηλαδή Ζαρκάδι. Το Ζαρκάδι είναι ένα ζώο κομψών συμπαθητικών. Τα μαύρα μάτια του βλέπουν ήμερα και γλυκά. Ήταν συνηθισμένο στους Ιουδαίους, όπως και σε άλλους λαούς, να δίδονται σε γυναίκες ονόματα ζώων τα οποία διακρίνονταν για την ωραιότητα, την αθωότητα και την ελκυστικότητά τους. Αναφέρω ακόμη δύο γνωστά εβραϊκά ονόματα, το Ραχίλ που σημαίνει πρόβατο και το Σεμφόρα που σημαίνει μικρό πτηνό. Η Ταβιθά ήταν σύμφωνα με το Χρυσόστομο γρηγορούσα και νύφουσα όπως το Ζαρκάδι. Η Ταβιθά ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επίη. Ήταν γεμάτη από αγαθά έργα και ελεημοσύνες. Ζούσε για να κάνει το καλό, να ελεεί, να ευεργετεί. Εκδαπανούσε τη ζωή της βοηθώντας τους φτωχούς. Γράφει στο βιβλίο του τα μυστικά της Ευσεβίας ο Φιλοπίμην Καρατζιάς. Η Ταβιθά φαίνεται ότι ανήκε στη μεσαία οικονομική τάξη. Δεν ήταν ούτε πολύ πτωχή, ούτε πλούσια. Ζούσε σε κοινωνία, είχε σπίτι, οικογένεια και υποχρεώσεις οικογενειακές. Ήταν όμως γεμάτη από καλά έργα. Έκανεν ελεημοσύνες πολλές. Έλειπεν από αυτήν η μετριότητα, το σταγονόμετρο. Όπως μας αναφέρουν οι πράξεις, επί χιτώνας και η μάτια για τις χείρες, δηλαδή εργαζόταν, εκοπίαζε, ράβοντας ενδύματα και εντείνοντας χείρες και άλλους που είχαν ανάγκη. Δεν περιοριζόταν μόνο να δίνει από το ταμείο της, αλλά εκοπίαζε και η ίδια, ράβοντας με τα ίδια της τα χέρια ρούχα για τους φτωχούς. Η αγάπη της εκδηλωνόταν σε κόπον, σε είδος και σε χρήμα. Και όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό. Δεν ήταν συμβολικά για να καθησυχάσει τη συνείδησή της, ούτε περίμενε να έρθουν οι μεγάλες γιορτές για να κάνει το καλό. Πάντοτε, όλων των χρόνων, ήταν για την Ταβιθά γιορτή αγάπης. Η αγάπη, η ελεημοσύνη ήταν βίωμα, έργων καθημερινών, θυσία παντοτινή, ξεχύλισμα εσωτερικής ανάγκης. Η Ταβιθά είναι για όλους μας έναν παράδειγμα για μίμηση, ένα μέτρον για να μετρούμε τις δικές μας ελεημοσύνες, ένας καθρέφτης τον οποίο μπορούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά και έναν κριτήριο όλων εκείνων που βρίσκονται στην ιδίαν οικονομική κατάσταση. Από τη διήγηση των πράξεων μπορούμε να βγάλουμε και το συμπέρασμα ότι η Ταβιθά διατηρούσε εργαστήριο κατασκευής ενδυμάτων στο οποίο εργοδοτούσε φτωχές χείρες τις οποίες είχε κάτω από την άγρυπνη φροντίδα της. Ενδιαφερόταν και για την ηθική και θρησκευτική τους κατάρτιση. Το έργο της για την εποχή εκείνη ήταν πρωτοποριακό, ήταν και έργο κοινωνικής πρόνοιας,
οργανωμένης κοινωνικής αγαθοεργίας σε μια εποχή που η κρατική μέρημνα ήταν ανύπαρκτη. Η ελεημοσύνη, ως γνωστόν, είναι το να δίνει κάποιος από συμπάθεια και ευσπλαχνία σε όσους έχουν ανάγκη ό,τι προαιρείται και ό,τι μπορεί σε χρήματα ή σε είδος. Να δίνει όχι με λύπη ή θυμόν για να ξεφορτωθεί εκείνον που τους ζητά βοήθεια, όχι ψυχρά και παγερά για να ξεγελάσει τον εαυτόν του ότι είναι και αυτός καλός χριστιανός. Να δίνει όχι προς το θεαθήνε όπως έκαμναν οι Φαρισαίοι. Η Ταβιθά έκαμνεν όχι ελεημοσύνη, αλλά ελεημοσύνας, πολλές ελεημοσύνες και όλα τα είδη της ελεημοσύνης. Όσοι έχουν τα οικονομικά μέσα μπορούν με χρήματα να βοηθούν τους έχοντας ανάγκη. Όσοι δεν έχουν οικονομικούς πόρους μπορούν με άλλους τρόπους να ευεργετούν, εργαζόμενοι με τα ίδια τους τα χέρια, περπατώντας με τα πόδια για να υπηρετήσουν τους συνανθρώπους τους, καταβάλλοντας σωματικούς κόπους, αλλά και βοηθώντας ηθικά και πνευματικά τους συνανθρώπους τους. Είναι γνωστό ότι εκτός από την υλική υπάρχει και η πνευματική φιλανθρωπία. Το ρήμα «επίη» φανερώνει το συνεχές της φιλανθρωπικής της εργασίας. Ήταν πλήρης αγαθών έργων η Ταβιθά. Δεν περιοριζόταν στα λόγια, ήταν δραστήρια σε αγαθοεργίες. Πολλοί από μας είμαστε πλήρης αγαθών λόγων και όχι αγαθών έργων. Οι αγαθοεργίες της κυρίως έγιναν γνωστές μετά το θάνατόν της, από τον πόνο και τα δάκρυα που έχυναν οι φτωχές γυναίκες που είχαν ευεργετηθεί από αυτήν. Η επίδειξη των φορεμάτων που πρόσφερε σε αυτές η Ταβιθά ήταν μια γνωστοποίηση, έναν εγκόμιο του φιλανθρωπικού της έργου. Έχουμε καθήκον να κρύπτουμε τα καλά μας έργα, αλλά συνάμα έχουμε καθήκον να γνωστοποιούμε τα καλά έργα των άλλων και ιδιαίτερα όταν γίνονται σε μας. Να είμαστε ταπεινοί για τον εαυτό μας, περήφανοι όμως για τους Αγίους Χριστιανούς μας, να καυχόμαστε για αυτούς, να προβάλλουμε τα καλά τους έργα για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και να παραδειγματίζονται οι άλλοι. Η Ταβιθά φαίνεται ότι ήταν ταπεινή. Ό,τι έκανε, το έκανε για να βοηθήσει τους συνανθρώπους της. Είχε υπόψη της τη διδασκαλία του Χριστού που αναφέρει να προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους για να σας επιδοκιμάσουν. Μόνο όταν πέθανεν αποκαλύφθηκαν οι ελεημοσύνες της. Έτσι πρέπει να γίνεται και από μας η φιλανθρωπία. Κρυφά από τα μάτια των ανθρώπων, όσο βέβαια τούτον είναι δυνατόν. Πρόθεση, κίνητρον και ελαττήριον της αγαθοεργίας μας να είναι η αγάπη προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μας και όχι η επίδειξη, η διασάλπιση, η προβολή ή η διαφήμιση. Η Ταβιθά έκανε τη φιλανθρωπία της με σύνεση και διάκριση. Μοίραζε τους χιτώνας και τα ημάτια στις φτωχές χείρες και σε όσους είχαν ανάγκη. Όλοι έχουμε καθήκον να βοηθούμε. Μην ξεχνάτε την αγαθοεργία και την μεταδοτικότητα με τις οποίες συμμετέχουν και οι άλλοι στα αγαθά σας. Με τέτοιες θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Χρειάζεται όμως προσοχή και διάκριση. Ιδιαίτερα σήμερα που δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μεταβάλει την επαιτία σε επάγγελμα, που όχι μόνον επαιτούν αλλά και απαιτούν.

Η Ταβιθά, η Αγία Ταβιθά, τη μνήμη της οποίας η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 25 Οκτωβρίου, είναι υπόδειγμα για κάθε χριστιανόν ο οποίος θέλει να είναι συνεπής σε αυτά που πιστεύει. Ήταν πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του Κυρίου. Είχε κατανοήσει την μεγάλη αλήθεια ότι δεν ωφελεί η πίστη μόνον και τα ωραία λόγια για την πίστη, ότι το απαραίτητο συμπλήρωμα, η αναγκαία εκδήλωση της γνήσιας πίστης είναι τα καλά έργα. Με το παράδειγμα της διδάσκει ότι τα καλά έργα είναι εκείνα που συνοδεύουν και επιβεβαιώνουν την πίστη. Με αυτά και όχι με τη θεωρητική πίστη ο άνθρωπος γίνεται ευάρεστος στο Θεό. «Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου», γράφει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, «αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με τα έργα, μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να το σώσει? Ούτε φυσικά τα ωραία λόγια συμπάθεια στάχα και συμπόνια στους πάσχοντες, ούτε οι ευχές έχουν αξία αν δεν συνοδεύονται από έργα». Γι' αυτό ο αδελφόθεος Ιάκωβος προσθέτει: «Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή δεν έχουν τα απαραίτητα ενδύματα να ντυθούν και στερούνται των καθημερινών τους φαγητών. Αν κάποιος από σας πει «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητών», ποιον το όφελος αν δεν τους δώσει τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Αδελφοί, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου δει τον αδελφόν του σε κατάσταση ανάγκης και δεν το σπλαχνιστεί, πόσο άνθρωπος αυτός θα έχει μέσα του αγάπη για το Θεό? Είναι εύκολο να μιλά κάποιος για την αγάπη και την αρετήν, δύσκολο όμως να την εφαρμόσει. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής συμπληρώνει: «Ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή». Οι φτωχοί της Ιώπης είχαν την Ταβιθά προστάτηδαν και βοηθών, μητέρα στοργικήν. Συνέπεσε όμως εκείνες τις μέρες να αρρωστήσει και να πεθάνει. Σε όποιο βοηθά τους πτωχούς δεν υποσχέθηκε ο Κύριος ότι δεν θα αρρωστήσει ποτέ, αλλά ότι θα το βοηθήσει επικλίνης οδύνης αυτού, όπως λέγει ο Ψαλμωδός. Δηλαδή ο Κύριος θα το βοηθήσει σε περίπτωση που θα κατάκειται στο στρώμα πονώντας και υποφέροντας. Όσοι βοηθούν τους πτωχούς δεν μπορούν να ελπίζουν ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ, διότι ο θάνατος είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους. Μπορούν όμως να ελπίζουν ότι θα βρουν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Απέθανε η Ταβιθά. Ο θάνατος της βύθισε σε θλίψη τους κατοίκους της Ιώπης και ιδιαίτερα τους πτωχούς που έχασαν την προστάτηδά τους. Οι χριστιανοί αφού την ετοίμασαν την έβαλα στο ανώγιον. Σαν άκουσαν ότι ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν στην Λίδα, μια κοντινή πόλη, έστειλα δύο άντρες και τον παρακάλεσαν να πάει σε αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο Απόστολος Πέτρος ξεκίνησε χωρίς χρονοτριβή και πήγε μαζί τους. Κάθε άλλο στη θέση του Αποστόλου Πέτρου ίσως να μην έσπευδε να μεταβεί στην Ιώπη. Πρώτον, γιατί τον καλούσαν να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο εκεί. Δεν τον καλούσαν να θεραπεύσει μια άρρωστη, αλλά να αναστήσει μια νεκρή. Ήταν φυσικό να δείξει κάποιο δισταγμό. Δεύτερον, γιατί ο Απόστολος δεν βρισκόταν πια στην πρώτη του νεότητα και επομένως ένα νέο ταξίδι, και μάλιστα με τα μέσα της εποχής εκείνης θα ήταν γι' αυτόν πολύ κουραστικό. Ο Απόστολος Πέτρος δεν σκέφτηκε τίποτε από όλα αυτά. Ακολούθησε προθυμότατα τους απεσταλμένους. Παράδειγμα και τούτον για όλους μας. Η πρόθυμη προσφορά βοήθειας, ανεξάρτητα του αποτελέσματος, αποτελεί σημαντική ενίσχυση. Η συνέστηση ότι όσοι υποφέρουν δεν είναι μόνοι, αλλά έχουν μαζί τους και κάποιον άλλον, τους εψυχώνει, τους γεμίζει με ελπίδα.
Μόλις έφτασεν, τον ανέβασα στο ανώγιον. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χείρες, κλαίγοντας και δείχνοντας τα ρούχα που είχε φτιάξει για αυτές τα βυθά όσων ζούσε. Ήταν καλοί, φιλάνθρωποι, θα έλεγα στον Απόστολον. Αυτή μας προστάτευε, μας βοηθούσε, μας έδινε χαράν, ευτυχία. Πολύ ωραία, γράφει ένας ερμηνευτής, η εικόνα αυτή του ζωγράφου Ευαγγελιστή Λουκά. Το νεκρό σώμα της Ταβιθάς περικυκλωμένο από τα έργα της αγάπης. Έναν πλήθος από χείρες και ορφανά επιδεικνύουν μέσα σε λυγμούς και δάκρυα τα έργα των χεριών της των Απόστολων Πέτρων. Και τα έργα αυτά είναι εκείνα που επαναφέρουν την ψυχή στο νεκρό σώμα και χαρίζουν την Ανάσταση στην Ταβιθά. Είναι πράγματι παντοδύναμα τα έργα της αγάπης, αφού μονάχα αυτά μπορούν να διαβούν τη σκοτεινή κοιλάδα του θανάτου και να ανοίξουν την πόρτα του παραδείσου. Και τα έργα αυτού συνακολουθεί με ταυτού. Λένε πως ο Παπουλάκος, ένας μοναχός που έδρασε ιεραποστολικά κυρίως στην Πελοπόννησο τον 19ο αιώνα, όταν μίλαγε στον απλό λαό της εποχής του για το χρέος της αγάπης και της ελεημοσύνης, κατέληγε πάντοτε με μια παραβολή. Ένας, έλεγεν, είχε τρεις φίλους για τους οποίους θυσίαζαν τα πάντα. Έτυχε όμως να οδηγηθεί ο άνθρωπος στο δικαστήριο με βαριά κατηγορία. Από τους τρεις φίλους του, ο πρώτος έμεινε ψυχρός και αδιάφορος, ασυγκίνητος μπροστά στην κρίση που περνούσε ο φίλος του. Ο δεύτερος τον λυπήθηκε. Πήγε μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου, μα δεν του επέτρεψαν να μπει μέσα. Σηκώθηκε και αυτός και έφυγε και γρήγορα ξέχασε τον φίλο του. Έμεινε όμως ο τρίτος που αγωνίστηκε για τη σωτηρία του φίλου του. Πήγε στο δικαστήριο, παρουσίασε μάρτυρες, έβαλε συνηγόρους και κατάφερε να επιτύχει την αθωοσύν του. Και ο Παπουλάκος έβγαζε το συμπέρασμα. Και ο καθένας μας έχει τρεις φίλους στη ζωή και θυσιάζεται για αυτούς. Ο πρώτος είναι η περιουσία μας, ο δεύτερος η οικογένειά μας και οι συγγενείς μας, ο τρίτος τα έργα της αγάπης. Όταν όμως φύγουμε από τον κόσμο αυτόν και παρουσιαστούμε στο δικαστήριο του μεγάλου κριτή, ο μεν πρώτος φίλος μας, η περιουσία μας δηλαδή, μένει ψυχρή, ασυγκίνητη στον τόπο της, αδιάφορη για την τύχη μας. Ο δεύτερος, που είναι οι συγγενείς και οι φίλοι μας, θα συγκινηθούν βέβαια, θα έρθουν ως τον τάφο μας, αλλά μην μπορώντας να διαβούν παραπέρα, θα φύγουν και γρήγορα θα μας ξεχάσουν. Και θα μείνει ο τρίτος φίλος, αν έχουμε βέβαια τέτοιο φίλο. Και είναι τα έργα της αγάπης. Αυτά θα έρθουν μαζί μας και θα κάνουν ό,τι έκαναν στον Πέτρον οι χείρες και τα ορφανά της τα βυθά. Παρέστησαν αυτό επιδεικνύεται χιτώνας και ημάτια όσα επίει με ταυτόν ούσα ιδωρκάς. Στόχος μας να πετύχουμε να αποκτήσουμε έναν τέτοιον παντοδύναμον φίλον. Μακάρι οι χριστιανοί εκείνοι οι οποίοι θα έχουν τέτοιους υποστηριχτές, τέτοιους μάρτυρες υπεράσπισης κατά την ημέρα της κρίσεως.

Ο Απόστολος Πέτρος τότε τους έβγαλεν όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Γιατί τους έβγαλεν έξω? Οι ερμηνευτές σχολιάζουν. Πρώτον, γιατί η μόνωση άρμοζε στη θερμότητα της προσευχής και το μέγεθος του θαύματος. Δεν ήθελεν τη σύχυση και την ταραχή των δακρύων. Δεύτερον, το ίδιο έκανε και ο Κύριος πριν αναστήσει την κόρη του Ιαΐρου. Έβγαλεν όλους έξω από το δωμάτιο, λένε οι Ευαγγελιστές, εκτός από τους γονείς του κοριτσού και τους μαθητές του Πέτρον, Ιωάννην και Ιάκωβον. Τρίτον, ο Πέτρος ζητούσε να αποφύγει κάθε μάταιη επίδειξη. Εκείνοι ήρθαν για να δουν, αλλά ο Πέτρος δεν ήρθε για να επιδειχτεί. Γονάτισεν και προσευχήθηκεν. Ο Κύριος δεν το έκανε αυτό, γιατί ενεργούσεν εξιδίας δυνάμεως. Ο Πέτρος μιμήθηκε στην περίπτωση αυτήν των Ηλίαν και των Ελισσαίων. Κατόπι γύρισε στην νεκράν και είπεν: «Τα βυθά σήκω απάνω». Και άνοιξεν τα μάτια της, και όταν είδεν τον Πέτρο να ανασηκώθηκεν. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι και τη σήκωσε. Έχουμε εδώ μια βαθμιαία επάνωδο στη ζωή. Πρώτον άνοιξε τα μάτια, δεύτερον ανασηκώθηκε και τρίτον της έδωσε το χέρι και τη σήκωσε. Το θαύμα έγινε. Ήταν αποτέλεσμα πίστης και προσευχής. Αφού ο Θεός ενεργεί το θαύμα, ο Πέτρος ζήτησε με την προσευχή την επέμβαση του Θεού. Μόνος του άνθρωπος και Απόστολος αν είναι, δεν μπορεί τίποτε να κάνει. Με τη βοήθεια του Θεού, με την πίστη και την προσευχή, μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί και νεκρούς να αναστήσει. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Η Ανάσταση της Ταβιθά απετέλεσε αιτία μεγάλης χαράς, ιδιαίτερα για τις χείρες, οι οποίες έκλαιαν περισσότερον από όλους για το θάνατόν της. Η πίστη, η προσδοκία και η ελπίδα της Ανάστασης, πόσον παρήγορη είναι για όλους μας. Τους δικούς μας που φεύγουν από τον κόσμο αυτόν, δεν θα τους ζούμε πια. Ελπίζομαι όμως ότι θα τους συναντήσουμε στον αόρατον κόσμο, ο οποίος θα δεχθεί και μας. Ελπίζομαι ότι θα συναντηθούμε, αρκεί και εκείνοι και εμείς να ζούμε και να πεθαίνουμε εν Κυρίω, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Η Ανάσταση της Ταβιθά έγινε γνωστή σε όλην την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Πίστηκαν ότι ο Ιησούς, εν ονόματι του οποίου ο Πέτρος είχε ενεργήσει, ήταν πράγματι ο Μεσσίας και έγιναν και εκείνοι μαθητές. Σε αυτόν τον σκοπό απέβλεπεν το θαύμα, να οδηγηθούν και άλλοι στην πίστη και να σωθούν. Αγαπητοί μου ακροατές, τελειώνουμε τη σημερινή εκπομπή με μερικά τροπάρια από τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Ταβιθά, την Ελεήμονα. Πρώτον, προστάτης πτωχών εν διόπη γέγονας Χριστού του Θεού ως εκλεχτή μαθήτρια, ο πρέσβε βεβαιόμεθα πάσης βλάβης και θλίψεως ρίεστε σε μνή Ταβιθά διαπαντός, τους πίστη προστρέχοντας τη σκέπη σου. Δεύτερον, σκεύος ευσπλαχνίας θεϊκής όφθης Ταβιθά Μακαρία, Χριστού μαθήτρια, πάντας θεραπεύουσα εξυπαρχόντων τοσών και πλουσία Χριστότητη, παρέχουσα πάση της ποικίλος πάσχουσιν χείρας σωτήριον. Όθεν σου δεόμεθα πάντες, πρέσβευε Χριστό, ελεήσε και κατηχτηρίσε τας ψυχάς ημών. Τρίτον, θανούσα σε ήγρεν θαυμαστός ο πρόκριτος Πέτρος, ο προστάτηδα των πτωχών, ένθεντος σωτήραν πλειώνος μεγαλήνης ο Ταβιθά Θεόφρον, έργης της πίστεως. Ο καλύτερος τρόπος, αγαπητοί μου ακροατές, να τιμήσουμε την Αγία Ταβιθά είναι να τη μιμηθούμε, να γίνουμε κι εμείς πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών όπως εκείνη.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

άκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τέληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήθον νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.